0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ούτε ένα κουλουράκι, ούτε μία φρυγανίτσα, κάτι οτιδήποτε. Κάτι ρε παιδί μου, έτσι να πες ότι έρχεται ένας μουσαφιρέος και δεν έχουμε τίποτα να τον φιλέψουμε. Όχι ότι θα προλάβαινε, γιατί αν υπήρχαν θα τα είχα ήδη φάει, αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία. Ας υπάρχει να έχουμε να λέμε ότι να στο φοντανάκι, στη φοντανιέρα έχουμε και ένα φοντανάκι, κάτι οτιδήποτε. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε τα δικά μας με τον κύριο Μορτάκη, αλλά πολλές καλημέρες, τι κάνετε, καλή εβδομάδα, πώς είστε. Ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου εμείς τα ξαναλέμε. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που εντάξει, η υπηρεσία θέλησε να μας ξεκουράσει και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, και οι δύο υπηρεσίες για να είμαστε ακριβείς. Όλα καλά, όλα καλά. Πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ καλά. Μακριά και θέλει προσοχή σήμερα. Θερμή παράκληση. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Όχι για να γκρινιάξω, απλά λίγο για να είμαστε σε ετοιμότητα. Γιατί θα έχει και το αεράκι του, θα έχει και τη θερμοκρασιούλα του, θα τα έχει όλα στο νομό Αττικής και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, οπότε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί έχουμε και κεφάκια, έχουμε και μπόλικη δυσιογραφία για την εποχή, δηλαδή είναι μπόλικα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε και αρκετές συνεντευξούλες. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι 7 με 8 θα είμαι μονάχους. Μετά τις 8 η ώρα με Αμαλία Κάτζου, παρακαλώ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πάρτι ξεκινά μετά τις 8. Θα έχουμε και τον κύριο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και βεβαίως είναι υπεύθυνος και για τα θέματα αρρωγής. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τον κύριο Κατσαφάδο. Είπαμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, αλλά με έπιασε πολυλογία. Είδες, έχω να μιλήσω όλο το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, με ανέχτηκε λίγο παραπάνω η γυναίκα μου. Αντιλαμβάνεσαι τώρα κάπου έπρεπε να βγάλω και εγώ την ενέργειά μου. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Καλημέρα σας κύριε Μορτάκη, καλή εβδομάδα. Να περάσουμε όμορφα σε όλη την εβδομάδα. Θα είμαστε εδώ παρέιτσα. Όχι. Μία έτσι, μία αλλιώς. Καλά, θα το δούμε στην πορεία. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο 211-200-8200. Καλημέρα σας κυρία Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και ασφαλώς αυτό που θέλουμε από σας είναι να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι θέλετε να αλλάξει άρδιν. Όλα γενικότερα ρε παιδί μου, εδώ που τα συζητάμε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, 7 και 7 λοιπόν. Και ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι παρακαλώ. Γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα πρέπει να βάζουμε τις φωνές. Γιατί αν δεν βάλουμε τις φωνές, δεν πρόκειται κάποιοι να βάλουν καθόλου μυαλό. Διότι βλέποντας τις εικόνες, ένα ελικόπτερο. Ελικόπτερο έχεις, Μορτάκη. Ούτε μικρό της Matchbox πρέπει να σου πω πλέον. Πια παλιά που αγόραζε ο μπαμπάς και η μαμά, είχα. Τώρα ούτε από αυτό. Σαν να μην τρέχει τίποτα, πήγε, προσγειώθηκε εκεί στο Σαρακίνικο. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ρίχνουμε την βουτίτσα μας, εφόσον έχουμε την πολυτέλεια, είναι σαν αυτό το οποίο λέμε. Φαντάζεσαι στην Ελλάδα κάποια στιγμή, σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, να υπάρχει τέτοια ευρωστία που ο κάθε ένας να έχει, ξέρω εγώ, το ελικοπτεράκι του. Τι έχει να γίνει στους εθέρες. Χειρότερα από ό,τι γίνεται στους δρόμους. Εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο. Μετά το μεσημέρι ο Δήμαρχος θα έχει και καλύτερη πληροφόρηση. Οπότε αύριο θα τον έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μαθαίνουμε πραγματάκια και θα τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Από εκεί και έπειτα όμως, αύριο λογικά θα τον έχουμε και εδώ ζωντανά στο Real FM. Διότι οι ειδήσεις από το Real FM βγαίνουν, παρακαλώ. Σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ελάτε όλοι μαζί για όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούν. Ελάτε, shout, το λέει και το τραγούδι, δώσε.

Σε λάθος σημείο έδωσα την πάσα. Καλά θα πάει αυτό, πάρα πολύ καλά θα πάει αυτό. Τώρα θα ξαναρχίσει. Α, δώσ' το. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 34 πρώτα λεπτά. Καταγάλανος ο Αττικός ουρανός. Άλλη μία υπέροχη αυγουστιάτικη ημέρα που θέλει όμως, επαναλαμβάνω, προσοχή. Θα δύσει 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγάλη μέρα. Μικραίνει βεβαίως. Αλλά είναι ούτως ή άλλως μεγάλη ημέρα που μπορείτε να κάνετε και να προλάβετε τα πάντα. Διανύουμε, προσέξτε, τη 222η ημέρα του έτους.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ιπόλυτος, η Ιπολίτη και ο Λαβρέντιος. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή και ασφαλώς να περάσετε. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Πήγαν από το άλλο. Τη λέξη από το που ξεκινάει από γάμα. Είπαμε. Κεφάκια. Έχουμε. Καλοκαιράκι, μωρέ. Καλοκαιράκι. Λίγο να βγάλουμε τη μαυρίλα από μέσα μας όσο γίνεται. Δεν σας το υπόσχομαι ότι θα πάει έτσι όλη η εκπομπή. Σε καμία των περιπτώσεων, διότι υπάρχουν και πολλά ζητηματάκια. Πάρα πολλά ζητηματάκια τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε. Και βεβαίως, βεβαίως. Α, τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας από πάρα πολύ νωρίς. Ξυπνήσατε νωρίς, ε. Το βλέπω εγώ. Έχετε την ανάγκη από πάρα πολύ νωρίς να ξεκινάμε. Κάτι θα κάνουμε επ' αυτού. Μην ανησυχείτε καθόλου. Για όλους και για όλες όσοι και όσες εργάζεστε από πάρα μα πάρα πολύ νωρίς. Και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη.

Σήμερα λοιπόν έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το ημερολόγιο μας, η ατζέντα. Όπως παραδείγματος χάρη το 1788, όχι δεν θα σας βάλω, Wolfgang Amadeus Mozart, ο οποίος όμως σαν σήμερα το 1789 ολοκληρώνει τη Συμφωνία αριθμό 41, γνωστή και ως του Διός παρακαλώ. Το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. Το 1825 ο Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων. Ο ιστορικός δεν μας αναφέρει τα τυχαία γεγονότα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

1913 υπογράφεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου που θέτει τέλος στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Με τη συνθήκη καθορίζονται τα νέα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας με βάση τη γραμμή του όρους Μπέλες, εκβολές του ποταμού Νέστου. Λίγες ημέρες πριν, στις 3 Αυγούστου, είχαν καθοριστεί στο Βελιγράδι τα ελληνοσερβικά σύνορα. Πρωτόκολλο Βενιζέλου, Πάσιτς παρακαλώ, με βάση τη γραμμή Πρέσπες Δοϊράνη. Λοιπόν, το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η χώρα μας κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όλους μας, σε όλους τους φίλους μου, τους Βάζελους, πρωτίστως στον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Έτσι γενικότερα για το 1908 ρε παιδί μου, που φέρει στη φανέλα του ο Παναθηναϊκός. Το 1922 ο ΠΑΟ παίρνει, γιατί έχει δύο πι, παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος. ΠΑΟ, μία ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστό στη χώρα μας, ασφαλώς και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 1922 όμως, ναι, όχι το 1908, το 1922. Το 1908 φορούσανε και ροζ φανέλες, αν θυμάμαι καλά. Όπως έχω διαβάσει δηλαδή, όχι αν θυμάμαι καλά. Είπαμε, είμαι μεγάλος, αλλά όχι και τόσο, όχι και μαθουσάλας. Και ασφαλώς ακούμε, για δώσε, δώσε φλάουτο.

Τζέφρο Τάλ λέγεται αυτό το συγκρότημα. Και αυτός ο τύπος ο οποίος τραγουδάει και παίζει και το φλάουτο ονομάζεται Ιαν Άντερσον. Το 1947 γεννήθηκε.

Λοιπόν, επειδή βλέπω τη διάθεσή σας και την τάση σας να θέλετε να φύγετε, απορώ γιατί. Μα γιατί, καθίστε εδώ, καθίστε στην Αθήνα, στην πανέμορφη αυτή πόλη. Για ποιο λόγο να φύγετε αυγουστιάτικα, για ποιο λόγο θέλετε να ταξιδέψετε 10 Αυγούστου. Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός στον Πειραιά. Να σας ενημερώσω ότι έχει πάρα πολύ κινησούλα και είναι πάρα πολύ λογικό. Σπεύσατε. Όσοι ταξιδέψετε, όσοι ταξιδεύετε, όσοι έχετε προγραμματίσει να ξεκινήσουν σήμερα οι διακοπές σας, καλό ταξίδι να έχετε, να προσέχετε, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε. Εντάξει ρε παιδί μου, τι να σας πω, πιείτε και ένα ποτηράκι, όχι όμως παραπάνω, πιείτε και ένα ποτηράκι και για μας. Εμείς θα είμαστε εδώ και σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και αν βρίσκεστε, να ξέρετε ότι θα σας ακολουθούμε και θα προσπαθούμε πάντα να σας ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πάντα αληθινά και πάντα Real FM 97,8. Επειδή με ρωτάτε, ναι, σήμερα θα έχω και τηλεοπτική εκπομπούλα, 1:30 το μεσημέρι. Η άκρηστη πληροφορία της ημέρας. Απλά επειδή κάποιοι δεν ξέρω πως το δεν έχει γίνει και καμία φοβερή και τρομερή ανακοίνωση. Αλλά ναι, θα έχουμε αρκετά πραγματάκια τα οποία νομίζω ότι θα σας κάνουν να περάσετε όμορφα, αλλά και να προβληματιστείτε. Να προβληματιστούμε όλοι μαζί. Το άσμα το ακούτε, για δώσε σε περίπτωση που δεν το καταλάβανε.

Ασφαλώς και το καταλάβατε και το ακούσατε. Πάμε για το αρχαίο μας γνωμικό. Είπα να ξεκινήσω με ένα συντοπίτη μου, διάσημο συντοπίτη μου, ο οποίος έχει γίνει και ταινία με τον Λεωνίδα. Το πιο διάσημο ασφαλώς αρχαίο γνωμικό του βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα είναι το μολό.

0: τον Λαβέ. Ελάτε, κοπιάστε ένα πράγμα. Θα λέγαμε έτσι στην πιο σύγχρονη. Μολόν Λαβέ, το οποίο είπε το 480 π.Χ. στις Θερμοπύλες, απαντώντας στον Πέρση βασιλιά Ξέρξη, όταν εκείνος ζήτησε να παραδώσουν τα όπλα τους. Έλα να τα πάρεις. Κοπιάστε λοιπόν. Άλλα γνωστά αποφθέγματα του Λεωνίδα. Εν τίδε μαχόμενος, όταν τον ρώτησαν αν θα πολεμήσουν τόσους πολλούς Πέρσες με λίγους άνδρες, απάντησε πως για το πλήθος τους είναι αρκετοί. Η γενναιότητα σε όλο της το μεγαλείο. Τροφή για σκέψη. Και πάμε για ένα μπόνους. Νυν δε γευσάμεθα των Περσών βασιλέως δείπνου. Λέχθηκε πριν από την τελική μάχη, εννοώντας ότι απόψε θα δειπνήσουν στον Άδη. Να θυμόμαστε και το αρχαίο ελληνικό, γιατί ξέρετε, από την ταινία έχει μείνει το «Tonight we'll dine in hell» ένα πράγμα. Αλλά το είπε με αυτόν τον τρόπο ο Λεωνίδας. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Μη βάλεις τραγουδάκι, θα το βάλεις αμέσως μετά. Πάμε με μαύρο, με λευκό, με όποιο χρώμα θέλεις, για να συναντήσουμε τον Θεοδόση τον Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Δεν ξέρω, Θεοδόση μου, εσύ ελικόπτερο έχεις? Εμείς δεν έχουμε πάντως.
1: Όχι, όχι, δεν έχω. Ούτε εγώ έχω ελικόπτερο.
0: Ούτε τις Matchbox πλέον. Ούτε από αυτά, ξέρεις, τα συναρμολογούμενα.
1: Επειδή είμαι μοντελιστής από 17 ετών, ελικόπτερο σε κλίμακα το έχω φτιάξει. Ναι, ναι, πολεμικά ελικόπτερα, βέβαια.
0: Εντάξει, λοιπόν, μόνο αυτό δεν έχουμε δει. Λοιπόν,
1: αυτό, πλαστικούλι, ωραίο, μια χαρά το έχω βάψει κιόλας με τον αερογράφο, είναι ωραιότατο.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, για πες μας, τι ιστορία είναι αυτή εκεί στο Σαρακίνικο?
1: Ναι, βέβαια. Είχαμε και παρέμβαση του εισαγγελέα, αναμενόμενο άλλωστε, διότι όταν πας και προσγειώνεις ένα ελικόπτερο στο σεληνιακό τοπίο στο Σαρακίνικο, ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς σε παγκόσμια κλίμακα, ένα τοπίο που γνωρίζουν από τη μία άκρη του πλανήτη στον άλλο και το επισκέπτονται για να κάνουν το μπάνιο τους οι άνθρωποι με τα πόδια, βέβαια, όπως ορίζει η λογική. Η λογική που θέλει το ένα και ένα να κάνει δύο και όχι 113, διότι κάποιοι, ευτυχώς μάλλον είναι λίγοι, θεωρούν ότι το ένα και ένα κατά περίπτωση μπορεί να κάνει και 113 και να προσγειώσει και ένα ελικόπτερο στους βράχους του Σαρακίνικου για να κάνουν οι επιβάτες του μπάνιο και να μην ταλαιπωρηθούν. Τη στιγμή μάλιστα που η άδεια που έχει εξασφαλίσει για τη μεταφορά των επιβατών τι λέει? Ότι πρέπει να το προσγειώσεις στις Αλικές. Γιατί στις Αλικές? Γιατί εκεί απλά υπάρχει το υλικοδρόμιο, ως γνωστόν σε όλους.
0: Τώρα όμως και να περπατάς τόσο είναι και απόσταση, ρε Θεοδόση.
1: Βέβαια, και ειδικά όταν η τσέπη είναι γεμάτη, αυτό δεν περπατάς, πρέπει να σε αφήνουν, ναι, εκεί.
0: Δεν περπατάς, πετάς.
1: Να κάνεις δύο βηματάκια, να μπεις, πετάς, ναι, να μπεις αυτό και να κάνεις τον πανάκι σου με την ησυχία σου, μετά να ανέβεις το ελικοπτεράκι σου, να φύγεις κύριος, κυρία, πόσοι ήταν οι επιβάτες. Η έρευνα πάντως είναι σοβαρή, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη έχει ενημερωθεί η εταιρεία, την έχουν βρει την εταιρεία η αστυνομική εκεί στο τμήμα. Στην Νήλο έχουν επικοινωνήσει, αν δεν τον έχουν πάρει αυτές τις μέρες, τις αμέσως επόμενες μέρες και αν όχι σήμερα, ναι, θα λάβουν και τον κατάλογο που θα λέει το όνομα του πιλότου, ποιοι έχουν μισθώσει το ελικόπτερο, ποιοι επέβαιναν στο ελικόπτερο και το τι έχει γίνει. Θα δουν και τις επικοινωνίες, διότι και ο πιλότος δεν μπορεί να αυθαιρετεί, δηλαδή είδα ένα ωραίο άνοιγμα, χωράει το ελικόπτερο μου, άντε το κατεβάζω. Πρέπει να έχει υπάρξει λογικά μία επικοινωνία ότι εγώ θα σταματήσω εδώ για να κάνουν οι επιβάτες, να κάνουν οι πελάτες μπάνιο. Θα το δούμε τώρα όλο αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι η άδεια που είχε εξασφαλίσει ο πιλότος του ελικοπτέρου για να μεταφέρει τους επιβάτες στη Μήλο ήταν να προσγειωθεί, να προσγειώσει το ελικόπτερο στο υλικοδρόμιο, όσο οφείλει άλλωστε, στις Αλικές. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, ο οποίος γνωρίζει τα στοιχεία της υπόθεσης. Όλα βεβαίως έγιναν γνωστά από έναν λουόμενο και επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος, όπως όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Σαρακίνικο, ήταν με έκπληξη. Γιατί και με έκπληξη οδυνηρή, γιατί τρέχαν να μαζεύουν τα πραγματά τους οι άνθρωποι. Για φανταστείτε ένα ελικόπτερο στα 20-30 ίσως και παραπάνω μέτρα να προσγειώνεται και εκεί κοντά στα 30-50 μέτρα να υπάρχουν λουόμενοι. Τα σήκωσε και τα πήρε.
0: Τα σήκωσε και τα πήρε όλα. Σωστό.
1: Ακριβώς ο αέρας από τον έλικα του ελικοπτέρου. Άλλως είναι και σκηνές που έχουμε δει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες που άνθρωποι μαζεύουν τα πράγματά τους και σκόνονται να φύγουν, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι επειδή έχουν βαριά τσέπη μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτσι. Τα πράγματα, η παρέμβαση του εισαγγελέα έχει βάλει τα πράγματα στην θέση τους και κάποιοι πολύ σύντομα θα λογοδοτήσουν για την πράξη τους.
0: Θεοδόση, μία γρήγορη ερώτηση για άλλο θέμα. Είχαμε κι άλλες συλλήψεις όσον αφορά σε πρόκληση πυρκαγιών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν τα έχεις τα στοιχεία εύχερα ή οτιδήποτε.
1: Είχε συλλήψεις για μήνες, αλλά για φωτιές οι οποίες δεν έκαψαν παραπάνω από μισό ή ένα στρέμμα. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη σημασία τι έχει. Ότι ενώ στα μέσα ενημέρωσης ουρλιάζουν οι αρμόδιοι, να το πω έτσι, οι μέρες επικινδυνότητα. Έχουμε αυξημένα μποφόρ γιατί έχουμε μελτέμι. Ο βοριάς έχει αγριέψει, φτάνει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα. Κάποιοι ή δεν έχουν ενημερωθεί, γιατί απλά δεν τους ενδιαφέρει να ενημερώνονται. Λέει, ό,τι και να γίνεται στον κόσμο, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχω εγώ. Από εκεί και έπειτα τα πάντα να γίνουν στάχτη και μπούρμπερι. Θέλω να πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια ίσως έχουμε τελειώσει με αυτές τις νοοτροπίες. Δύσκολο το βλέπω. Με 8 λοιπόν και με 9 μποφόρ κάποιοι θεώρησαν μπορούν να ψήσουν για να απολαύσουν και το κρεατάκι τους και να ψήσουν και στην ύπαιθρο. Μην τους χαλάσουμε και τον ρομαντισμό, γιατί είναι και ρομαντικοί άνθρωποι, λίγο ποιητικοί. Αν δεν έχουν και το πεύκο, τη μυρωδιά του πεύκου κοντά στην πισταριά την ώρα που ανάβουν τη φωτιά, δεν τους έρχεται καλά. Κάποιοι άλλοι που είναι πιο επαγγελματίες από εμάς και δεν σταματούν τη δουλειά τους με τίποτα, σου λέει με 8 και 9 μποφόρ εγώ θα ανοίξω τον τροχό με τις ωραίες τους πίθες να τις βλέπω, να πηγαίνω στα ξερόχορτα, να κόψω τα μέταλλα που εγώ έχω προγραμματίσει γιατί δεν με ενδιαφέρει. Όταν ακούμε αμέλεια, αυτό είναι. Δεν με ενδιαφέρει εάν καείτε. Εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Δυστυχώς υπάρχουν και οι λεγόμενοι, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, είναι συγκαθομιλουμένοι. Οι ελληναράδες οι οποίοι είτε δεν ενημερώνονται ή προτιμούν να ενημερώνονται από τα social media διαβάζοντας ό,τι γράφει ο καθένας από μας και ό,τι του κατέβει και βεβαίως δεν δίνει και καμία σημασία το αν έχει 8 ή 9 χώρα. Αυτός ο Έλληνας, ο συμπατριώτης μας, πρέπει να κάνει τη δουλειά του.
0: Διότι ξέρει.
1: Και μπούρμε το δάσο. Για το δάσο, θα
0: διότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Πάντως πρέπει να σου πω.
1: Και το συζητώ.
0: Πάντως πρέπει να σου πω, Θεοδόση μου, η γυναίκα μου το Σάββατο έβαλε μέσα στη γάστρα ένα πολύ ωραίο κομμάτι χοιρινό με πατατούλες με το ένα με το άλλο. Το έβαλε στο φούρνο. Λουκούμι έγινε.
1: Έλειωνε το κρεατάκι στο στόμα.
0: Μια χαρά! Μια χαρά και
1: με. Είχατε όμως τη μυρουδιά του πεύκου και από το καρβουνάκι, είναι πιο ωραίο το καρβουνί. Ιδιαίτερα όταν πιάνει και φωτιά το δάσο.
0: Ναι, ναι, επειδή γενικότερα εκεί στη φύση είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί, γιατί είναι και η περιουσία μας. Ναι, κάποιοι άλλοι δεν το σκέφτονται.
1: Όχι, κάποιοι δεν το σκέφτονται. Αναπνέουν γιατί απλά πρέπει να αναπνέουν και όχι γιατί μας τροφοδοτεί το δάσος. Τέλος πάντων, το κάνουμε και με χιούμορ, διότι να αρχίσουμε να το αναλύουμε σοβαρά αυτή την αμέλεια, που μάλλον άλλη λέξη θα έπρεπε να υπάρχει για την αμέλεια και προφανώς βαρύτερες ποινές, τότε θα μετατραπεί το γέλιο μας σε κλάμα. Και μετά θα μιλάμε για κλαυσίγελο, γιατί για κλαυσίγελο είναι όλο αυτό. Να έχουμε σχεδόν το 90% από τις φωτιές που ξεσπάνε από αμέλεια. Μπορεί η νομοθεσία να έχει αναμορφωθεί, να έχει γίνει πιο αυστηρή αμέλεια, δεν σημαίνει ότι «Α, ωραία, έκαψα και 150 στρέμματα, πάνω από 100.000 στρέμματα και δεν έχω καμία συνέπεια, γιατί ήταν αμέλεια, ρε παιδιά, δεν το ήθελα».
0: Κατά λάθος, κατά λάθος.
1: 110-150
0: Αθωώστε με λόγο βλακείας. Ένα πράγμα.
1: Ναι, όχι, τώρα δεν αθωώνω.
0: Τώρα δεν αθωώνει τη βλακεία.
1: Το είδαμε άλλωστε και στην πρόσφατη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και στην Βιωτία, όπου ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου αλλά και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε τόσο το αιωλικό πάρκο όσο και την γραμμή μεταφοράς με συστάσεις προς τον κεντρικό πάροχο μαζί με τον επιβλέπον του έργου ήδη έχουν πάρει την άκουσα για τις φυλακές, καθώς προφυλακίστηκαν την περασμένη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, έχεις την καλημέρα από τον Αντώνη το Μορτάκη, ο οποίος είναι εδώ.
1: Καλημέρα μου.
0: Λοιπόν, και επειδή ανακάλυψε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και μου το έδειχνε τώρα, θα σου το στείλουμε κιόλας για να το δεις και εσύ. Γιατί νομίζω ότι θα είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ αυτό.
1: Θα προκαλέσει το ρεπορτάζ,
0: ακριβώς. Καλημέρα, Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.

0: Ακούσατε το Θεοδόση. Εμείς κάναμε και λίγη πλακίτσα παραπάνω, γιατί χρειάζεται. Το χιούμορ δεν πρέπει να βγαίνει από την ζωή μας. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ σύνθετα. Πρέπει λοιπόν όλοι, μα όλοι, να έχουμε την ευθύνη των πράξεων μας, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στο θέμα της παραδείγματος χάρη. Τον βλέπετε τον καιρό, ε? Τον βλέπετε. Έχει ζεστούλα. Σήμερα το πρωί με το που μπήκα στο αυτοκίνητο και έβαλα μπροστά, ήταν στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στους 30 βαθμούς Κελσίου, στις 5:30, 6 παρά, που ξεκινούσα από το σπίτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Μπορεί να μην φτάσει 38-39, αλλά σε κάθε περίπτωση. Είναι σε κατάσταση κινητοποίησης red code για το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν σε κάποιες περιοχές ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ, σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους, όπως σας είπα, θα φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τι πολύ περίεργο και δυνατό κοκτέιλ δημιουργείται. Προσοχή! Και πλέον η βλακεία δεν σας αθωώνει. Δεν αθωώνεστε λόγω βλακείας. Το καταλαβαίνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να σταματήσει να υπάρχει και αυτή η συνεννόηση μεταξύ των βλαμμένων, διότι υπάρχουν και οι υπόλοιποι που διακινδυνεύεται η περιουσία τους εξαιτίας αυτών. Διαφημισούλες θέλεις εσύ τώρα, που πήραμε φόρα και με τέτοια τραγουδάρα? Α, έχει, άμα έχει ειδήσεις σε τίτλους, τότε αλλάζει το πράγμα. Δικό σας, κύριε Μουρτάκη.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik,
2: για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιωτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων το οχηματαγωγό πλοίο Νήσος Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τη Μυτιλίνη προς τον Πειραιά. Μεταφέρει 995 επιβάτες και επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τους θελώδεις ανέμους που αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες ώρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας και Αρδιτού.
1: Real FM.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

με τραγουδάρες. 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπο για να στείλουμε το βιντεάκι στον κύριο Πάνου. Διότι είμαι σίγουρος ότι θα το εκτιμήσει τόσο πολύ, θα ξεκινήσει απευθείας το ρεπορτάζ. Είμαι 100% σίγουρος ότι ο Θεοδός θα ξεκινήσει απευθείας το ρεπορτάζ. Αλλά εντάξει, κάποιες τεχνικές δυσκολίες θα τις ξεπεράσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Σας τα είπαμε γενικότερα για το Red Code. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να ξέρετε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από την πυροσβεστική, από τις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής και εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς είπαμε. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Κατσαφάδο γύρω στις 10 και 4 με τον αρμόδιο υφυπουργό και ασφαλώς μαζί με την Αμαλία Κάτζου, με το κορίτσι μας. Σε κάθε αυτό λοιπόν το οποίο διαβάζω επίσης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Τα συζητήσαμε με το Θεοδόση, δεν τα συζητήσαμε. Τα συζητήσαμε. Τώρα να ξέρετε ότι παραμένει σε εξέλιξη, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Παυλόπουλο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Παραμένει σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα πάμε λίγο με μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται πανικούλης. Έχετε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς, στέλνετε αβέρτα και μ' αρέσει πολύ. Πάρα πολύ, θέλω κι άλλα, ξέρετε.

Γεια σου, ρε Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Καλή εβδομάδα. Απευθείας εκεί, για τον Νετανιάχου. Έχω να σας δώσω ρεπορτάζ γενικότερα και για τα τερτύπια του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως να μας πιέσει και να μας δημιουργήσει διάφορα προβληματάκια ο Σουλτάνος απέναντι, διότι έχει εκνευριστεί πάρα πολύ και για το γεγονός ότι εξοπλιστικά η χώρα μας έχει φτάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, είναι πολύ πιο μπροστά, προηγείται τουλάχιστον, λένε οι ειδικοί, 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία. Βεβαίως αυτό μην εφησυχαζόμαστε, διότι η Τουρκία, αυτό το οποίο μονίμως επικαλείται, είναι ότι έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία. Και αυτό είναι σωστό. Οπότε δεν ξέρουμε πότε θα καλυφθεί αυτή, πότε θα καταφέρει να καλύψει αυτή τη διαφορά. Όσο όμως είμαστε μπροστά σε εξοπλιστικά προγράμματα, δηλαδή έχουμε ήδη τα Ραφάλ, έπονται τα F-35 και ο Ερντογάν ακόμα παιδεύεται για να βρει κινητήρες για τα ΚΑΑΝ και παιδεύεται να δει εάν τελικά θα του δώσουν κάτι τις παραπάνω οι Αμερικανοί. Σε Eurofighter το βλέπω να καταλήγει το παιδί.

Να έχετε όλοι και όλες μία όμορφη ημέρα. Εδώ πέρα, γεια σου ρε Ελπίδα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχεις μία πολύ όμορφη ημέρα, μία πολύ επικοδομητική Δευτέρα και μία ακόμη πιο επικοδομητική εβδομάδα. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, καλημέρα Σπύρο. Ναι, μου αναφέρεσαι στη δέσμευση του Κυριάκου Βελόπουλου, το λιγότερο 1.800 ευρώ ο μισθός στους ένστολους. Νομίζω ότι ο κάθε πολιτικός ο οποίος κυβερνά αυτόν τον τόπο ή θα ήθελε να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο σίγουρα θα ήθελε να δώσει πολύ περισσότερα χρήματα στους ένστολους. Νομίζω ότι αυτό είναι, εάν θέλεις, και ένα κοινωνικό αίτημα, βρε παιδί μου. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ή κατά πόσο, ξέρετε τώρα, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει τον δικό της τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τα χρήματα που έχει στα ταμεία της. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω, ναι, ότι αυτούς τους ανθρώπους, είτε μιλάμε για πυροσβέστες που κάθε καλοκαίρι πραγματικά δίνουν μάχη με τις φλόγες, είτε τους αστυνομικούς που 12 μήνες το χρόνο φεύγουν από το σπιτικό τους, φυλάνε τη γυναίκα τους, τον άντρα τους, αντίστοιχα, ανάλογα, και δεν ξέρουν τι θα συναντήσουν στο διάβα τους κατά τη διάρκεια της βαρδιάς τους. Οι στρατιωτικοί μας, οι πιλότοι μας των μαχητικών, που μονίμως μα μονίμως βρίσκονται στο όριο. Πολλές φορές το ξεπερνάνε κιόλας. Γενικότερα όλους τους ένστολους, τώρα μην τους πιάσουμε όλους μια κατηγορία-κατηγορία. Είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο και ένα πολύ δυνατό αίτημα. Γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο, ακούει ο Ρογκάκος. Εκπομπάρα ο Ρογκάκος. Για, τι πράγμα? Ναι, έχουμε ένα βιντεάκι το οποίο το διακινεί, να ξέρεις, ο κύριος Μορτάκης. Το ανακάλυψε, το έχουμε στείλει ήδη στο Θεοδόση τον Πάνου για να ξεκινήσει το ρεπορτάζ. Νίκο, θα σου το στείλει ο κύριος Μορτάκης και εσένα. Τώρα κάνω εκπομπή, στείλ το εσύ βρε αδερφέ, να πούμε τι είμαι, χταπόδι είμαι. Λοιπόν, ή θα το στείλω στο διάλειμμα του Νίκου του Ρογκάκου. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσεις ιδιαίτερα, Νίκο μου, το συγκεκριμένο βιντεάκι. Θα είναι και για σένα, για την εκπομπή σου, ένα πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Τώρα τι να σου πω, επειδή τηλεοπτική αστέρες είσαστε και οι δύο, και εσύ και ο Θεοδόσης ο Πάνου, από διαφορετικά μετερίζια, τι να σας πω, τσακωθείτε μεταξύ σας ποιος θα το πρωτοβγάλει στον αέρα. Την αγάπη μου, να προσέχεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους εκεί, τους συνεργάτες σου, αγαπητέ μου Νίκο Ρογκάκο. Σε απολαμβάνουμε όταν προλαβαίνουμε, να ξέρεις. Πραγματικά σε απολαμβάνουμε. Γεια σου ρε Κώστα από τα Πατήσια, καλημέρα λέει Σπύρο. Η κατάργηση της θητείας στο πολεμικό ναυτικό είναι απόφαση λανθασμένη. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Μ' αρέσει που έχετε πάντως. Γεια σου ρε Γιώργο. Καλημέρα Σπύρο. Η εξέγερση, λέει, των μεταναστών στην Ισπανία ήταν οργανωμένη από τον Τραμπ και από την κυβέρνηση του Μαρόκου. Το ίδιο θα γίνει και στη χώρα μας. Χτυπάω ξύλο. Από τους μετανάστες, ναι, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα τι να σου πω, υποτίθεται ότι έχουμε οχυρώσει. Μάλιστα κάπου διάβασα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ένα λεπτάκι θα το βρω, διότι ο κύριος Πλεύρης λέει, ναι, στο Breitbart έκανε, λοιπόν, μισό λεπτάκι, είπε το εξής: ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνέδεσε την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου με τη στροφή της Ευρώπης σε αυστηρότερες πολιτικές όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Και μάλιστα το εκτίμησε τόσο πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ που αναδημοσίευσε στο Truth Social τη συνέντευξη του Υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, του Υπουργού Μετανάστευσης, ο οποίος υποστηρίζει την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέ. Μάλιστα ο κύριος Πλεύρης αποδίδει την αλλαγή του πολιτικού κλίματος στον Ντόναλντ Τραμπ, στον 47ο. Τι αγάπες είναι αυτές. Pretty woman, αλλά με το δικό μας τρόπο. Λίγο πιο ροκάδικο, ρε παιδί μου. Λίγο περισσότερο Van Halen ένα πράγμα. Εσύ τι, Μορτάκι, Van Halen, Van Allen ή Van Halen? Όπως και να τους πεις, έτσι ακούγονται. Πάμε.

0: Να πάμε σε διαφημισούλες, μην το κάψουμε το τραγουδάκι, ή δεν έχουμε, πάμε σε ρί, τι θέλεις, ό,τι μου, πάμε σε διαφημισούλες, γιατί είναι και ωραίο το τραγουδάκι το οποίο έρχεται, το ακούτε λίγο από κάτω, και θα επανέλθουμε και με τα μηνυματάκια σας, ναι, θα σας δώσω πλήρως το ρεπορτάζ με το που θα επιστρέψουμε όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, διότι ο κύριος Ερντογάν έχει πραγματικά το χαβά του. Θα μιλήσουμε ασφαλώς και για την εσωτερική πολιτική σκηνή του τόπου. Περιμένω να έρθει και η Αμαλία για να τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη. Όχι με την Αμαλία, με την πολιτική ζωή του τόπου. Δικό σας, κύριε Μορτάκη.
1: Real FM.
2: Τάκης και Μπούκλης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούκλης.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
12: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Θα συνεχίσω με μηνυματάκια, διότι δεν θα τα προλάβουμε όλα. Γίνεται ένας πανικός. Διάβασα τον Γιώργο. Γεια σου ρε Παύλο, καλημέρα Παύλο από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Θα έρθείτε κατά δόθε, κατά πατρίδα μεριά, για να κάνετε κανένα μπανάκι. Κανένα μπανάκι, αλλά μέχρι εκεί, γιατί σε αυτό... Α, λοιπόν, να σας πω, επειδή με ρωτάτε, την ερχόμενη Παρασκευή λύγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Για όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων ο ΑΦΜΗ λύγει σε 9 ή 0. Α, πρέπει να κάνω την αίτηση. Ναι. Δεν ξέρω αν με παίρνει εμένα για να κάνω την αίτηση, αλλά σε κάθε περίπτωση. Γεια σου ρε Διονύση. Γιατί το λες αυτό βρε Διονύση? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Για ποιο λόγο μιλάς για τον Σπίλμπερκ? Θέλω κάτι να μου πεις, έτσι να μου δώσεις παραπάνω, ένα στοιχείο. Ο Λευτέρης, δεν το γνωρίζω αυτό, Λευτέρη μου. Δεν έχω ασχοληθεί με τέτοιου είδους ζητηματάκια. Εάν έχεις κάποια πληροφορία παραπάνω, αλλά δεν, ό,τι και δεν το γνωρίζω αυτό, τελεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ρεπορτάζ σε όλα τα σημεία και τα μήκη και τα παιδιά του πλανήτη. Ο Νίκος, όχι, δεν βλέπω να φεύγουν, αγαπητέ μου Νίκο, αναφέρεσαι στους Patriot, τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Ο Μιχάλης, όπα λέει Σπύρο, άδεια, πότε... Πώς το λέει, ποτέ. Καλημέρα να έχεις και καλό χειμώνα στην Αμαλία. Χαχαχα, τώρα σε πάρα πολύ λίγο η Αμαλία θα είναι εδώ. Πότε θα της πείτε εσείς το καλό χειμώνα? Από τώρα, μωρέ, καλό χειμώνα. Εδώ δεν το λέμε τον καλό χειμώνα την ώρα που πρέπει. Το αποφεύγουμε. Θα πεις από τώρα, για ποιο λόγο? Λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι δεν θα φύγουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ξέρω το πρόγραμμα της Αμαλίας. Θα μας πάει σε ρί, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου, πότε είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε εκπομπές κανονικότατα, γιατί είναι το θερινό κομμάτι του προγράμματος του Real FM. Τώρα, από τη νέα σεζόν, έχει ο Θεός, θα περιμένετε τις ανακοινώσεις επισήμως της διοίκησης του αγαπημένου μας ραδιοφωνικού σταθμού, του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντως θα έχει εκπλήξεις. Μαθαίνω. Δεν έχω... Μαθαίνω ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μαθαίνω ότι θα σας αρέσει. Μάλλον οι εκπλήξεις που έρχονται θα σας αρέσουν, έτσι για να το πω με διαφορετικό τρόπο. Ο Διονύσης λέει το Σαρακίνικο δεν μας είχε απασχολήσει ξανά για μια ξενοδοχειακή μονάδα που θα άνοιγε εκεί στο παραλιακό κομμάτι. Ακριβώς, είχαν αρχίσει και πέφτανε τα μπετά. Είχαν κάνει εργασιούλες εκεί. Ναι, και μάλιστα είχαμε τότε μιλήσει, είχαμε βγάλει στον αέρα τον Δήμαρχο. Συνομιλήσαμε χθες με τον Δήμαρχο. Μας είπε 2-3 πραγματάκια όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι με το ελικόπτερο. Και μάλιστα επειδή σήμερα το πρωί περιμένει ο άνθρωπος να ενημερωθεί και λίγο περισσότερο, να έχει από την εισαγγελία περισσότερα στοιχεία στα χέρια του, γι' αυτό το λόγο επιφυλάσσεται. Θα τον φιλοξενήσουμε τηλεοπτικά, διότι η τηλεοπτική εκπομπή πηγαίνει μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι, οπότε θα γνωρίζει μέχρι εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς έχει γίνει και πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι αρχές. Μας τα είπε και ο Θεοδόσης. Αλλά θα τον φιλοξενήσουμε και ραδιοφωνικά ασφαλώς τον Δήμαρχο, γιατί αυτή η κατάσταση έχει αρχίσει, έχει παραγίνει ρε παιδί μου. Ο κύριος Μικέλης, ο Δήμαρχος Μήλου, έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει η ασυδοσία και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Δεν μπορεί το κάθε πράγμα να γίνεται όπως έτσι εμείς γουστάρουμε, χωρίς να υπολογίζουμε τον συνάνθρωπό μας, χωρίς να υπολογίζουμε τη φύση, χωρίς να υπολογίζουμε 1000 πράγματα που πρέπει να υπολογίζουμε. Δηλαδή έλεος πραγματικά. Και όντως, γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από τα Πατήσια. Η ακρίβεια των τιμών είναι στενά και άμεσα συνδεδεμένη, λέει, με την διαφθορά στη χώρα μας. Κώστα μου, τι να σου πω κι εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει με αυτό το οποίο λες. Δεν ξέρω πώς το αιτιολογείς ή το δικαιολογείς ή το επιχειρηματολογείς το συγκεκριμένο θέμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.
Το σίγουρο είναι ότι όταν μπαίνουμε σε αυτή τη φοβερή και τρομερή πλατφόρμα για να δούμε και να συγκρίνουμε τις τιμές, βλέπουμε σε ένα προϊόν, παραδείγματος χάρη, ότι η τιμή η χαμηλότερη στο ένα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι στο 1,5 ευρώ, στα 2 ευρώ και η υψηλότερη τιμή σε άλλο σούπερ μάρκετ να φτάνει και τα 5 ευρώ. Εδώ λοιπόν από μόνη της αυτή η εικόνα σου δείχνει κάτι. Τι σου δείχνει? Ότι κάτι δεν πάει καλά. Τι δεν πάει καλά? Ότι κάνει ο καθένας ό,τι του καπνίσει. Ασφαλώς το γεγονός ότι και το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη είναι επίσης ένα τεράστιο πρόβλημα. Έβλεπα ένα ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα με την Ρίτσα μας για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στα νησιά. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν στα 2,5 ευρώ? Στα 2,5 ευρώ? Δηλαδή είναι πραγματικά ανήκουστο. Ανήκουστο, και κάτι πρέπει να γίνει. Διότι τα πάντα φτάνουν σε διάφορους προορισμούς πολύ μα πολύ πιο ακριβά. Επίσης, διαπίστωσα ότι εχθές Κυριακή που πήγα να βάλω βενζίνη εκεί στα τοπικά, στα δύο βενζινάδικα της γειτονιάς, ήταν και η αμόλυβδη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Καλά, μην νομίζετε, 1,986, έτσι, μην κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά όπως και να το κάνουμε, όσο δεν ξεπερνάει αυτό το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, αισθανόμαστε, τι αισθανόμαστε, κουραφέξαλα, αλλά καλύτερα να είναι κάτω από τα 2 ευρώ παρά να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πρέπει να κάνει γενικότερα η κυβέρνηση, κάτι πρέπει να κάνουν. Ενδεχομένως να ανακοινώσουν και νέα μέτρα. Ενδεχομένως περιμένουν να δουν πού θα φτάσει και τι ακριβώς θα γίνει και εκεί στη Μέση Ανατολή. Πώς θα του ξημερώσει του παιδιού του 47ου. Αλλά υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Ένας φιλαράκος μου από κάτω από το χωριό πέρασε η κόρη του στην Αθήνα και να έχει καλή φοιτητική και όμορφη φοιτητική ζωή η Ιωάννα, αλλά μου λέει, ρε φίλε, δυσκολεύομαι υπερβολικά για να βρω σπίτι. Δυσκολεύομαι υπερβολικά για να βρω, να νοικιάσω, για να μπορέσει να μείνει η κόρη μου, για να μπορέσει να κάνει την... να μπορέσει να... να κάνει την φοιτητική της ζωή. Πανάκριβα τα ενίκια, πανάκριβα. Σας τα έχουμε πει, αναπεριοχή. Εκεί στις παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές γίνεται το έλα να δεις. 30, 40 τετραγωνικά, όπου το ενίκιο ξεπερνά τα 6,5 και 7 κατοστάρικα. Τι λέτε ρε παιδιά? Τι λέτε ρε παιδιά? Γεια σου ρε Μιχάλη. Ο Μιχάλης από τα Εθέλ. Εγώ πιστεύω, μου λέει, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, εγώ πιστεύω πως στο τέλος θα λάμψει η αλήθεια. Όλα έγιναν με ευθύνη και αποκλειστική πρωτοβουλία του πιλότου. Λες να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια είναι, μιλώντας με ανθρώπους, με πιλότους, εν πάση περιπτώσει, που ξέρουν πάρα πολύ καλά την δουλειά. Εάν το δούμε το πράγμα με το γράμμα του νόμου, δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο. Δεν έχει γίνει κάτι το παράνομο. Δηλαδή, ο πιλότος του ελικοπτέρου, παραδείγματος χάρη, έχει το δικαίωμα να προσγειωθεί, θα το πω, τρόπον τεινά, οπουδήποτε, με κάποιους αστερίσκους. Ανάμεσα σε αυτούς τους αστερίσκους, από ό,τι μου είπανε, βέβαια θα έρθει η Αμαλία και τα γνωρίζει καλύτερα, θα μπορούσε δηλαδή να προσγειωθεί εκεί, αλλά κοντά στο νου και γνώση, ρε παιδάκι. Δηλαδή ο Θεοδόσης μας είπε το εξής, μας περιέγραψε και μια άλλη εικόνα. Προσγειώθηκε το ελικόπτερο και στα 30 μέτρα, σε μικρότερη απόσταση από 30 μέτρα, υπήρχαν λουόμενοι. Τους πήρε τις πετσέτες, τους πήρε και τους σήκωσε. Δηλαδή αυτό από μόνο του έχει και μια αλφα επικινδυνότητα, που ο πιλότος αυτή την επικινδυνότητα θα έπρεπε να τη συμπεριλάβει στην διαχείριση της προσγείωσης. Δηλαδή του λέει κάποιος, προσγείωσου εκεί, για να πάμε τσουπ να βουτήξουμε. Απορώ, έχω την... τώρα θες να σου πω κάτι. Με το χέρι στην καρδιά, μορτάκι,
Εάν ήμουν, ας πούμε, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου εκεί και κάναμε μπάνιο. Και ερχόταν το ελικόπτερο και τα σήκωνε όλα. Και μου έλεγε παραδείγματος χάρη η μικρή μου η κόρη ή ο μικρός μου ο γιος, η Άννα η μεγάλη μου η κόρη θα πήγαινε να ορμήξει από μόνη της, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αχ, μπήκε άμμο στα μάτια μου ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα είχαμε καλό τέτοιο. Θα είχα φωνάξει την αστυνομία εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Διότι, επαναλαμβάνω, υπάρχει και μία αλφα επικινδυνότητα, την οποία πρέπει να την συμπεριλάβουμε που να πάρει ευχή απέναντι στους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί. Τέλος πάντων, διαφημιστικό διαλυματάκι, δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα την Κλητσιώτη και επανερχόμαστε δρυμύτεροι με Αμαλία Κάτζου, παρακαλώ.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του οχηματαγωγού πλοίου Νήσος Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από τη Μυτιλίνη προς τον Πειραιά. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. Ταυτόχρονα η αρχή επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στην 7η θέση στον τελικό της πυροβολίας ήταν η Αλεξάνδρα Τσέρνοβα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άκου τι απορίες έχει ο Μορτάκης πρωί-πρωί.
1: Δηλαδή 10 Αυγούστου, άδεια η Αθήνα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Κάτζου, ήρθε επιτέλους στο κορίτσι μας.
1: Ήρθα, τι να κάνω, μπορούσα να μην έρθω.
0: Δεν ακούσει και καλά αυτό.
1: Αλλά όχι, εντάξει. Μια χαρά ήρθα. Εντάξει, δεν έχω θέματα εγώ τέτοια. Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι. Εντάξει,
1: σε κουραστός.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν δούλευα ούτε στο ένα ούτε στο άλλο μαγαζί. Καλά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Ναι, η Κυριακή ήταν λίγο δύσκολη. Φαντάσου δηλαδή, εμείς εκεί με τη Μαρία στο πόρτο ράφτη πηγαίνουμε, έχουμε όλες καμιά δεκαριά παραλίες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Σάββατο το απολαύσαμε το μπανάκι μας, η αλήθεια
1: Κυριακή
0: είναι.
1: Χαμουλής.
0: Την Κυριακή όχι απλά χαμούλης, όχι απλά πανικούλης. Ήτανε σε μία φάση, δηλαδή βουτήξαμε ίσα ίσα για να πάρουμε την αλμύρα της Κυριακής και γυρίσαμε στο σπίτι.
1: Τόσο πολύ,
0: ναι.
1: Εγώ δεν πήγα για μπάνιο το Σάββατο Κυριακό. Το Σάββατο είχα μία βάφτιση, δεν μπορούσα να πάω. Την Κυριακή γενικώς δεν πάω Κυριακή για μπάνιο.
0: Δεν, επειδή μου λέμε, εντάξει, έχει τόσες πολλές παραλίες, τόσα πολλά σημεία εκεί στο πόρτο ράφτη, κάπου θα βρούμε.
1: Κάνα ελικόπτερο, προσγειώθηκε.
0: Όχι, δεν προσγειώθηκε. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αν προσγειωνόταν ελικόπτερο και σήκωνε όλες τις πετσέτες, νομίζω ότι ούτε ο πιλότος, αλλά ούτε και οι επιβάτες θα περνάγανε καλά.
1: Ναι, αλλά ούτε στο σαρακίνικο περάσανε καλά. Παρόλα τα αυτά, προσγειώθηκε ο πιλότος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα να σου πω.
1: Εκεί ήθελε και προσγειώθηκε και ήθελαν να κάνουν μπάνιο αυτοί που είχαν πληρώσει το. Έτσι, δηλαδή, ιδιωτική σε
0: δεύτερη. Ναι.
1: Εντάξει, γίνεται αυτό, δεν είναι κατακριτέ.
0: Ασφαλώς, όχι καθόλου. Έτσι. Τώρα αλλά... να σου πω να περπατάς τώρα.
1: Πού
0: να πας στο ελικοδρόμιο και να πας στην παραλία να περπατήσεις.
1: Σε Σαλικές λέει, είχε πάρει άδεια να πάει στις Σαλικές στο ελικοδρόμιο. Να...
0: Στις Σαλικές.
1: Ναι, όχι και πήγε σε σαρακίνικο. Ναι, μεγάλη επιτυχία του πιλότου.
0: Τρελή.
1: Εντάξει, να σου πω. Καταλαβαίνεις οι άνθρωποι τι έπαθαν εκεί που ήταν εκείνη την
0: ώρα. Ασφαλώς. Απορώ πως τους αφήσανε και κάνανε μπάνιο. Τους επιβάτες.
1: Δεν ξέρω, εγώ, πραγματικά.
0: Και το έλεγα προηγουμένως, φαντάζεσαι, ας πούμε, να είσαι εκεί με τα παιδιά σου. Και να μου έλεγε εμένα, ας πούμε, η μικρή μου, η κόρη ή ο γιος μου, να μου μπήκε άμμο στα μάτια μου από το τέτοιο. Δεν είναι. Εκείνη την ώρα, αστυνομία, πυροσβεστική, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στο νησί, θα τους έπαιρνα τηλέφωνο να έρθουν.
1: Πολύ απλά όμως και ο πιλότος έπρεπε να ακολουθήσει τις οδηγίες. Υπάρχουν κανόνες. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή, επειδή κάποιος και καλά κάνει, έχει τη δυνατότητα. Ναι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε δυνατότητα. Κάποιοι έχουν, το πληρώνουν να πάνε να κάνουν μπάνια και που θέλουν. Ναι, αλλά προσγειώνεσαι εκεί που επιβάλλουν κανονισμοί. Όχι ο καθένας όπου του γουστάρει.
0: Ο Θεοδόσης, να ξέρεις, έχει τη δυνατότητα. Από 17 χρονών ασχολείται με το μοντελισμό.
1: Α, ναι.
0: Και έχει ελικοπτεράκια στρατιωτικού τύπου.
1: Ναι.
0: Εγώ πλέον ούτε matchbox.
1: Πάντως να ξέρεις, επειδή εγώ ξέρεις ότι έχω στην οικογένεια άνθρωπο που πιλοτάρει, ήταν στην πολεμική αεροπορία, τώρα είναι στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν πηγαίναμε μέσα 130 που μπορούσαν να ταξιδέψουν και επιβάτες, γιατί γίνονταν δρομολόγοι για τις οικογένειες, για να πάνε να δουν τους δικούς τους κτλ. Καταλαβαίνεις τώρα, όταν έσβηνε η μηχανή, που μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω, να σβήσει τελείως η μηχανή, τι σηκωνόταν ή όταν. Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμασταν, κατεβαίναμε στον έναν προορισμό και αυτό συνέχιζε το 130 με πολύ μεγάλη προσοχή οι πιλότοι. Πόσο βάζανε μπροστά, τι ώρα το βάζανε, να είχε φύγει ο κόσμος γιατί σηκώνουν. Πώς πας έτσι και από τι είναι το τσιφλίκι σου είναι.
0: Αμαλία μου, ο Ελληνάρας πρώτα απ' όλα ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
1: Ξέρει.
0: Ασφαλώς και ξέρει. Τι να ακολουθήσουμε τώρα, κανόνες, ιστορίες, πλαίσια ή οτιδήποτε. Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Ας πούμε, ο Πέτρος τώρα στέλνει μήνυμα. Δεν είδατε, λέει, το βίντεο των νεαρών ηλίθιων που είχαν ανάψει φωτιά μέσα στην Πεντέλη. Τώρα γιατί τους λες έτσι τους ηλίθιους. Τι σου φταίνει οι ηλίθιοι.
1: Μπράβο, είναι χειρότεροι από ηλίθιοι.
0: Είναι χειρότεροι από ηλίθιοι.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα και στη Φέδρα που λέει καλημέρα. Ωραία είναι άδεια η Αθήνα. Θα συμφωνήσω, Φέδρα μου, απόλυτα. Βρίσκουμε να παρκάρουμε όπου θέλουμε. Πα όπου θέλει σε ελάχιστη ώρα. Και καταλαβαίνεις αυτή την περίοδο ότι οι αποστάσεις στην Αθήνα δεν είναι μεγάλες.
0: Όχι. Πόσο μικρή είναι η πρωτεύουσά μας, αυτό καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Και εμείς λέει αδειού τις εβδομάδες για διακοπές. Και εγώ ανυπομονώ. Εγώ έχω άλλη μια εβδομάδα αυτή και μετά θα φύγω.
0: Ναι. Και μετά θα φύγεις,
1: Θα φύγω, ναι.
0: Μάλιστα, μια χαρά.
1: Και θα είμαι πάλι εδώ 31 Αυγούστου.
0: Κατάφερες και από όλο και το συντόνισες.
1: Το συντόνισα.
0: Μπράβο.
1: Με έναν τρόπο.
0: Πολύ ωραία.
1: Κι εγώ
0: κατέβαλα φιλότιμες προσπάθειες.
1: Αλλά δεν το κατάφερες.
0: Κοίταξε, για να τα συντονίσω όλα μαζί και τελικά τι κατάφερα. Η άδεια από το ένα μαγαζί να είναι Ιούλιο, Και από το άλλο μαγαζί τέλη Αυγούστου.
1: Μεγάλη επιτυχία έκανες.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Τεράστια επιτυχία έκανες, Σπυρό.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, πάντως καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και στον Παύλο από τον Deezer Dof μας ακούει. Παύλο μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι, σε αυγουστιάτικο, 15 αυγουστιάτικο mood.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Η Αθήνα γεμάτα τα νησιά και όχι μόνο, και η πυρωτική Ελλάδα. Μου λέγανε ότι στη Μεσσηνία γίνεται ο κακός χαμός, όπως και στην Ηλία. Εντάξει, έχουν κατέβει όλοι και στα χωριά τους, να ξέρετε. Το χωριό μου για πρώτη φορά είναι ένα πολύ μικρό χωριό. Έτσι, τέτοιες μέρες μόνο γεμίζει. Και τα τελευταία χρονιά γεμίζει πιο πολύ, γιατί ξέρεις, επιλέγουν πια και οι οικογένειες που πηγαίναν κάπου αλλού να πάνε στο χωριό αυτή την περίοδο. Είναι πιο οικονομικά.
0: Ναι, έχω την εντύπωση γενικότερα ότι όλη αυτή η πολιτική είναι μια προσφορά γενικότερα όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων 20 ετών, προκειμένου όλοι όσοι ζούμε, εργαζόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα, να μην πηγαίνουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν βαρεθήκατε. Μαλδίβες από εδώ. Όχι εμείς. Γενικότερα ο κόσμος. Δεν βλέπεις. Μα με συγχωρείς, δεν βλέπεις στα social media τι γίνεται τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πηγαίνουν οι Τινησίες, πηγαίνουν.
1: Ναι, αλλά πάνε και άλλοι που δεν πάνε πουθενά όμως.
0: Πέστε τα άλλα τα νησάκια τα ισπανικά, τα οποία είναι από την Κύθε πλευρά.
1: Στην Ήπειζα, εκεί. Δεν τα ξέρω καλά αυτά τα μέρη.
0: Τέλος πάντων, πηγαίνουν δεξιά και αριστερά. Σου λέει λοιπόν η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όπα, μισό λεπτάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φεύγετε. Εμείς θα σας φτάσουμε στο σημείο για να ξαναγυρίσετε στο χωριό σας. Αύγουστο στο χωριό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μπράβο σε ελληνικές κυβερνήσεις.
0: Έτσι. Είναι μια κοινωνική προσφορά όλων των ελληνικών κυβερνήσεων που έχουν περάσει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι μια κοινωνική προσφορά των μνημονίων. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Ναι. Και έμεινε. Ένα σου δεν θα πάει διακοπές φέτος.
0: Στα μνημόνια. Ένα σου δεν θα πάει διακοπές. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό του πράγματος. Επί μνημονίων ανακαλύψαμε ξανά και τα κτέλ.
1: Ναι.
0: Το αφήναμε το αυτοκινητάκι να παρκαρισμένο και να ξεκουραστεί κιόλας.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι αυτή η περίοδος των μνημονίων με έχει πληγώσει αφάνταστα, όπως και σένα και
0: πολλούς στον
1: κόσμο. Δεν θα ήθελα να τα ξαναζήσω. Όμως, ξαναλέω ότι όσοι έχουν χωριά και είναι τυχεροί όσοι έχουμε, είμαστε τυχεροί όσοι έχουμε χωριά, πηγαίνουν στο χωριό, σου λέει στο χωριό, θα έχουμε και το αμπουλάκι μας και το αρνάκι μας και το ένα και και το ματούλα μας. Τι θα χαλάσουμε και πολλά. Το χωριό μου κιόλας από τη Γκουρούτα είναι ελάχιστη, μισή ώρα.
0: Μεγάλη απόσταση δεν είναι. Εμείς έχουμε την πλήτρα, είναι στα 10 λεπτά.
1: Εντάξει, εκεί πας όμως μισή ώρα, σιγά τώρα. Δεν έχει κίνηση ο δρόμος. Πας κάνεις τον πανάκι σου. Έτσι, και φτηνά για τη Λία παραμένει. Και φτηνά για τη Λία παραμένει, έτσι, οικονομικός προορισμός.
0: Περνάς κιόλας και από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς στο χωριό.

0: Πόσο κυμπάρεις. Μακαρόνια νούμερο 10, νούμερο 6 γενικότερα.
1: Και όταν καναριζάκι, πιλάθηκε, το κίτρινο.
0: Και όταν πιάσουν οι πολλές οι πίνες,
1: ναι,
0: παίρνεις το μακαρονάκι το χοντρό με την τρούπα που έλεγε ο παππούς μου, ρίχνεις και μιτζίδρα από πάνω.
1: Ωραίο γιατί... είναι αυτό.
0: Μιτζίδρα.
1: Έλα, μιτζίδρα θεϊκή με μακαρόνια.
0: Ναι, γιατί όλοι μάθαμε τώρα στο πεκορίνο και, και στην παρμεζάνα, δηλαδή έλεος.
1: Το είχατε και στο χωριό σας εδώ, όπως ο καλαμαράκι δεν τρώω, ή μόνο baby σπανάκι. Α, συναντήθηκα με το καλαμαράκι την Παρασκευή. Έχω να σας πω.
0: Συγγνώμη, ακόμα εδώ είναι στα Πέριξ.
1: Εδώ στα Πέριξ είναι.
0: Τι κάνει.
1: Πήγαμε και φάγαμε. Έχει δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει δουλειές. Και πήγαμε και φάγαμε.
0: Τον κέρασε ή σε κέρασε.
1: Με κέρασε πρώτα απ' όλα, έχω να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Το έκανε και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το τι έφαγε δεν μπορεί να φανταστείς. Και κοιτάει τις σαλάτες και λέω: εγώ θα πάρω κάτι με ντομάτα. Ντομάτα δεν τρώει, καλαμαράκι. Και λέει: έχει καμία με μπέιμπι σπανάκι, ρόκα, μπαλσάμικο, παρμεζάνα. Όχι, λέω. Δεν έχει, αγόρι μου. Τρώγανε και στην Κεσαριανή, τρώγατε μπέιμπι σπανάκι. Πανάθεμάσαι.
0: Αμαλία μου, εμείς στο χωρίο κάτω στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο είχαμε φάει για να μάθουμε να τρώμε το μπέιμπι σπανάκι.
1: Εγώ πάλι το πήγα το καλοκαίρι στη γιαγιά μου, 3 μήνες πήγαινα κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, έτρωγα ντοματούλα με αλάτι, ντοματούλα αυτό από τη γιαγιούλα με αλάτι. Και αγκουράκι, μια χαρά, παιδιά. Μια χαρά.
0: Και η ντοματούλα είχε γεύση ντομάτας.
1: Ναι, καλά.
0: Όχι κολοκύθας.
1: Ναι.
0: Διότι αγοράζουμε ντομάτες και ψάχνουμε να βρούμε τη γεύση.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Μου λέει... Είναι από το χωράφι στο ράφι, τιμή, καταλαβαίνεις.
0: Και... μου λέει η Μαρία, τη γεύση που την άφησες. Της λέω αυτές ήταν πιο φτηνές. Η γεύση έχει μείνει, λέω, στο χωράφι.
1: Μπράβο.
0: Διότι από το χωράφι στο ράφι έρχεται με μία απόκληση, όχι μεγάλη, γύρω στο 270%.
1: Ναι, και λέει ο Σάκης, καλά. Καλό το χωριό μου το Σούνιο Ξάνθης,
0: ναι,
1: αλλά δεν θα με χαλούσε να είχα ακόμα ένα χωριό στη Μύκονο, στην Παρόεστορο, παιδί μου, κάπου κοντά στη Λίμνη Κόμο. Δεν ζητάς τίποτα, Σάκη μου, και καλημέρα.
0: Λίμνη Κόμο,
1: ναι. Για εκεί είμαστε κατευθείαν.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Δεν θα το ξεχάσουμε, ναι. Επίσης και για Πάρο Μύκονο που γίνεται χαμός. Όχι Μύκονο, τόσο λέει, στην Πάρο γίνεται χαμός. Μύκονο Σαντορίνη, λέει.
0: Η Μύκονος έπεσε.
1: Και η Σαντορίνη. Και φέτος. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε.
0: Όταν θέλεις για ένα καφέ 12 ευρουλάκια.
1: Και ένα σουβλάκι 15, τυλιχτό.
0: Κάποια
1: στιγμή και ο τουρίστας και ο Έλληνας δεν είναι κορόιδα.
0: Και μάλιστα εδώ η baby pita.
1: Που δεν χορτέ, δεν σε περνάει.
0: Τι θα σε χορτάσει, παιδί.
1: Έτσι, παιδί μου. Τώρα να έχει κάνει και ένα μπάνιο, να έχει κάνει τις βουτιές σου και αυτά, να έχει κάτσει και στον ήλιο. Τι να φας, άμα δεν φας 2-3 από αυτά, πώς θα σε.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Να έχει και 2-3 παιδιά. Και τι παιδιά στην εφηβεία. Πες μου εσύ, πώς θα βγάζεις πέρα.
0: Δεν τα βγάζεις πέρα.
1: Έτσι,
0: μετά έρχεται το Gangnam Style σε κάθε περίπτωση, γιατί πρέπει να αφήσει απλήρωτη την εφορία. Πρέπει να αφήσει απλήρωτα
1: γενικότερα.
0: Εφορία με έψιλον ύψιλον. Εφορία. Πρέπει να έχουμε εφορία, διότι άστα να πάνε.
1: Καλημέρα, Σοφάκη. Πολύ ωραία η Σοφή Μαραγκίδου, η φίλη μας. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά.
0: Τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστούμε που δεν μας αφήνετε μονάχους, μονάχους, διότι δεν είναι εντάξει. Όπως και να το κάνουμε, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν.
1: Κάτσε.
0: Από το 15 Αύγουστο.
1: Έχει φωτιά στον Κουβαρά,
0: Κουβαρά.
1: Της Αττικής. Και όμως τώρα το βλέπω.
0: Ναι.
1: Φωτιά του στον Κουβαρά, τώρα στον Κουβαρά Αττικής και κοντά σε οικισμό πετάνε 3 ελικόπτερα. Εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός, κοντά σε οικισμό, έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Φυσάει και πάρα πολύ, και θα συνεχίσει να φυσάει.
0: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ούτως ή άλλως είναι σε κατάσταση red code, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Δηλαδή, είναι σε υψηλή επικινδυνότητα ο νομός Αττικής. Οπότε πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, τα αυτιά μας γενικότερα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Επίσης, στην ίδια κατάσταση είναι η Βιωτία, η Εύβοια,
1: ναι,
0: η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν κατά αναπεριοχή, όχι σε όλη την Ελλάδα, μην περιμένετε δηλαδή 8 μποφόρια, αλλά σε κάποιες περιοχές θα έχει ανέμους μέχρι 8 και 9 μποφόρ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσοχή, προσοχή. Λέβαια. Όχι μπάρμπεκιου. Δεν πειράζει, να ξέρετε ότι το
1: Σαββατοκύριακο. Όχι το τσιγάρο το πετάμε έξω.
0: Όχι το τσιγάρο έξω από την.
1: Δηλαδή,
0: από
1: εντάξει,
0: το
1: να καταρακεραυνώνουμε την κυβέρνηση όταν δεν τα κάνει σωστά και σε επίπεδο σχεδιασμού και όχι μόνο, αλλά και η ατομική ευθύνη παίζει ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πάει ο άλλος και κόβει με το. Που βγαίνει σπινδύρας. Να κόψει κάτι και με τα 8 μοφόρ.
0: Ναι, να κάνει
1: να χρησιμοποιήσει
0: τον τροχό.
1: Δεν
0: όλο το χειμώνα, μην πω τώρα τι,
1: ναι,
0: μας πιάνει τεμπελιά, τώρα κάνει κρύο, πού να βγω, να φτιάξω το κάγκελο που έχει σπάσει. Και του έρχεται η ενέργεια να το φτιάξει το κάγκελο κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. κατά τη διάρκεια που είναι σε κόκκινο συναγερμό περιοχές όπως είναι η

0: πρωτεύουσα. Δηλαδή έλεος. Ο άλλος έκανε μπάρμπεκιου.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, είμαστε ανεγκέφαλοι. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ο Ελληνάρας ξέρει καλύτερα. Διότι, Αμαλία μου, αν έρθει ο κουμπάρος με τα παιδιά, δεν μπορούμε εμείς να τα αφήσουμε έτσι. Ο κουμπάρος πρέπει να δει ότι ξέρουμε να ψήνουμε.
1: Να ψήνει.
0: Ότι ανοίγουμε, βάζουμε τα καρβουνάκια και φτιάχνουμε την πριζολίτσα έτσι να μυρίζει κιόλας, να είμαστε έξω και με τις μπύρες και το ένα και
1: το
0: άλλο.
1: Να το κάνουμε όλο αυτό. Μ' αρέσει.
0: Κάτω από τη σκιά του Πεύκου.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει να πεταχτεί και κάτι. Δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει, δεν τρέχει.
0: Λοιπόν, μετά έχει βραχιολάκια, να ξέρετε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν σας θέλει σε τίποτα ο άλλος ο οποίος είναι δίπλα σας.
1: Δεν σας θέλει.
0: Έτσι. Πάντως το Σάββατο η Μαρία μετά τον μπανάκι έβαλε στη γάστρα ένα κομμάτι χοιρινό με πατατούλες.
1: Μια χαρά.
0: Το έβαλε και μέσα στο φούρνο. Λουκούμι έγινε πριν.
1: Γιατί μια χαρά είναι.
0: Λουκούμι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν μας ήρθε η ανάγκη με 40 βαθμούς Κελσίου
1: να κάνεις μπάρμπεκιου.
0: Να κάνω μπάρμπεκιου.
1: Όχι, ούτε εμένα μου ήρθε καμία ανάγκη να κάνω.
0: Ειδικά με το οικόπεδο απέναντι το οποίο είναι.
1: Επίσης να ξέρεις ότι εμείς στο σπίτι έχουμε ηλεκτρική ψυσταριά και ψήνουμε έξω. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε και το υγράριο που το φοβόμαστε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εγώ το φοβάμαι. Και το καρβουνό που γιατί η περιοχή εκεί που μένω έχει πολύ, πολύ πράσινο. Και προτιμώ. Δεν έχω αυτό το λέει. Μα δεν είναι το ίδιο. Μα δεν είναι το ίδιο, μια χαρά είναι. Δεν είναι το ίδιο με το κάρβουνο. Μια χαρά είναι την ψήνω εγώ την πριζόλιτσα ή το ψαράκι.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Δεν θα ζήσουμε χωρίς καρβουνάκι.
1: Το
0: χειμώνα, στο τζακάκι.
1: Μπράβο. Και αν θέλουμε στο τζάκι, να ψήσουμε κανένα κοτόπουλο σουβλάκι ή κάτι άλλο, καμιά πίτα και αυτά. Αλλά ηλεκτρική ψυσταριά έξω, ωραιότατη.
0: Έτσι. Κυρία Ελένη, καλημέρα. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Η Βέρα. Η Βέρα, ναι. Ο Έλληνας πολεμάει. Άσε το μασάζ, λέει πρωινιάτικα.
1: Τι μασάζ?
0: Δεν ξέρω. Και με πέτρες ο Έλληνας πολεμάει. Αν όμως η πολιτική ηγεσία είναι εθελόδουλη, δεν υπάρχει. Α, επειδή νωρίτερα είπα εγώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα, ότι είμαστε πιο μπροστά καμιά εκεί 5, 7, ίσως και 10 χρόνια σε σχέση με την Τουρκία. Και ο Ερντογάν έχει λίγο τι εκνευριστεί
1: αυτό
0: και με αυτό.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια κριτική όσον αφορά. Κριτική ενώ τη αντιπολίτευση εδώ για τη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Έτσι, ότι ουσιαστικά, ναι,
0: ναι,
1: αυτή την τριμερή συμφωνία. Εντάξει, και τι σημαίνει, η Τουρκία δεν θα έκανε συμφωνίες, μόνο εμείς θα κάναμε.
0: Τι
1: με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, με τη Γαλλία.
0: Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα ποτέ μα ποτέ δεν ήταν επιθετική χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν ποτέ επιτιθέμενη, δεν προσβλέπει σε αλλαγή συνόρων υπέρ της. Άρα αυτό δεν μας αφορά εμάς. Αυτό αφορά άλλες χώρες. Έκανε μία συμφωνία λοιπόν η Τουρκία σε αυτή την τριμερή, η οποία όντως, εντάξει, ότι μας ξενίζει σε πολιτικό επίπεδο, μας ξενίζει, διότι εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν αφορά τόσο εμάς. Εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε ποτέ στην Τουρκία. Εμείς είμαστε μονίμως σε μία αμυντική κατάσταση και οχυρωνόμαστε όσο γίνεται περισσότερο για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, γιατί δεν ξέρεις που θέλει να το πάει, διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, Αμαλία μου, ότι θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116
1: ναι,
0: τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν, να πάει σε προώρες εκλογές με το αφήγημα της αιτιολογίας εθνικού συμφέροντος,
1: ναι,
0: για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία περισσότερο χρόνο ο Ερντογάν. Γιατί αυτό είναι το οποίο τον τρώει. Δεν τον τρώει τίποτα άλλο. Οπότε έχει βάλει διάφορα μαξιλαράκια για να δημιουργεί ένταση απέναντι στη χώρα μας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η εσωτερική κατανάλωση το κάνει, αλλά και η κουλτούρα των Τούρκων είναι αυτή, της Τουρκίας, ότι μας θεωρεί ως. Μας θεωρεί εχθρό. Πώς θα το κάνουμε. Όταν υπάρχει κάσους μπέλι εναντίον της χώρας μας από την Τουρκία. Τι είναι, μια εχθρική ενέργεια είναι. Εμείς κάνουμε, θεωρώ, και όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα τελευταία χρόνια. Και διάβλος επικοινωνίας υπήρχε με την Τουρκία, και δεν είχαμε τα μνημόνια και δεν μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε την ενόπλευση μας δυνάμεις. Και αυτό για μας δεν ήταν καλό. Τώρα που αναβαθμίζονται οι ένοπλες δυνάμεις με μια σειρά από κινήσεις σημαντικές, δηλαδή ότι έχουμε Ραφάλ δεν είναι σημαντικό, το ότι παίρνουμε Μπελαρά δεν είναι σημαντικό, το ότι έχουμε τον στρατιώτη του 2030, αν θυμάμαι καλά, και όλα αυτά, τον εξχρονισμό του εξοπλισμού δεν είναι καλό, το ότι κάνουμε τριμερείς συμφωνίες δεν είναι. Δηλαδή θα πούμε, όχι εντάξει, και η Τουρκία κάνει τις δικές της συμφωνίες. Εντάξει, και σίγουρα η Τουρκία δεν είναι μια μικρή χώρα.
0: Εντάξει, απλά δεν είναι και τόσο μεγάλη όσο.
1: Ενώ γεωπολιτικά όμως
0: Μεγαλοειδεατισμός του Ερντογάν. Δηλαδή, προσπαθεί να δημιουργήσει ζητηματάκια. Να δούμε πρώτα απ' όλα αν μέσα στο φθινόπωρο θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
1: Ναι.
0: Που εκ των πραγμάτων θα δημιουργήσει μία αλφα ένταση σε πολιτικό επίπεδο. Να δούμε πρώτα απ' όλα κατά πόσο, γιατί έχει ανεβάσει τη ρητορική, την επιθετική ρητορική και για τους μουσουλμάνους της Θράκης.
1: Ναι, λοιπόν, πάντα.
0: Τουρκική μειονότητα.
1: Που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ασφαλώς και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν εκτός από τις διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογράψει και οι δύο χώρες. Υπάρχουν οι άνθρωποι, άμα πας και τους ρωτήσεις, σου λένε ξεκάθαρα το πώς αισθάνονται. Υπάρχει ο Ocean Link από Εύβοια μέχρι Τυχείο, που θα γίνει η σύνδεση, η διασύνδεση, και περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Εκεί λέει αυτό για την Τουρκία είναι ένα ζήτημα.
1: Κοιτάξτε, είναι ζήτημα πολλά.
0: Όλα είναι ζητήματα.
1: Είναι ζητήματα με, τον ενεργειακό, με το κάθετο διάδρομο. Είναι ζήτημα αυτό που έγινε με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την, τη σφραγίδα που θα έχει τη σφραγίδα του Γαλλικού Φαντ. Και αυτό τους πείραξε. Είναι η στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία. Δεν είναι λογικό και εκείνοι να κοιτάνε να κάνουν. Εντάξει, μπορεί με την Αμερική να έχει και με, ειδικά, όχι με την Αμερική, με τον Τραμπ να έχει μια πολύ καλή σχέση ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά ο καθένας.
0: Δεν είδα κιόλας τον Τραμπ να, αυτά που υποσχέθηκε με το που πήγε στην Ουάσιγκτον, αν ήταν το πρώτο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είπε, Μελάνια, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα λείψω για λίγο, διότι συμφωνώ. Πρέπει να ασχοληθώ με τον Ερντογάν.
1: Έχουν όμως μια προνομιακή σχέση, την έχουν.
0: Ασφαλώς. Αλλά τη βλέπω στα λόγια αυτή την προνομιακή σχέση.
1: Γιατί ξέρει ότι κάποια πράγματα. Είδατε τις δημοσκοπήσεις για τον Τραμπ, έτσι. Τι είδατε.
0: Θα πάει καλά σε ενδιάμεσες ο Τραμπ.
1: Το είδατε και για την ασφάλεια και την οικονομία. Γιατί κάποια πράγματα θα τα πληρώσει κι εσύ. Σίγουρα. Ούτε θέλει να έχει απέναντί του το εβραϊκό λόμπι, το οποίο βεβαίως είναι στα κάγκελα. Δεν θέλει να ακούει ο Ερντογάν, όπως και ο Ερντογάν δεν θέλει να ακούει για τους Εβραίους. Όταν τα λέμε αυτά, δεν είναι τόσο χαζός ο Τραμπ. Και ήδη ο πόλεμος που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή και δεν βλέπω να τελειώνει, το έχει επιφέρει πλήγμα σοβαρό και στην εικόνα του, αλλά και στους Ρεπουμπλικάνους. Δείτε τις δημοσκοπήσεις.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά πραγματάκια. Εγώ θα βάλω έναν αστερίσκο. Έτσι, μπορεί να πέσω και έξω. Όταν θα ακούσουμε ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για να πάρει και να αποκτήσει τα F-22 Raptor ή ότι τεχνολογικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν στα F-55 και αυτά θα τα πάρει πρώτα το Ισραήλ, τότε ενδέχεται να δούμε τα F-35 να προσγειώνονται στην Τουρκία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή ο Τραμπ. Δεν θα βάλει την υπογραφή του για να αλλάξουν οι ισορροπίες στην περιοχή σε σχέση με το Ισραήλ, όχι με εμάς. Εμάς δεν. Εντάξει,
1: ναι, ακριβώς.
0: Εμάς άντε να ανεβάσει κανένα πλεύρη στο Truth Social.
1: Που τον ανέβασε.
0: Τον ανέβασε.
1: Για αυτό που είπε για τη μεταναστευτική πολιτική που έχει αλλάξει από όταν εξελέγει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Λόγικο. Το όμως το πήραν χαμπάρι, ε.
0: Νομίζω ότι πρέπει να έχει τέτοιο ειδικό λογισμικό με φιλτράρισμα. Όποιος λέει κάτι καλό για τον Τραμπ, τσουκανεβαίνει. Μάλλον το ενημερώνεται για να το ανεβάσει. Όποιος λέει κάτι κακό, τσουπ επίσης ενημερώνεται και πράττει τα ανάλογα. Τώρα εμείς που δεν έχουμε πει και ιδιαίτερα καλά πράγματα για τον 47ο, ότι πάει άπατος γενικότερα, λες, θα τον ενημερώσουμε.
1: Οι δημοσκοπήσεις δημοσιοποιήθηκαν, δεν είπα κάτι καινούργιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά λέω αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε πολιτική.
0: Καλά, από την αρχή του χρόνου τον έχουμε περάσει λίγο τον τραμπ.
1: Γενέστε 14.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν φταίμε εμείς.
1: Όχι, αυτός
0: έχει βάλει το χεράκι.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να πει και όλα καλώς καμωμένα, πώς να το πει. Έτσι. Όλα καλά. Δηλαδή, πόλεμοι, παραπόλεμοι θα του τελειώσω ένα βράδυ, δεν του τελειώσω ποτέ. Και συνεχίζεται και στην Ουκρανία, συνεχίζεται και στη Μέση Ανατολή. Υποφέρει ο κόσμος λόγω των όσων γίνονται με το πετρέλαιο και την ενεργειακή αγορά. Και οι Αμερικανοί έχουν θέμα, δεν έχουν μόνο οι Ευρωπαίοι. Όλος ο κόσμος έχει θέμα.
0: Έλα, μωρέ, τώρα ο άνθρωπος τι θέλει.
1: Το πετρέλαιο πόσο είναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω. Εγώ ζαλίζομαι στην Αντλία.
1: 84 είναι τώρα το πετρέλαιο, το είδα εγώ.
0: 84 είναι,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Δολάρι, λοιπόν. Το βαρέλι, το Brent. Πόσο είναι στην Αντλία?
0: Λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. 1,986.
1: Με την επιδότηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και το diesel.
0: Και το diesel, 1,986. Εκεί μπορεί να έχει φτάσει και τα 2,5 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Έβλεπα εχθές ένα ρεπορτάζ στον Αντένα, στο Δελτίο Ειδήσεων εκεί με τη Ρίτσα Μπιζόγλη, στα 2,5 ευρώ. 2,532, 2,534.
1: Φουλάρετε από εδώ.
0: Ναι, φουλάρετε από εδώ. Αλλά κάποια στιγμή, ναι. Και κρατήστε το αυτοκίνητο παρκαρισμένο.
1: Ναι.
0: Τότε θα μου πεις για ποιο λόγο ρευλαμένο να το πάρουμε το αυτοκίνητο για να μπορέσετε να μεταφέρετε τα πράγματα. Που σας είπαμε, μακαρονάκι, χλωρίνη, γενικότερα σφουγγαρίστρα, σκούπα. Γιατί θα ανοίξετε τα σπίτια. Γιατί έχω την εντύπωση ότι εκτός από τους πιτσιρικάδες Εκτός από τους πιτσιρικάδες που πηγαίνουν πάρω Μύκονο.
1: Εντάξει, οι πιτσιρικάδες πάνε και θέλουν να βγουν.
0: Εννοείται, ασφαλώς. Εκτός από αυτούς, οι υπόλοιποι πηγαίνουν στα νησιά μόνο όταν. Τι,
1: έλα, πάμε.
0: Από τώρα.
1: Διάλειμμα. Τι, δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
0: Εγώ δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα μου.
1: Δόξα τω Θεώ.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στο. Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι σας, πριν το διαφημιστικό, η Αμαλία Ικάτζου σας ανέφερε για την φωτιά εκεί στην Κερατέα, στον Κουβαρά. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο γίνεται κάθε φορά. Ειδικά, και εχθές υπήρξε μια εστία στο Κοροπή. Γενικότερα στο Κοροπή, ανά τρεις ημέρες κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κοροπή, Κερατέα, δεν ξέρω τι να σας πω. Ναι. Δεν ξέρω, ρε Αμαλία. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ευνοούν οι αέριδες από εκείνη την πλευρά.
1: Πιάνει από εκεί ο αέρας.
0: Πιάνει αλλά... από εκεί ο αέρας.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση.
0: Ανά τρεις μέρες. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. Εκεί στο Κοροπή πιάνει ο αέρας ανά τρεις μέρες.
1: Απίστευτο. Πάντως μέσα κοντά σε οικισμό κιόλας. Έτσι. Ναι. Στο Στυλιανό. Λοιπόν. Έχει κινητοποιηθεί βέβαια η πυροσβεστική και οι αέριες δυνάμεις. Έτσι.
0: Μαθαίνω κιόλας ότι στην περιοχή πετάνε και περισσότερα drones, ειδικά μετά την τρίτη συνεχόμενη φωτίτσα που άναψε εκεί στο Κοροπή. Πετάνε περισσότερα drones και περισσότερες ώρες κατά τη διάρκεια του 24ωρου για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να επαναλάβουμε το γεγονός ότι είναι σε κατάσταση Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να το πούμε. Να πούμε επίσης, όχι barbecue, θα το κάνουμε σαν τη διαφήμιση. Όχι σκουπίδια, όπως το έλεγε σε θάλασσες και ακτές. Όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες. Βάλτε τον τροχό στην αποθήκη. Ναι,
1: εντάξει,
0: στην ηλεκτροσυγκόληση γενικότερα.
1: Και αν δείτε κάτι ύποπτο, ειδοποιήστε τις αρχές. Εγώ αυτό θα πω. Γιατί περίεργο πρωί-πρωί, δευτεριάτικα. Έτσι ξαφνικά, γι' αυτό το λέω. Έτσι, θα το παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη πυρκαγιά και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε τυχόν. Ελπίζω να μαζευτεί γρήγορα, γιατί έχουμε και πολλά εναέρια μέσα. 6 νομίζω αυτή τη στιγμή. Έτσι και πήγες δυνάμεις. Λογικό είναι κοντά και στον οικισμό Άγιος Τηλιανός. Άρα θα σας κατάμε ενήμερους.
0: Και γι' αυτό το λόγο με την Αμαλία ζητήσαμε από τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι και υπεύθυνος και για την αρρωγή. Για να δούμε πρώτα απ' όλα και τη διαδικασία, διότι η τρομερή καταστροφή που άφησε πίσω της αυτή η πύρινη λέλαπα στην Αττική και τη Βιωτία.
1: Άνθρωποι που μείναν μόνο τα ρούχα που φορούσαν, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες.
0: Πραγματικά. Έτσι. Και πρόσεξε, και σε μια περιοχή όπου η οικονομία της περιοχής αυτής βασίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, στα ελαιόδεδρα.
1: Ναι.
0: Καταστραφήκανε.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον.
1: Όπως και στην Κρήτη έτσι όλοι πάθανε, έτσι.
0: Και δεύτερον, πρόσεξε. Και στην εστίαση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί πάνε πάρα πολύ και για μπάνια. Καλά, μιλάμε το δάσος που υπήρχε, το Παρθένο, η παραλία καταπληκτική στον Πρώτο Γερμενό. Τώρα λέω αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Άρα θέλουν άμεσα στήριξη. Αυτό θα ρωτήσουμε τον υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο. Πότε και το 100% θα δοθεί, γιατί ο κόσμος είναι δύσπιστος και με το δίκιο του.
0: Και να μας δώσει και μία απάντηση για το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
1: Ναι.
0: Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Ναι.
0: Και αν ναι, ποιος ευθύνεται?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Αυτιά. Τον Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Επιστρέφω από το Ναύπλιο. Είμαι στο Κορινθιακό. Παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μιλάμε για οκτωποφόρ.
1: Προσοχή.
2: Είναι άπειρη προσοχή. Θέλω να πω το εξής με βάση τις φωτιές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσαμε κράτος το οποίο σε 12 εβδομάδες καταθέτει στην Ευρώπη τον επίσημο κατάλογο των ζημιών, δηλαδή πιάνει μια φωτιά, έχουμε μια πλημμύρα, έχουμε ένα σεισμό, αμέσως πληρώνεται από την Ευρώπη. Αμέσως. Είναι απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση του ειδικού κοινωνικού ταμείου. Και αυτό το κάνει η Ευρώπη γιατί πολλές χώρες καθυστερούσαν. Πολλές χώρες καθυστερούσαν και ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπατε πριν από λίγη ώρα, είχε μια δυσπιστία.
1: Και έχει, Γιώργο, θα σου πω ότι και έχει δυσπιστεί ο κόσμος. Ενώ τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ήταν άμεσα και υποτίθεται θα είναι και αποζημιώσει το 100%, το κόσμος αυτό δεν το πιστεύει.
2: Έτσι λοιπόν. Επί των τύπων των ύλων. Mm-hmm. Η Ευρώπη λέει το εξής. Σε 12 εβδομάδες το αργότερο, κάθε κυβέρνηση μπορεί να υποβάλει τον πρώτο κατάλογο ζημιών, γιατί μπορεί να μην προλάβει, να είναι μεγάλη ζημιά, για να πάρει τα πρώτα χρήματα της πλήρους αποζημίωσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, παιδιά, και σας το λέω αποκλειστικά, επειδή γύρισα όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, νησιά, ζήτησα πριν από λίγη ώρα από την Κομισιόν τον πλήρη έλεγχο όλων των αγοραπολισιών γης από τρίτες χώρες που γίνονται σε διασυνοριακές περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Και στον Εύρο, όλα αυτά που γίνονται και τα λοιπά, αυτό εννοείς.
2: Τα πάντα.
1: Μήπως έχουμε αργήσει, Γιώργο μου, γι' αυτό, γιατί οι κάτοικοι εκεί, οι κρού, έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
2: Έχουν γίνει πράγματα που δεν μπορούμε να το πούμε στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
2: Μπράβο. Εγώ λοιπόν, επειδή έχω μηνύματα από συναδέλφους μου, Ρουμάνους, Πολωνούς, Κροάτες κλπ. Που λένε ανεξέλεγκτα, έρχονται άλλοι, Κινέζοι αυτοί κλπ. Με χρήματα, παιδιά, απίστευτα. Και αγοράζουν διάφορα σημεία γης. Και ας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω με βουλγάρικο διαβατήριο κάποιος που είναι από την Τουρκία να μπαίνει και να αγοράζει γη σε οποιοδήποτε διασυνοριακό σημείο ή εταιρεία επικάλυψη δεν ξέρω ποιών Γερμανών κλπ. Άρα ζητάω έλεγχο νομιμότητας, προέλευση χρημάτων κλπ. Κλπ. Και έχω συνεννοηθεί με ανθρώπους οι οποίοι έτσι, έχουν τη δική τους εξέλιξη στο θέμα αυτό.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντική. Πολύ σημαντικό,
0: πολύ σημαντική
1: και πολύ θετική, ναι, σημαντική και θετική κίνηση, γιατί πραγματικά είναι προβληματισμένοι οι άνθρωποι έτσι, και στα κριτικά νησιά. Ακούω για, έτσι,
0: σε πάρα
1: και
0: πολλές,
1: στον Εύρο.
0: Σε πάρα πολλές, συγγνώμη, μαμαλία μου, σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας βλέπουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Ναι.
0: Φεύγουν περιουσίες από τα χέρια των Ελλήνων και να φτάνουν στα χέρια ανθρώπων. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητα, μας ενδιαφέρει αυτό το οποίο, Γιώργο, επεσήμανες. Τι background υπάρχει από πίσω τους. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που τα παίρνουν, ποιοι είναι αυτοί που τα αγοράζουν.
1: Και για ποιο λόγο τα αγοράζουν, έτσι.
2: Έλεγχος σκοπιμότητας. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εμένα με έστειλε ο ελληνικός λαός στην Ευρώπη και η Ευρώπη με έκανε γενικό εισηγητή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχω κάθε ένομο δικαίωμα να ρωτήσω όποιος αγοράζει σε διασυνοριακή περιοχή της Ευρώπης γη, κύριε, γιατί την αγοράζεις αυτή τη γη, γιατί κάνεις αυτή την επένδυση, ποιος είναι ο σκοπός και αν εσύ θα τηρήσεις τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας όπου κάνεις αυτή την κίνηση.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν υποχρέωσή μου απέναντι σε όλους τους κατοίκους των νησιών και της Βόρειο Ελλάδος, παιδιά.
1: Όταν θα έχεις την απάντηση, Γιώργο μου, πιστεύω θα σου απαντήσουν κάποια στιγμή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και
0: πάλι
1: και για την είδηση.
0: Σε εμάς θα το πεις, γιατί εδώ θα είμαστε και εγώ και η Αμαλία.
1: Ναι, εδώ θα είμαστε και του χρόνου.
2: Τον αγαπάω αυτό το σταθμό. Κοιτάξτε να δείτε, έχω δεν ξέρω πώς να το πω. Με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, 30 χρόνια, έχουμε κοινή πορεία. Κοινή πορεία ταύτισης και αυτό για μένα είναι μια μεγάλη υποχρέωση. Γιατί ο σταθμός είναι πολυσυλλεκτικός. Ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Αυτιάς. Γιώργος Αυτιάς, πάντα,
1: για την παρέμβαση,
0: πάντα στις επάλξεις. Τον ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
1: Και είτε συμφωνείς με τον Γιώργο, είτε διαφωνείς. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν δίνει το δικό του αγώνα.
0: Και ξέρεις τι.
1: Εντάξει, εγώ αυτό θέλω να το πω. Είτε συμφωνείς μαζί του πολιτικά, είτε διαφωνείς. Γιατί δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι πολιτικά με όλους.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Αλλά εγώ θα πω το εξής. Τελικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χούι του δημοσιογράφου είναι αυτό το οποίο φεύγει τελευταίο.
1: Ναι,
0: και νομίζω ότι αυτό το βιώνουμε
1: Και
0: εμείς.
1: Έτσι.
0: Και το βλέπουμε και στο Γιώργο. Λοιπόν, δικό σας, κύριε Μουρτάκη.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ρε Μαρτάκη, έχει πιάσει η άνοιξη, ε!
1: Μια χαρά είναι ο Μορτάκη, πιάνει το καλοκαίρι.
0: 10 Αυγούστου τον έχει πιάσει η άνοιξη τον Αντώνη.
1: Ωραία, δεν ακούστη... Εμένα μου αρέσει. Μπράβο, Αντώνη μου. Μπράβο, για ένα ελληνικό. Εγώ τα καλαμπατσίμπανα του καλαμαράκι κάθε πρωί. Όλη τη σεζόν. Άσε να ακούμε και κανένα.
0: Τώρα μία εβδομάδα θα έχει τα κλαμπατσίμπανα του Παπαδάκη.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Τα οποία είναι και λίγο πιο. Εντάξει, έχουν μία εσάνς παραπάνω σκληρού ροκ, ρε παιδί μου.
1: Oh.
0: Αλλά έχει να κάνει με την πολιτική ζωή του τόπου.
1: Μήπως θέλεις να τα κάνεις μόνο στην εκπομπή να κάθομαι.
0: Όχι, παιδάκι. Όχι, Χριστός και Παναγία.
1: Να σου πω. Γιατί? Τι έχει η πολιτική ζωή, αφού όλοι λοιπόν διακοπές. Διακοπάρουν οι πολιτικοί.
0: Ναι,
1: τα παλιά του λαού είναι ιερά, σε παρακαλώ.
0: Ναι. Διακοπάρουν, ξεδιακοπάρουν. Έφυγε. Να σου πω κάτι. Έφυγε ο Μητσοτάκης. Ναι, θα πάμε στον κύριο Ξοδουλίδη. Έφυγε ο Μητσοτάκης, αλλά πριν φύγει, άφησε και 15 πράγματα να αιωρούνται. Έκανε 27 συσκέψεις την τελευταία εβδομάδα, 37 συναντήσεις, έβγαλε όλη τη βεντάλια και την άφησε εκεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έτσι είναι το
0: σωστό. Και γυρίζει και σου λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, βγάλτε τώρα το φίδι από την τρύπα, μαζέψτε τα όλα αυτά και λέει και στην αντιπολίτευση, τώρα τρέξτε.
1: Εντάξει, τρέξτε και εμείς έχουμε και δεθ, έτσι. Δηλαδή τρέχουμε έτσι κι αλλιώς, όχι εμείς.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Πάμε όμως στον Μιχάλη Ξοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, για να μιλήσουμε για τα της ενέργειας που είναι... θέματα πολύ σοβαρά και μας καίνε.
0: Ακριβώς,
1: και μας σουρουφλίζουν, κύριε Μία Χρυστοδουλίδη.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλά εσείς, καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
1: Πού βρισκόμαστε ενεργειακά, κύριε Χρυστοδουλίδη, και τι έχουμε να περιμένουμε φθινόπωρο και χειμώνα, γιατί δεν τα ακούω καλά τα πράγματα.
2: Καλά κάνετε και δεν τα ακούτε, όπως τα λέτε. Λοιπόν, είμαστε σε μια ανωδική πορεία ήδη τις πρώτες 10 μέρες του Αυγούστου. Η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει αυξηθεί γύρω στο 14% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σκεφτείτε ότι η μέση τιμή τον προηγούμενο μήνα έκλεισε τα 110 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και τώρα κινείται πάνω από τα 124, 125. Αυτό φυσικά έχει εξηγήσεις και νομίζω ότι όλος ο Αύγουστος θα κινηθεί ανωδικά. Οπότε τα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου που θα ανακοινωθούν από τους παρόχους, σίγουρα αν δεν ενσωματώσουν όλο αυτό το ποσοστό της αύξησης, θα ενσωματώσουν ένα μέρος όπως κάνανε και τον προηγούμενο μήνα. Πάντως από 1η Ιουνίου μέχρι τώρα η αύξηση έχει ξεπεράσει το 35% στη χοντρική και γύρω στο 22% στην λιανική τιμή. Αυτό αφορά το ρεύμα. Υπάρχουν εξηγήσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι το ότι δυστυχώς για πολλούς μήνες από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν λέει να αποκλιμακωθεί το ρημάδι το φυσικό αέριο από τα 50-55 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Σκεφτείτε ότι πριν την κρίση ήταν γύρω στα 30 ευρώ. Αυτό διαμορφώνει πολύ υψηλές τιμές στην χοντρική αγορά του ρεύματος, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές και στο σταθμό σας, συνδέεται η τιμή του φυσικού αερίου με την τιμή του ρεύματος. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι εκτιμήσεις είναι, θα έλεγα, δυσίωνες, διότι τον Αύγουστο τα αποθέματα του φυσικού αερίου έχουν πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα πληρότητας δεκαετίας, θα έλεγα. Και έχουμε και ένα τραγικό, εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε να το πω, οι πυρηνικές μονάδες παραγωγής ρεύματος στην Ουγγαρία, στην Ρουμανία, λόγω της μεγάλης ξηρασίας που υπάρχουν, έχουν πέσει οι στάθμοι του Δούναβη και δεν μπορούν να ψήξουν τις μονάδες και έτσι έχουν αποχωρήσει από τα ηλεκτροπαραγωγικά τους ενεργειακά μείγματα το 40 με 45%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει ό,τι έγινε και το 2022-2023, που θα πρέπει κάποιοι να αιμοδοτούν, εντός εισαγωγικών τη λέξη αιμοδοτούν, με ρεύμα τις χώρες αυτές της κεντρικής Ανατολικής.
1: Αναρωτιέμαι όμως, επειδή έχουμε μελτέμια και έχουμε εδώ και πολύ καιρό, αυτό δεν βοηθάει στο να πέσει τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος?
2: Ναι, αν δεν ήταν και αυτό, θα μιλάγαμε τώρα για πολύ υψηλότερες τιμές.
0: Τα μελτέμια βοηθούν, Αμαλία μου, από ό,τι κατάλαβα, στο να ανοίγει το ένα παράθυρο από τη μία πλευρά και τη μία πόρτα από την άλλη για να κάνει ρεύμα στο σπίτι. Για να μην ανοίξουμε το κλιματιστικό, γιατί από ό,τι κατάλαβα, εάν ανοίξουμε και το κλιματιστικό μέσα σε όλες τις δραστηριότητες που έχει ένα σπιτικό, τότε θα μας κοστίσει ο κούκος αηδώνει.
2: Λοιπόν, επειδή ακριβώς οι εκτιμήσεις δεν είναι και τόσο αισιόδοξες, γι' αυτό και ο κύριος Κυριακάκης προχθές, αν το είπατε κιόλας δεν ξέρω, έκανε αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενεργοποιηθεί.
1: Ναι, ναι, ρήτρα διαφυγής με επενδύσεις σε ένα δις.
0: Τέσσερις μέρες, ναι.
1: Ναι, ναι, ρήτρα διαφυγής ναι, για την ενεργειακά.
2: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε δύσκολες ενεργειακές περιόδους. Οπότε πρέπει κάτι να γίνει σε...
1: Κύριε Χρυσοδουλίδη, θα βάλουμε μια τελεία γιατί έχουμε εξέλιξη στην πυρκαγιά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάτι στον Κουβαρά. Έχει έρθει 112 στους κατοίκους για εκένωση το οικισμό Άγιος Στυλιανός. Μάλλον τα πράγματα δεν είναι εύκολα, φυσάει και πάρα πολύ. Άρα όσοι είστε στον Άγιο Στυλιανό πρέπει να φύγετε από την περιοχή. Έχει σταλεί 112. Βλέπουμε και εικόνες από την κρατική τηλεόραση εδώ στο στούντιο του Real FM που φαίνεται ότι φυσάει αρκετά. Μεγάλη προσοχή και ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε έλεγχο αυτή η πυρκαγιά που είναι κοντά σε οικισμό. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
0: Συνεχίστε.
2: Ναι. Έλεγα το εξής, ότι έχοντας ανοιχτά δύο μέτωπα, και το ρωσουκρανικό αλλά και το μέτωπο της Μέση Ανατολής, που δεν φαίνεται τουλάχιστον στο άμεσο χρονικό διάστημα να κλείνει, να τερματίζει εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και τα αποθηκευτικά συστήματα ώστε να μπορέσουμε την περίσσια της πράσινης ενέργειας να την αξιοποιούμε τις ώρες που η ζήτηση είναι χαμηλότερη, ώστε το βράδυ να μην μπαίνουν σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνει το πανάκριβο πια εισαγόμενο LNG, αλλά να παίρνουμε ρεύμα ό,τι κάνουν οι Βούλγαροι τώρα. Έτσι. Οι Βούλγαροι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Σκεφτείτε ότι έχουν 6,7 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ σε πάρκα ενώ φωτοβολταϊκά και αιολικά, και έχουν περίπου στα 3 με 3,2 γιγαβάτ πράσινες μπαταρίες. Εμείς έχουμε 18 γιγαβάτ εγκατεστημένη πράσινη ισχύ και έχουμε μόνο 0,5 γιγαβάτ. Καταλαβαίνετε τι διαφορά υπάρχει. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε αυτό έχουμε μείνει αρκετά πίσω και νομίζω ότι όσο θα υπάρχουν γεωπολιτικές εξελίξεις στον πλανήτη και δεν έχουμε φροντίσει να αποθηκεύουμε το τζάμπα ήλιο μας, διότι είναι άφθονος ο τζάμπα ήλιος μας και το τζάμπα άνεμος,
1: ναι,
2: άνεμο.
1: Το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι κομβικό.
2: Είναι πολύ κομβικό και νομίζω ότι κακώς από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 2022 και μετά δεν δόθηκαν προτεραιότητα χρήματα σε έργα αποθήκευσης και ανάπτυξης δικτύων, γιατί ξέρετε πολλές φορές μπορεί να φτιάχνεις πάρκα αλλά να είναι κλεισμένος ο ηλεκτρικός χώρος και να μην μπορείς να διοχετεύσεις την παραγωγή αυτής της πράσινης ενέργειας. Άρα δίκτυα και αποθήκες πρέπει να είναι το νούμερο ένα και έχουμε ήδη καθυστερήσει.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά το πετρέλαιο, τι βλέπετε κύριε Χρυσοδουλίδη?
2: Κοιτάξτε, να σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Αργό πετρέλαιο υπάρχει, δεν είναι πρόβλημα προσφοράς. Το πρόβλημα είναι...
1: Απλώς δεν μπορούμε να το πάρουμε.
2: Ναι,
1: γιατί είναι πανάκριβο.
2: Ναι, σωστά. Το πρόβλημα είναι στα δηλισμένα προϊόντα. Mm. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη, αύριο μεθαύριο στο πετρέλαιο θέρμανσης κλπ. Θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει περιορισμός και οι περιορισμοί πάλι έχουν τις αιτίες τους και τις εξηγήσεις τους. Δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν φαίνονται και πάρα πολύ, θα έλεγα, θετικά. Αν σκεφτείτε ότι κινείται γύρω στα 83-85 δολάρια το Brent εδώ και μέρες, έχει φτάσει και στα 90 και πλάς. Αυτό δυστυχώς δεν δείχνει κάποια σημαντική, θα έλεγα, αποκλιμάκωση. Ναι, το θέμα είναι ότι γίνονται οι επιδοτήσεις στη λιανική τιμή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη.
0: Ναι, το μοναδικό όμως το οποίο καταφέρνουν αυτές οι επιδοτήσεις είναι απλά να κρατάνε οριακά, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, ναι, κάτω από τα 2 ευρώ την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Αλλά στα νησιά έχει ξεφύγει η τιμή, έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ.
1: Και εδώ και πάρα πολύ, βάζουν όλοι πάρα πολύ λιγότερο καύσιμο. Αν ακούσεις
0: καλά, δεν το συζητάμε, εννοείται.
2: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, είμαι σε Κυκλαδίτικο νησί. Τώρα πριν από λίγο έβλεπα βενζινάδικο 2,28 λεπτά το λίτρο. 2,28. Σκεφτείτε ότι είμαστε η πέμπτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς τιμών της βενζίνης. Δηλαδή μας περνάνε οι Ολλανδοί, οι Δανείοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, νομίζω και οι Φιλανδοί, έκτη μας, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάνουμε δομικές παρεμβάσεις και διαρθρωτικές παρεμβάσεις την διαμόρφωση του κόστους βενζίνης και πετρελαίου, δηλαδή ενώντας, μειώνοντας δραστικά ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
1: Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Κύριε Ξεδουλίδα, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
2: Και εγώ. Ναι,
0: μας φτιάξατε την ημέρα και
1: ναι,
0: την εβδομάδα.
1: Και εβδομάδα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν,
1: ωραία θα περάσουμε το χειμώνα ενεργειακά
0: εννοώ. Γιατί τον υπόλοιπο Αύγουστο.
1: Ναι,
0: α, και κάτσε, τον Αύγουστο θα περάσουμε καλά. Διότι υπάρχει και, ξέρεις, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα από εδώ από εκεί.
1: Και τα γόρι μου.
0: Είσαι, ναι, εσύ τα γόρι σου, εγώ το κορίτσι μου, για να μην παρεξηγηθούμε
1: και
0: όλες μετά από πρωί πρωί. Αλλά όταν θα έρθει ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα.
1: Κάθε στον καναπέ και πάρε και κανένα χαπάκι για, την, έτσι, για τα εμφράγματα.
0: Ναι,
1: αυτό θα
0: ναι,
1: πω. Εγώ.
0: Αυτό, αυτό.
1: Να σου πω τώρα κάτι να σε ρωτήσω. Θες να πεις κάτι και σε διακόψα.
0: Όχι, όχι, ρώτησέ με. Είδα μία έτσι, ενδιαφέρουσα είδηση που έρχεται από τη New York Post και το Fox News.
1: Ναι,
0: αλλά για
1: πες.
0: Θα
1: πω μετά.
0: Αμερικανικά καταδιοκτικά, λέει, τύπου F-16 ναι, αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Donald Trump στο Bedminster στην πολιτεία New Jersey.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση, λέει, εκεί ναι, των ενόπλων δυνάμεων που...
1: Ναι, σοβαρό το
0: μάλιστα
1: πω. Ναι.
0: Όπως και να το κάνεις.
1: Ναι, δεν είναι και...
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ να πω ότι για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Α,
1: εκεί έχουμε.
0: Ναι,
1: υπάρχει. Α, δεν ξέρω για πόσο. Συνεχείς αποχωρήσεις με αιχμές. Η ίδια μίλησε πριν από λίγο στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και είπε η κυρία Καριστιανού ότι προειδοποίησε για νομικές συνέπειες όσους διατυπώνουν αναπόδεικτες και προσβλητικές καταγγελίες κατά του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η πρόεδρος του κόμματος, κυρία Καριστιανού, απέρριψε τις αιχμές περί απολυταρχικής διοίκησης και εκβιασμών.
0: Ναι.
1: Ζητώντας από τα πρόσωπα που αποχώρησαν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Και διευκρίνησε ότι το κόμμα δεν διενεργεί εκλογές για ρόλους, καθώς τα μέλη λειτουργούν ως στρατιώτες για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών. Και μάλιστα είπε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί στα τέλη Αυγούστου και θα ανακοινωθεί επίσημα κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ναι, πάντως φαίνεται ότι δεν είναι καλό το κλίμα. Δηλαδή, όταν αποχωρούν τόσα μέλη ενός σε ένα κόμμα και με βαριές αιχμές. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Ότι γιατί έχουν αποχωρήσει, δηλαδή ποιοι έχουν μείνει, πραγματικά αναρωτιέμαι. Και βεβαίως στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έχει καταβαρωθεί.
0: Είναι λογικό αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μια καθοδική
1: πτώση.
0: Τάση, καθοδική, μια πτώση πολύ μεγάλη στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το θέμα είναι το εξής, ανεξάρτητα με το αν, γιατί εδώ υπάρχει ένα μπραντεφέρ, ποιος έφυγε, ποιον διώξανε. Συγγνώμη, τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε.
1: Με τον κύριο Αυγερινό υπάρχει ένα.
0: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα.
1: Που ήταν χρυσό τύπο του.
0: Ασφαλώ, ασφαλώ.
1: Ο ξαδελφό ναι μας.
0: Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα. Αυτού του κυρίου και τι κυρίε στην πολιτική ζωή του τόπου μα του σύστησε η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτή στη Μόσχα. Οι υπόλοιποι, ο κύριο Κοκοτσάκη, οι υπόλοιποι, γενικότερα όλοι αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν με αυτόν τον ηχηρό τρόπο, δεν ασχολιόντουσαν με την πολιτική.
1: Ναι, εγώ λέω όμως ότι τότε αποχωρούν τα στελέχη με συγκεκριμένες αιχμές. Όλοι
0: ναι
1: είναι τρελοί. Όλοι
0: αφενός
1: τα έχουν.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Αττικών. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στη διοργάνωση. Προηγήθηκαν δύο αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Εύελιν Μητρόπουλου στο μήκος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος άνεμοι βόρει έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Στα 7 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις ασφαλώς στην, εκεί στην Κερατέα. Έχει σταλεί, όπως νωρίτερα σας ανέφερε στον αέρα η Αμαλία Ικάτζου, έχει σταλθεί 112 για την εκένωση του οικισμού Άγιος Τηλιανός. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον δήμαρχο της περιοχής για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς για να ενημερώσουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή. Να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα είναι ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, ο οποίος τραγουδάρα πρέπει να το πούμε, έτσι, παρόλο που είμαι το πιο αυτό, τραγουδάρα. Στο 211-200-8200 είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Να ξέρετε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θες περισσότερο. Δεν έβαλα τα γυαλιά μου, Σπύρο, τι να διαβάσω.
0: Χωρίς τα γυαλιά.
1: Πού πάω, για Σπύρο μου.
0: Εγώ, όπως βλέπεις.
1: Και εγώ, κατ' ξέχασα.
0: Κάτω, ναι.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μήκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Αμαλία Κάτζου.
1: Και στο άλλο μικρόφωνο ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη μία και μοναδική.
1: Φίλοι μας πρώτα απ' όλα. Έτσι.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Όποτε και να την πάρεις τηλέφωνο, ό,τι και να χρειαστείς, πάντα η Ματίνα η Παγώνη, κυρία Ματίνα Παγώνη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι εκεί και την ευχαριστούμε. Κυρία Παγώνη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε όλους. Δύο χαρακτηριστικές φωνές.
1: Σας ξυπνήσαμε, δεν είσαι. Σας ξυπνήσατε γιατί είστε στο νοσοκομείο, είμαι σίγουρη.
0: Λοιπόν, κυρία Κάτζου.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις ιώσεις. Mm-hmm. Που γίνεται ένας κακός χαμός, κυρίως από νέους ανθρώπους, κυρία Παγώνη, που πάνε στα νησιά και επιστρέφουν και μετά από λίγες μέρες εμφανίζουν και υψηλό πυρετό και βήχα και πονόλαιμο. Πρέπει να ανησυχούμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε, τότε όταν γυρίζουν και τα εμφανίζουν καλά είναι γιατί έχουν περάσει διακοπές. Όταν είναι εκεί και τρέχουν να αγοράσουν τα αντιγυϊκά φάρμακα για την γρήπη είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Διότι και φέτος, και πέρσι είχαμε αρκετή γρήπη, και φέτος ιώσεις και γρήπη, είναι η γρήπη τύπου Α, η οποία πραγματικά μεταφέρεται συνήθως και από το εξωτερικό με τόσο κόσμο, τόσο τουρισμό. Είστε κόσμος, λογικό είναι να έχει νοσήσει εκείνη την ημέρα. Μην νομίζετε ότι θα κλειστεί στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, θα βγει έξω, θα πάει το βράδυ στα μπαρ. Νεολαία.
1: Ναι, λογικό.
2: Η νεολαία θα βγει, θα διασκεδάσει. Έχουμε τα πανηγύρια στα νησιά, μην το ξεχνάτε. Και υπάρχει πολύ συνωστισμός. Τώρα τι πρέπει να ξέρουμε. Όσον αφορά τη γρήπη τύπου Α, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή στα περισσότερα νησιά έχουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταδίδουν και στους μεγαλύτερους. Και οι μεγαλύτεροι είναι το πρόβλημα, γιατί αυτούς φοβάμαστε μην κάνουν επιπλοκή, δηλαδή πνευμονία. Όπως και για τα μικρά παιδιά. Οι υπόλοιποι το ξεπερνούν. Αυτοί που βρέχουν λοιπόν είναι μεγάλη ηλικία με υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να πάρουν τα αντιϊκά φάρμακα που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ να το ξεπεράσουν, να μην είναι σε βαριά κατάσταση και να μην έχουμε επιπλοκές. Αυτή τη στιγμή τα συμπτώματα που κάνει τύπου Α είναι πυρετός, κάνει και υψηλό πυρετό. Αισθάνεσαι αυτό το πονόλαιμο, βήχα, αυστραλγίες, μυαλγίες. Αυτά είναι τα βασικά. Mm-hmm. Κρατάνε μέχρι τρεις. Το αργότερο 5 μέρες και μετά όλα τα πράγματα είναι καλά. Όταν όμως γυρίσεις και δεν έχουν περάσει μέρες, είναι οι τελευταίες μέρες, μεταδίδεις στην υπόλοιπη οικογένεια, και αυτό είναι ότι χειρότερο, αν γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι από τις διακοπές, μεταδίδουν στους υπόλοιπους και στους μεγαλύτερους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τώρα περισσότερο έχουμε γαστεντερίτιδες. Θα πρέπει και να προσέχουμε τι τρώμε και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί που πηγαίνουμε στα διάφορα νησιά κλπ. Είναι οι ογενείς καταστάσεις, οι οποίες κρατάνε 2-3 μέρες με έντους και διάρειες, και μετά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να πάρουν κάτι το ειδικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ενυδατώνονται, γιατί

0: του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Βλέπουμε δημοσιεύματα γενικότερα, διαβάζουμε, ακούμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι ακριβώς γίνεται τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα, δηλαδή δώστε μας την ρεαλιστική διάσταση.
1: Καταρχήν δεν περιμέναμε στην Αττική να είχαμε ιό Δυτικού Νείλου τόσα κρούσματα. Συνήθως θα περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα που υπάρχουν στάσιμα νερά κλπ. Φέτος πολλά κρούσματα ήταν προς τα νότια στην Αττική και τώρα είναι προς τα βόρεια. Και πρέπει να ξέρουμε, τα μεταδίδεται βασικά από τα χνούπια, δεν μεταδίδεται από κάτι άλλο, ο ιός του Δυτικού Νείλου, και το 80% δεν έχουν συμπτώματα, είναι συμπτωματικοί. Ένα 18% έχουν ένα απλό πυρετό, κάποιες ασθαλγίες και αδιαθεσία, και αυτό που φοβόμαστε είναι το 1%. Τι κάνει το 1%? Επιπλοκή, μηνυγκίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Τα συμπτώματα λοιπόν που πρέπει να προσέξουμε είναι: όταν τσιμπηθούμε από κουνούπι, και συνήθως όχι από ένα κουνούπι, αυτό δεν γίνεται από ένα κουνούπι. Εμείς τα περιστατικά που είχαμε στο νοσοκομείο, τα άτομα είχαν τσιμπηθεί σε 10 σημεία.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνανε μηνυγκοκεφαλίτιδα, δηλαδή αυτή.
0: Άρα, δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι προφανώς βρέθηκαν σε κάποιο σημείο που υπήρχε πολύ έντονη δραστηριότητα κουνουπιών. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν κινδυνεύεις όταν είσαι στο σπίτι
1: δηλαδή,
0: σου και μπει ένα κουνούπι.
1: Αν είσαι τόσο πολύ ευαίσθητος, που ξεκινάς.
2: Όταν έχεις πολλά φυτά στο μπαλκόνι, κινδυνεύεις. Γιατί άκουσα ότι δεν κινδυνεύεις από τα φυτά, αλλά να έχει νεράκι από κάτω στο πιατάκι.
1: Επειδή τα ποτίζουμε. Έχει πάρα πολλά κουνούπια το βράδυ. Τι πρέπει να κάνουμε? Εάν καθίσουμε στο μπαλκόνι, θα πρέπει να φορέσουμε παντελόνι και όχι σορτσάκι και κάτι μακριμάνικο. Εάν έχουμε πεδάκι.
2: Με τέτοια ζέστη, κυρία Παγώνη, καλύτερα να μην κάτσουμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι εγώ στο δικό μου μπαλκόνι δεν κάθομαι το βράδυ, για να σας πω και την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά, επειδή έχω πολλά φυτά, έχει πολύ κουνούπι. Τι γίνεται? Τα παιδάκια τα μικρά, οπωσδήποτε κουνουπιέρα. Τα παιδιά δεν μπορούν να εκφραστούν. Επομένως, θα συμπάρει το κουνούπι. Και δεν έχουμε καταλάβει και τι γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν στα παιδάκια, στα μωράκια και σκούνιες και παντού, όταν είναι έξω το βράδυ και έχει κουνούπι, κουνουπιέρα. Τι άλλο, χρησιμοποιούμε τις σίτες στο σπίτι. Οι σίτες προφυλάζουν πάρα πολύ, να το ξέρετε, γιατί όταν έχει και ψηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί να είσαι θεόχλιστα τα τζάμια κλπ. Αν έχεις βάλει όμως τις σίτες, είναι καλά. Και πάνω απ' όλα τα σπρέι τα οποία έχουν βγει, τα αντικουνουπικά, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ. Να μου πεις τώρα, μπορείς να πασαλεύεις όλο το βράδυ για να καθίσεις έστω έξω ή να φας ή οπουδήποτε. Αποφεύγουμε τα μέρη που έχουν πολλά φυτά, αποφεύγουμε να είμαστε σε στάσιμα νερά, γενικά προσέχουμε περισσότερο, δεν φοβόμαστε, γιατί σας είπα 1% είναι αυτά που κάνουμε την επιπλοκή, όμως πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από άλλες χρονιές.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Παγώνη. Για ποιο λόγο, το είπατε και στην αρχή της επικοινωνίας μας, συνήθως δεν το συναντάμε αυτό στο νομό Αττικής. Τι κάναμε λάθος φέτος, τι έχει γίνει, τι στραβό έχει γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
1: Ίσως, δεν ξέρω ακριβώς σε κάθε περιοχή τι ψεκασμός έχει κάνει, έχουν κάνει. Ίσως θα έπρεπε να κάνουν παραπάνω ψεκασμό. Ίσως δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα πολλά φυτά στο σπίτι έξω στον μπαλκόνι που τα ποντίζουμε και λιμνάζουν τα νερά.
2: Ναι.
1: Εκεί είναι το κουνούπι. Αν δεις τη βεράντα το βράδυ που έχει ποτίσει το απόγευμα, εκεί μαζεύεται το κουνούπι. Δηλαδή πρέπει λίγο όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, όπου υπάρχουν πολλά φυτά και νερό, υγρασία, εκεί είναι το κουνούπι το βράδυ.
2: Μάλιστα. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ναι, καλό υπόλοιπο να ξεκουραστείτε. Σας ευχαριστούμε, θα τα πούμε από 31 Αυγούστου και μετά.
0: Όχι, θα σας χρειαστούμε και ενδιάμεσα. Μην την ακούτε την κυρία Κάτζου. Να έχετε ανοιχτό το τηλέφωνό σας, κυρία Παγώνη.
2: Ευχαριστούμε, κυρία Παγώνη, για όλα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Κάτσε να δεις, δεν θα σου σηκώνει κανείς το τηλέφωνο.
0: Δεν, παιδιά, είναι δύσκολη εβδομάδα. Όχι, μισό λεπτάκι. Έχουμε και ραδιοφωνικές εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και το Σαββατοκύριακο που είναι 15 Αυγούστου. Ναι. Κοντεύει να κρεμάσει, να ξέρεις, η Μαρία.
2: Με το δίκιο της.
0: Ναι, μου λέει 15 Αυγούστου. Ναι. Ξέρεις, μου λέει ποιος γιορτάζει το 15 Αυγούστου. Έχω μία, λέω, άποψη από αυτού, αλλά δεν
2: θέλω
0: να το
2: εκφράσω. Μικρό Πάσχα στο χωριό μου και στην Ηλία και στην Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, πολύ μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι δεν έχω καλά νέα από τη φωτιά στο Κουβαρά. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ποιμνιοστάσιο στην περιοχή παραδόθηκε στις φλόγες.
0: Καϊκαλωζάκια.

0: Και δυστυχώς οι φλόγες φαίνεται, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, φαίνεται να έφτασαν νωρίτερα μέχρι τη μάντρα κατοικία στον Κουβαρά, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζημιές στο συγκεκριμένο σπίτι. Η κατοικία βρίσκεται σε απόσταση από τον οικισμό, ωστόσο στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία, καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται κοντά σε κατοικημένα σημεία και φυσικά υπάρχουν δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Ξηρή βλάστηση και πολύ ισχυρή άνεμη. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε με το Δήμαρχο, αλλά τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Δήμαρχος είναι στο πεδίο, είναι και ένας πολύ δραστηριός Δήμαρχος, πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει,
0: θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε πάντως. Προσπαθεί ο Σπύρος, ναι.
1: Πρέπει να σου πω το εξής. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα φιλοξενήσαμε τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι περιβαλλοντολόγος. Α, έχουμε τον Δήμαρχο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
0: Τον κύριο Λουκά Δημήτρη.
1: Ναι, είναι ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όσο καλημέρα μπορεί να είναι. Δώστε μας την εικόνα, τι γίνεται.
0: Πώς είναι η κατάσταση?
2: Η φωτιά έχει ξεκινήσει από τον Κουβαρά με κατεύθυνση προς το Καμαρκόπουλο, το βουνό Μερέντα. Δηλαδή πηγαίνει φωτιά και έχει και ένα δημοσιοστάσιο. Δεν έχει σταματήσει, έχει πάρα πολλές δυνάμεις εδώ. Είναι και το Δήμο Σαρονικού και δικά μας οχήματα που είμαστε εδώ. Είναι τα, δηλαδή στα όρια μας.
0: Φυσάει πάρα πολύ, Δήμαρχε.
2: Φυσάει, παρότι γνωρίζω ότι δεν ξεκίνησε με αέρα, τώρα φυσάει. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη ακόμα. Αλλάζει και η φορά του ανέμου πολλές φορές. Να δούμε τώρα, την παρακολουθούμε, είμαστε εδώ. Υπάρχουν και αέρια μέσα από ό,τι βλέπουμε, να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναπείτε σας παρακαλώ πολύ, αν η φωτιά είναι κοντά σε οικισμό, είναι κοντά σε σπίτια, κινδυνεύουν σπίτια.
2: Είναι στον Άγιο Στυλιανό, εκεί τα σπίτια είναι διάσπαρτα. Δηλαδή δεν είναι οικισμός προτιμένος, είναι δεξιά και αριστερά με μεγάλες αυλές. Τώρα η φωτιά μπαίνει, δεν καίει τα πάντα, δηλαδή όπως περνάει και ένα κομμάτι και συνεχίζει, αυτό είναι το επικίνδυνο, δηλαδή έχει γρήγορη εξάπλωση.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε. Ξέρουμε πώς ξεκίνησε, κύριε Δήμαρχε.
2: Δεν ξέρουμε, όχι. 8 η ώρα ξεκίνησε. Πώς ξεκίνησε?
0: Πρωί.
1: 8 η ώρα το πρωί.
0: 8 η ώρα το πρωί. Και χωρίς δυνατό άνεμο εκείνη την ώρα, λέει ο κύριος Δημαρχός.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Απίστευτο. Την έχουν βάλει στο μάτι την περιοχή πάντως. Δεν ξέρω, λέω.
2: Έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Δηλαδή, ως στιγμής πάνω από 45 φωτιές έχουμε σβήσει, γιατί εσείς ακούτε φωτιές που ξεφεύγουν.
0: Ναι.
2: Που σβήνουν, δεν τις...
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι. Γενικότερα η περιοχή, Κερατέα, Μαρκόπουλο, Κοροπή. Στο Κοροπή έχουμε τις τελευταίες 48-72 ώρες είχαμε τρεις απανωτές φωτιές.
0: Ναι, δεν ξέρω πραγματικά. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί γρήγορα υπόλοιπο. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την επικοινωνία, Δήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα σε αυτή την περιοχή, αυτό το από 8 η ώρα το πρωί τώρα. Χωρίς να φυσάει λέει, πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Τώρα φυσάει.
1: Εντάξει, δηλαδή κάποια πράγματα φτάνουμε στο σημείο να πονηρευόμαστε από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως το εξής, έτσι προς επίρρωση κιόλας όλων αυτών δυστυχώς που συμβαίνουν. 10 και 4 να υπενθυμίσουμε ότι θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο.
0: Βέβαια, τον υφυπουργό.
1: Τον υφυπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος κιόλας και για την αρρωγή. Καταλαβαίνετε ότι και εσείς τα ερωτήματά σας και εμείς έχουμε πολλές απορίες που θέλουμε να λύσουμε με τον υφυπουργό. Ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος την Παρασκευή και ο κύριος Γιάνναρος, επιστήμονες, περιβαλλοντολόγος ο ένας, πυρομετεωρολόγος ο άλλος, συμφώνησαν, μας είπαν το εξής, ότι για κάθε ενήλικας θέλει το οξυγόνο που παράγουν 7 με 8 δέντρα. Καταλαβαίνουμε όλοι τη σημαντικότητα να προστατέψουμε τη φύση, να προστατέψουμε τα δάση μας.
0: Να σου πω και κάτι άλλο, και έχεις πάρα πολύ σωστό σε αυτό, ότι είναι και θέμα πια και υγείας, έτσι.
1: Μα θα φτάσουμε στο σημείο να κυκλοφορούμε με μία μπουκάλα οξυγόνου.
0: Ναι, εγώ όταν πήγα το 2008 στην δροσιά. Ήταν, η περιοχή δεν είχε καεί. Θυμάσαι το πέρα, εμένα η πυρκαγιά πέρασε σχεδόν μέσα από το σπίτι μου. Αν δεν ήταν ο Γιάννης να τη σβήσει, θα είχε καεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε παντού και δροσιά. Δεν υπήρχε air condition τα πρώτα χρόνια όταν πήγα στην δροσιά. Τώρα.
1: Και τώρα δεν μπορεί να σταθεί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχουν κατακάψει την περιοχή.
1: Ναι, και μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα. Αλλά θέλει και προσοχή, θέλει και σχεδιασμό. Και βλέπω ότι και στη Βαλένθια υπάρχουν καταστροφικές πυρκαγιές, είδες τι γίνεται. Mm. Στον Καναδά, είδες τι γίνεται.
1: Ασφαλώς.
0: Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πια. Αλλά με κουράζει αυτό που λέμε κλιματική κρίση. Το ξέρουν οι Ευρωπαίοι, το ξέραν αυτό. Το ξέραν αυτό, Σπύρο.
1: Όλος ο πλανήτης.
0: Τα καλαμάκια από... τους μαράνανε τα χάρτινα.
1: Από το Κιώτο. Από το Κιώτο. Είναι εδώ και 20 χρόνια που φωνάζουν γενικότερα ότι θα αλλάξει, θα κάνει.
0: Και ειδικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει. Ούτε γι' αυτό υπάρχει. Από πλαστικά σε χάρτινα. Τελικά μετά το αλλάξαν και αυτό γιατί ήταν ότι κάναν μια βλακεία, γιατί αυτό το γινόταν μούλιαζε και ήταν χειρότερο για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τα καλαμάκια. Χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό. Αυτοί εκεί στις Βρυξέλλες πραγματικά με ξεπερνούν κάποια φορά. Δεν ξέρω.
1: Μα πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Συμφώνησαν όλοι ότι ένας τρόπος αντιμετώπισης, γιατί εντάξει, ψάχνουν οι πάντες το ιερό δισκοπότηρο. Ποιο είναι το ιερό δισκοπότηρο, ποιο εν πάση περιπτώσει πτυτικό μέσο μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις φωτιές, τις πυρκαγιές. Και φαίνεται τελικά ότι το καλύτερο το οποίο υπάρχει είναι ελικοφόρα αεροσκάφη τύπου Καναντέρ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Βέβαια, ο άντρας μου ήταν εκπαιδευτή.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν τα ξέρεις πολύ καλύτερα. Το εργοστάσιο είχε κλείσει.
0: Ναι.
1: Έφτασαν στο σημείο στο και πέντε να το ξανανοίξουν και να γίνουν παραγγελίες προκειμένου να εξελιχθούν από τα 4-15, να φτάσουμε στα 5-15 και όλα τα σχετικά, από τα 20 τα οποία έχει παραγγείλει η Ευρώπη.
0: Είχε κλείσει η εταιρεία, είχε κλείσει, εγώ το ξαναλέω.
1: Από τα 20, τα 7 τα έχει παραγγείλει η χώρα μας.
0: Πρώτη το παίρνουμε. Γιατί ήταν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Άρα η πρώτη... Και μην λέτε τώρα και βρίζετε στα μηνύματα. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή κουράστηκα. Δηλαδή, δύο εβδομάδες έχω κουραστεί. Τι νομίζετε, δηλαδή δεν είναι αυτά οι ειδήσεις που πρέπει να λέγονται. Δεν παραγγείλαμε Καναντέρ καινούρια. Είναι ψέματα, να μην το πω. Να πούμε, όχι, τα παρήγγειλε. Ποιος τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου. Μα δεν τα παρήγγειλε, Αμαλία Κάτζου.
1: Υπάρχουν κάποιοι πολύ, δηλαδή, αγαπημένοι ακροατές και ακροάτριες.
0: Εγώ δέχομαι την κριτική.
1: Θα σου πω.
0: Μη βρίζετε όμως.
1: Όχι, δεν τους αρέσει η πραγματικότητα.
0: Δεν πειράζει.
1: Έχουν φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό τους.
0: Να μην τους αρέσει.
1: Έτσι, ένα αφήγημα στο μυαλό τους. Όταν λοιπόν η πραγματικότητα τους χαλάει αυτό το αφήγημα. Ποιος φταίει,
0: ναι,
1: η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι. Και εσύ που λες την πραγματικότητα και αρχίζουν να σου βρίζουν την οικογένεια, τα παιδιά σου. Όχι. Θέλετε να κάνουμε. Εγώ είπα, έχω μια ανησυχία και θα το πω στον κύριο Κατσαφάδο. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό που τον, ο Σπύρος τον έφερε, τον έχουμε στην εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Ναι. Να τον ρωτήσω για τις αποζημιώσεις, για τα μέτρα στήριξης. Εκεί εμένα είναι η ασφαλειά μου. Γιατί. Δηλαδή, τώρα στον Καναδά που καίγεται το σύμπαν και γίνονται όλα αυτά που γίνονται εδώ, είστε Βαλένθια. Αλλά τα μέτρα στήριξης και η αποκατάσταση των ζημιών και οι άνθρωποι να στηριχθούν. Αυτό είναι ένα ζητούμενο.
1: Είναι όντως. Είναι
0: και εκεί θα ρωτήσουμε, ναι, και θα επιμείνουμε. Αλλά σας παρακαλώ, μην τα βλέπετε δηλαδή όποτε θέλετε. Να πούμε αυτό που θέλετε εσείς. Δεν υπήρχε, και σας το λέω, γιατί ο άντρας μου ήταν επί χρόνια στην πολεμική αεροπορία και πετούσε Καναντέρ. Κάποια στιγμή έκλεισε η εταιρεία. Δεν είχε δυνατότητα ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρωπαϊκή χώρα να πάρει αεροπλάνα. Έγινε λοιπόν η πρωτοβουλία της κυβέρνησης και άνοιξε το εργοστάσιο και είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε τα καινούργια Καναντέρ. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερα πτυτικά μέσα. Δεν είμαι ο κύριος Τουρνάς για να το ξέρω.
1: Όχι, το σχεδιασμό το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Το θέμα είναι το εξής. Όλοι τις δύο προηγούμενες εβδομάδες που είχαμε και αυτές τις καταστροφικές πυρκαγιές, υπήρχε ένα κομμάτι των ακροατών που έλεγε: αν τα έχουμε χαλάσει με τη Ρωσία, αν ήταν τον Περιέφε εδώ. Το είπανε μία, το είπανε δύο, το είπανε τρεις, το είπανε πέντε.
0: Όχι μόνο αυτό κι άλλο.
1: Βγάζω το Χρήστο το Μαζανίτη.
0: Ναι,
1: ο οποίος έκανε ρεπορτάζ.
0: Ο κορυφαίος.
1: Ασφαλώς. Και τι ακριβώς και ποια είναι η λειτουργία του Μπεριεφ και τι ακριβώς γίνεται.
0: Θα πετάνε και τη νύχτα για τα καινούργια Καναντέρ.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Θα ζούμε. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έδωσε το ρεπορτάζ λοιπόν ο Χρήστος, μετά τα βάλανε με το Χρήστο.
0: Μα έτσι γίνεται εδώ.
1: Μα δεν γίνεται, βρε παιδιά.
0: Δηλαδή, λέω για τη δέθη για τα μέτρα, λέω για το τεκμαρτό, ότι θα γίνουν αλλαγές αυτό. Εσύ που το Μαξίμου που πληρώνεσαι, παίρνεις μεροκάματο. Να μην πω δηλαδή τα μέτρα.
1: Δεν ξέρουμε πού να τα βάλουμε τα μεροκάματα.
0: Δεν ξέρουμε 15 Αυγούστου.
1: Εννοείται, ασφαλώς. Διότι έχουμε. Τι θέλεις έτσι κουνά στα χέρια, ρε παιδί.
0: Δεν πειράζει, σε λίγο. Ξέρεις εγώ, δημοκρατικές διαδικασίες στο στούντιο με τον Αντώνη Μορτάκη, στα πλήκτρα άρχοντα στο στούντιο. Λέω απλώς ότι όταν κάνουμε το ρεπορτάζ, έτσι, εμείς διατυπώνουμε και την κριτική μας και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας. Γιατί το καμαρτό δεν έχω πει εγώ ότι θεωρώ ότι δεν έπρεπε να είναι οριζόντιο μέτρο. Και ναι, να υπάρχει, δεν το έχω πει. Αλλά να μην πω τα μέτρα που το ρεπορτάζουμε. Εγώ να μην το πω για το ή εσύ το δικό σου, να μην το πούμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ο κύριο Τσίπρα έκανε μια συνέντευξη, θα πούμε. Ασφαλώς. Και για τον κύριο Τσίπρα θα πούμε. Και για τον Πασόκ θα πούμε. Και για την παράθεση θα πούμε. Και όλα θα τα πούμε. Αλλά μην κάνετε έτσι, μην βρίζετε με αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν, κύριε Μαρτάκη, δικό σα.
0: Αν έβασα πίσω, είμαι και στην κλιμακτήριο. Πασπύρο.
1: Ω, καλά θα περάσουμε.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με...
5: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
6: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
7: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
8: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Λοιπόν, η εικόνα δεν είναι καλή από το μέτωπο της φωτιάς εκεί στην Κερατέα.
1: Τι είναι αυτό πρωί-πρωί?
0: Έχει λάβει πλέον σημαντικές διαστάσεις. Είναι αποπνιχτική η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή. Ακούσαμε πριν από λίγο τι μας είπε και ο Δήμαρχος. Είναι ήδη 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.
1: Ναι.
0: Το ένα ελικόπτερο είναι για το συντονισμό των εναέριων μέσων, για την αεροπυρόσβεση. Τώρα τι να πούμε, μας το επιβεβαίωσε, το έδωσε ως πληροφορία η Αμαλία νωρίτερα για το πυμνιοστάσιο, μας το επιβεβαίωσε ο Δήμαρχος, ο κύριος Λουκάς. Δυστυχώς παραδόθηκε στις φλόγες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί επικρατούν και
1: ισχυροί άνεμοι. Θα είναι, το είπε ο Σπύρος, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό. Εδώ στην Αττική και στην Βιωτία όμως, και στην Αττική, προσοχή μεγάλη. Βεβαίως το σχολιάσαμε με το Σπύρο. 8 η ώρα το πρωί.
0: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
1: Δεν είχε, είπε ο Δήμαρχος εκείνη την ώρα αέρα.
0: Όχι.
1: Τι να πω άλλο. Πραγματικά. Στα πλήκτρο Αντώνης Μορτάκης, στούντιο Ατρία LFM τα μηνύματά σας και βεβαίως στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι είπα,
0: στούντιο παπάκι Real FM, είπες και το.
1: Real.gr.
0: Μπορεί να βάλουν .com οι άνθρωποι, γιατί ξέρεις, είμαστε και international
1: έλα,
0: εδώ.
1: Έλα international εσύ, έλα international λοιπόν. Και Ειρήνη Κούρτη, 211-208-200 στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, ναι, ασφαλώς η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, μέχρι τις 11, όλη την εβδομάδα, 8 με 11.
0: Ακριβώς. Εγώ θα ξεκινάω μια ώρα νωρίτερα.
1: Το ξέρω, εσύ είσαι πάντα. Χωρίς εσένα.
0: Όχι, ούτε εγώ μπορώ χωρίς εμένα. Η γυναίκα μου λίγο. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Μια απογοήτευση το πρωί.
1: Η απόσταση κάνει καλό.
0: Ναι, ναι,
1: το και πρωί... ο άντρας μου λέει, επειδή λόγω δουλειά, μια χαρά είναι η απόσταση.
0: Το πρωί του Σαββάτου ξυπνάει, με βλέπει κοιμόμουνα. Μου λέει, δεν δουλεύεις. Με μία απο... Όχι, λέω, δεν δουλεύω. Σαββατοκύριακο, ζω αυτό το Σαββατοκύριακο, κάθομαι. Να δεις μία απογοήτευση. Αστειεύομαι, βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει. Χάρηκε ιδιαίτερα, διότι με έβαλε να κάνω δουλειές.
1: Εντάξει, εντάξει. Χάρηκε. Λοιπόν, γενικώς, άμα δουλεύεις και Σαββατοκύριακο, είναι λίγο δύσκολο.
0: Έτσι. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος έλεγε ένα μήνυμα. Ναι. Καταλαβαίνω, λέει, να πάνε φυλακοί υπεύθυνοι για τις φωτιές, αλλά αυτοί που έχασαν τις περιουσίες τους, τι κερδίζουν. Λοιπόν, τι κερδίζουν? Πρώτα απ' όλα μπαίνουν στη διαδικασία της αρρωγής. Τι κερδίζουν τώρα, όταν έχεις χάσει την περιουσία σου από τις φωτιές, ό,τι και να πάρεις δεν κερδίζεις, ράδερφε.
1: Δεν κερδίζεις.
0: Δεν κερδίζεις, ράδερφε.
1: Όχι, το θέμα είναι να μπορέσεις η πολιτεία να σε στηρίξει για να ξαναφτιάξει το σπιτικό σου ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι, είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση αυτή, αλλά είναι, πρέπει να λυθεί απαραίτητα από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τη λύσει ούτε εγώ ούτε εσύ. Δεν γίνεται.
0: Ασφαλώς. Εδώ, παραδείγματος χάρη στη Μάνδρα, το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά εστίασης.
1: Πάρα πολλά.
0: Η οικονομία στηριζόταν στα ελαιόδεντρα και στα μαγαζιά εστίασης. Αυτά τα μαγαζιά, ακόμα και όταν θα τους δώσει η πολιτεία τα χρήματα για να ξαναφτιάξουν το Α, το Β, το Γ, το Δ, πότε θα επανέλθει η περιοχή σε διαδικασία επισκεψιμότητας? Δηλαδή, εκεί που λέγαμε θα πάρουμε τα παιδιά μας.
1: Να πάμε στο Πόρτο Γερμενό να κάνουμε τον μπάνιο μας και θα πάμε να φάμε το.
0: Ή θα πάμε στη Μάνδρα να φάμε.
1: Ή στην Ψάθα.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που έχει. Εκεί. Πού, πώς.
0: Τώρα...
1: Γι' αυτό έχει πολύ δίκιο ο Σπύρος. Άρα είναι πραγματικά ένα. Είναι πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό. Πολύ αποθαρρυντικό. Και κυρίως, βρε Σπύρο μου, σκέψου τώρα να έχεις μείνει μόνο με τα ρούχα που φοράς.
0: Δηλαδή,
1: οι άνθρωποι εκείνοι που έχασαν τα σπίτια σου και μείναν. Δεν είναι εύκολο. Και γι' αυτό λέω, ξαναλέω, ότι όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γρήγορα.
0: Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Real Blogger λέει: καλή εβδομάδα. Μην ανησυχείτε, τα πάμε περίφημα. Σε λίγο έτσι κι αλλιώς δεν θα έχουμε τίποτα να κάψουμε, αλλά ούτε και να χτίσουμε, οπότε θα ηρεμήσουμε όλοι. Έχει άδικο? Δεν έχει καθόλου
1: δεν
0: άδικο.
1: Έχει άδικο.
0: Ο Real Blogger.
1: Δεν έχει. Καλημέρα στο Real Blogger.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να σας πω, επειδή συζητάμε για τις πυρκαγιές, σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, καθώς ξεκινά στα δημαρχεία υποβολή αιτήσεων, στα δημαρχεία ξαναλέω, για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την για τη ζημίωση για την οικοσκευή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων και αφορούν, ανάλογα με την περίπτωση, το επίδομα των 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές και οικοσκευή, καθώς και πρόσθετα βοηθήματα για πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και πολίτες που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη.
0: Λοιπόν, ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα. Κανάρια νησιά, αυτά που εννοούσα νωρίτερα, αλλά ναι. Που είναι εκεί, λίγο πιο τέτοια τη Αφρική.
1: Θα πας στα Κανάρια νησιά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που λέγαμε ότι όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 10-15 ετών που βλέπανε ναι. Ότι πηγαίνουμε από εδώ, πηγαίνουμε. Όχι εμείς, τα Κανάρια νησιά τα έχουμε δει μόνο σε τέτοιο. Σε κάτι βιντεάκια στο YouTube. Ότι θα πάτε στο χωριό. Είναι μια κοινωνική προσφορά των κυβερνήσεων.
1: Ωραία, λέει, να πηγαίνουν στα χωριά, γιατί.
0: Εννοείται. Και λέει ο Κώστας λοιπόν ο ταξιτζής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, γυναίκες και άνδρες, σε όλα αυτά τα παλικάρια που μας βοηθάτε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους κυκλοφορούν πολύ. Έχει αλλάξει, θυμάστε που λέγαμε γι' αυτόν και μην πόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Θυμάστε που σας λέγαμε για εκείνο τον τυπάκο. Με το έλα πες το, με το πατίνι στη λεωφόρο Κηφισίας. Που ήταν με το κουστούμάκι του Αμαλία μου. Είχε την backpack που πίσω.
1: Ναι, ναι,
0: πήγαινε
1: ναι.
0: Με 60-70 χιλιόμετρα. Έκανε και σφήνες ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, άλλαξε το τροπάριο. Τώρα λόγω της ζέστης φοράει κοντομάνικο. Το πέτυχα προχθές.
1: Εγώ όχι, έχω δει τώρα με πατίνια και χωρίς κράνος.
0: Καλά, μονίμως χωρίς κράνος.
1: Έτσι, τώρα αυτό υποτίθεται υπάρχει μια νομοθεσία συγκεκριμένη πλέον. Και αυστηρά πρόστιμα. Και τώρα είδα και πάρα πολλά τροχαία το τελευταίο τρίμερο στην Αθήνα, γιατί η Ρώμη είναι άδεια. Αναπτύσσουμε ταχύτητα και μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Να, ορίστε, είδες που σου λέω. Διεθνή καριέρα. Είχαμε τον Παύλο από τον Τίζελτοφ, τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Ορίστε. Πολλά φιλιά από το Τόκιο στέλνει ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα, καλή Παναγιά να ακούμε. Από το Τόκιο.
1: Υπερατλαντικό σερ, Παπαδάκι.
0: Δεν είναι υπερατλαντικό, ειρηνικό. Ναι, εξαρτάται από ποια πλευρά θα πας.
1: Διαπλανητικό θα σε πω. Είσαι διαπλανητικό.
0: Ναι.
1: Διαπλανητικό.
0: Εγώ και ο Σποκ.
1: Ναι.
0: Τι να σχολιάσω, λέει, τι να πω. Ακούω και διαβάζω όσα συμβαίνουν και τρελαίνομαι. Τους χαιρετισμούς μου, κουράγιο, ελπίζω για το καλύτερο. Εντάξει τώρα, φιλιά τι πολλά. Να μας πείτε τώρα κι εσείς στο Τόκιο, ρε παιδί μου. Είσαστε 150 χρόνια πίσω.
1: Τι λες, παιδί. Όσοι έχουν πάει η Ιαπωνία, έχω να πω, έχουν πραγματικά εντυπωσιαστεί και θέλουν να ξαναπάνε. Εγώ είναι ένα ταξίδι της ζωής που θέλω να το κάνω και η κόρη μου το ίδιο.
0: Το 2007, αν δεν με απατάει η μνήμη
1: εγώ
0: μου.
1: Εγώ δεν έχω πάει, αλλά λένε ότι είναι απίστευτο.
0: Ναι, αποστολή με τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Mm. Λοιπόν, και πάμε στο Τόκιο. Εκεί λοιπόν, προσέξτε, νομίζω 2007, μπήκαμε σε ταξί το οποίο δεν είχε οδηγό. Το 2007. Έμπαινες μέσα, ήταν λίγο σπούκι πρέπει να σου πω που λέει και στο χωριό μου, ήταν λίγο έτσι, αισθανθήκαμε λίγο άβολα. Έβαζες τη διεύθυνση που ήθελες να πας, με την καρτούλα πλήρωνες και σε πήγαινε κανονικότατα. Τότε η διαδικασία ήταν, μάλλον αυτά τα οχηματάκια κινιόντουσαν, πώς να το πω ρε παιδί μου, μέσα σε συγκεκριμένο όριο στο δρόμο. Και βεβαίως τα υπόλοιπα αυτοκίνητα έδιναν προτεραιότητα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι να είχαμε εδώ στην Ελλάδα
1: τώρα,
0: τέτοιου είδους οχηματάκια στα οποία έπρεπε εκ των πραγμάτων να δώσεις προτεραιότητα.
1: Πάνω θα πέφτανε.
0: Εδώ πέφτουν πάνω στο τραμ.
1: Α, μπράβο, δεν θα πέσουν πάντα.
0: Εδώ γυρίζουν και λένε στο τραμ, κάνε λίγο πιο δεξιά. Δηλαδή, είναι φοβερό, λένε στο τραμ, κάνε λίγο και το μουτζώνουν και όλα στον οδηγό.
1: Όσοι έχουν πάει πέρα από την πειθαρχία και όλα αυτά και η καθαριότητα λέει στους δρόμους, στις πόλεις σε όλες, οι δημόσιες τουαλέτες είναι καλύτερες από τις τουαλέτες των σπιτιών μας. Δηλαδή, το ότι πάνε τα σε εστιατόρια και δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, φοβάμαι, είναι πολύ μπροστά οι Ιάπωνες, δεν το συζητάμε τώρα. Και τα τρένα τους είναι καλά, υπερηχητικά, έτσι. Νομίζω ότι μπαίνει σε διαστημόπλαιο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Άλλη κουλτούρα, άλλη ανταγωνιστικότητα, άλλη οικονομία, άλλη.
0: Αχ, καλημέρα, Στέλιο Μαργαρίτης. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη, ασφαλώς.
1: Καλαμαράκης.
0: Ναι, θέλει, λέει. Καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς και στον κύριο Καλαμαράκη.
1: Να του δώσουμε. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Καλαμαράκη. Εννοείται. Αν μας ακούει και δεν κάνει πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια του, καλημέρα, καλαμάρι μου, καλημέρα.
0: 10 παρατέταρτο θα είναι ξύπνιος. Α, δεν αποκλείεται.
1: Ξυπνάει νωρίτερα, γιατί είναι ηλικιωμένος και ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Ξέρεις το πρωί, το ανοίγουν το μάτι.
0: Κοιμούνται νωρίς και ξυπνάνε
1: νωρίς. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, είναι που πάει και στα βουνά και κάνει 10.000 χιλιόμετρα την ημέρα. Πώς τα κάνει αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό μου είπε. Λοιπόν, και κάνει. Οπότε μπορεί να είναι κάπου στα βουνά και να ξέρεις, να εξερευνεί εκεί την Κεσαριανή πάνω τα βουνά των Ιμητών.
0: Σωστό. Στον Ιμητό κιόλας και να κάνεις και πυρασφάλεια.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ έχω χωριό στην Άξο. Η γυναίκα μου στη Σύρο. Αλλά πήρα εξοχικό στην Καλαμάτα.
1: Καλά,
0: που είναι
1: πεθάνεις.
0: Πιο φθηνά και προσβάσιμο.
1: Θα μας πεθάνεις.
0: Γιατί στα νησιά θες μια περιουσία για διακοπές. Ο Κώστας από την Πετρούπολη.
1: Κώστα.
0: Μας τρολάρεις άγρια, έτσι.
1: Εντάξει, δηλαδή.
0: Δηλαδή, έχεις ένα σπίτι
1: Καλαμάτα,
0: στην Άξο.
1: Καλαμάτα, αγαπώ Καλαμάτα.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά κοίταξε, έχεις ένα σπίτι στην Άξο. Έχει η γυναίκα σου ένα σπίτι στη Σύρο. Αγόρασε εξοχικό στην Καλαμάτα. Κώστα, μας τρολάρεις, μας δουλεύεις. Δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, δουλεύουμε 17 ώρες το 24ωρο. Τις υπόλοιπες ώρες τις ντρόπες στο δρόμο, κοιμόμαστε και κάνα μισάωρο. Και εσύ τώρα μας λες, τέλος πάντων. Καλά να είσαι, αγόρι μου, εσύ και η γυναίκα σου και η οικογένειά σου.
1: Ναι, ναι, καλά και να χαρείτε και να ξεκουραστείτε. Να είστε πάντα καλά.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Η τριμερή αφορά κυρίως το Ισραήλ. Το θέμα είναι, εμείς θα κρατήσουμε τους πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία?
1: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το έχεις την απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω απάντηση.
0: Ακόμα θα τους κρατήσουμε.
1: Okay.
0: Δεν έχει σχέση. Αυτή η συμφωνία η οποία έκανε η Τουρκία δεν έχει σχέση με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι, επαναλαμβάνω, επιτιθέμενη χώρα απέναντι σε κανέναν. Έτσι. Αμυντική χώρα είμαστε. Δηλαδή αγοράζουμε πραγματάκια για να μην συμβούνε, τι να σας πω, τι να πρωτοθυμηθούμε, ρε παιδιά, να θυμηθούμε τα ίμια. Θέλετε να τα θυμηθούμε που γυρίσαμε με την ουρά σας σκέλια. Ευχαριστούμε τους Αμερικανούς. Τα θυμάστε?
1: Θα θυμόμαστε.
0: Ο αείμνησιος ο Κώστας Σιμίτης, τι είχε
1: θυμόμαστε,
0: γίνει.
1: Θυμόμαστε,
0: λοιπόν, για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και να έχουμε μια διπλωματική ισχύ παραπάνω.
1: Και να σου πω, πρέπει να έχουμε και μια εθνική, για την εξωτερική μας πολιτική, η στρατηγική πρέπει να είναι εθνική. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που γίνεται και για τα εθνικά μας θέματα δεν μπορώ να το καταλάβω και το λέω όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Δηλαδή δεν έχουν αναβαθμιστεί οι ενόπλες δυνάμεις, δεν έχει ενισχυθεί η άμυνα της χώρας. Να μην το πούμε αυτό, να μην το πούμε. Ότι όλα αυτά οι συμφωνίες για τα ενεργειακά του κάθε του διαδρόμου, τώρα με την Κύπρο το καλώδιο που ξεκινάει, δεν είναι θετικά. Δηλαδή, γιατί όλες οι άλλες χώρες, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις μαζί και σε αυτόν τον τόπο, τα πολλά τελευταία χρόνια, δεν μιλώ για τώρα μόνο, δεν μπορούμε να πούμε και όταν γίνεται κάτι σωστό, έναν επειδή μου να συμφωνήσουν όλοι. Ναι, είναι σωστό.
0: Λοιπόν, η Βέρα λέει, παραδείγματος χάρη, δηλαδή λέει, θέλετε να μας πείτε ότι όταν ψηφίσουν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και έρθει να σου πει ότι αυτά και εκείνα είναι δικά μου, δικά της, της Τουρκίας. Και εσύ αντιδράσεις, η Ελλάδα, αν αντιδράσεις βέβαια, τι θα κάνουν οι Σαουδάραβες και οι Πακιστανοί? Δεν θα πολεμήσουν στο πλευρό τους, αναρωτιέται η Βέρα.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Το πας ένα βήμα παραπάνω. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Ψηφίζουμε λοιπόν εδώ, στην Ελλάδα, ένα νόμο που λέει η Σικελία είναι δικιά μας. Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Έχουμε και ελληνικά χωριά εκεί. Έχουμε το χωριό Καλημέρα και Μεγάλη Ελλάδα, τη θυμάστε? Ψηφίζουμε λοιπόν ένα νόμο και λέει η Σικελία είναι δικιά μας.
1: Θα είναι δικιά μας, μπορούμε.
0: Είναι δυνατόν. Χριστούλης.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιος με καλομελετάει.
0: Σε καλομελετάει. Άρα δεν έχει λογική αυτό. Ο Ερντογάν τα κάνει για εσωτερικούς λόγους. Έχει τη δική του ατζέντα.
1: Και προσπαθεί να δημιουργήσει και τη τελεσμένη. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Το θέμα είναι με βάση τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί αν ο καθένας πάει και πει η Ελλάδα θέλει να πάρει την Κωνσταντινούπολη, τυχαίο. Η Γαλλία δεν ξέρω τι. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Ναι, πάλι δικά μας είναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι θέλει και λίγο ψυχραιμία. Ναι, ο Ερντογάν κάνει το δικό του παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει ένα κάζους μπέλι, το έχει τονίσει η Ελλάδα πάρα πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τις δικές μας κινήσεις στην άμυνα, στη θωράκι της άμυνας της χώρας και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά όμως, γιατί και αυτό έχει ένα. Δηλαδή, εμείς που κάναμε τριμερείς με την Αίγυπτο και την Κύπρο δεν είναι σημαντική.
0: Ασφαλώς.
1: Δηλαδή, κάναν και αυτοί. Έχουμε κάνει και εμείς πριν από αυτούς.
0: Και οι συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τις ΗΠΑ
1: και με την Γαλλία, στρατηγική συμφωνία.
0: Η Τουρκία δεν έχει αντίστοιχες συμφωνίες. Ούτε καν με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι εκεί ο πολύ φίλος.
1: Εγώ δεν λέω ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που μπορεί.
0: Best friends.
1: Αλλά που μπορεί έτσι και εκείνη να έχει τους δικούς τους σχετισμούς και εκείνη να ενδυναμωθεί και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Εγώ αυτά δεν τα πείσα. Ότι αυτοί που τα έλεγαν.
0: Δεν είναι θέμα απομόνωση.
1: Έπεισαν στο κενό. Υπήρχε αυτή.
0: Ναι, θέλω να σου πω, αλλά δεν είναι θέμα.
1: Κάποιος λεγόταν αυτό.
0: Απομονωμένος. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κοπλιμέ. Εδώ, να είσαι καλά. Παρόλα τα αυτά, εμάς ακούς.
1: Τι κομπλιμέντο μας έκανε?
0: Μας έχει κάνει ένα κομπλιμέντο ωραίο έτσι ο Μάνος στις 8 και 27.
1: Άστο μωρό, εντάξει.
0: Ναι. Αλλά εμάς ακούς και μας αρέσει.
1: Έλα, πήγαινε σε διάλογο.
0: Πώς το λέει η κόρη μου αυτό.
1: Για πες.
0: Κράζεις, θαυμάζεις.
1: Ναι, τα λένε τα παιδιά αυτό κάνουν. Κράζεις, θαυμάζεις. Ναι.

0: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Τίλτον σε αποστολές που κόβουν την ανάσα. Η νέα σειρά βιβλίων «Κυνηγή μυστηρίων» σας ταξιδεύει σε απίθανους κόσμους γεμάτους δράση και φαντασία. Μπείτε στην ομάδα των κυνηγών, λύστε γρίφους, ανακαλύψτε μυστικά, αντιμετωπίστε πλάσματα και παγίδες και ζήστε την πιο απίθανη περιπέτεια παρέα με τον μοναδικό Τζερόνιμος Τίλτον. «Κυνηγή μυστηρίων» από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: να ενημερώσουμε.
1: Δεν το ζήτησα να ξέρεις εγώ το τραγούδι.
0: Όχι, εντάξει, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει να ενημερώνουμε για τη φωτιά στον Κουβαρά. Η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις. Έτσι, υπάρχει ισχυρή κινητοποίηση και της πυροσβεστικής και έξενα αέρια μέσα. Μέχρι πριν από λίγο αυτή ήταν η ενημέρωση. Υπάρχει και ένα 112 που έχει σταλεί για να
1: εκενωθεί για τον Άγιο Στυλιανό.
0: Ακούσαμε και τον Δήμαρχο Λευρωτικής, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει ελεγχθεί, ότι υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, δεν είναι συγκροτημένος οικισμός εκεί. Υπάρχουν σπίτια όμως και ανησυχούν οι άνθρωποι με το δίκιο τους. Είναι μια πυρκαγιά, φυσούν τώρα και δυνατοί άνεμοι. Καταλαβαίνετε, αυτό δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.
1: Λοιπόν, για να δούμε γιατί μάλλον έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Επί της λεωφόρου Σουνίου, από το ύψος της λεωφόρου Βλαβρίου, στο ρεύμα προς Άγιο Στυλιανό, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επί της Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Όσοι γνωρίζετε την περιοχή, κινήστε προς τα εκεί. Πρώτα απ' όλα να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μην κάνετε του κεφαλιού σας. Προσέχουμε για να έχουμε, έτσι, πρώτα απ' όλα ακούτε τις οδηγίες των αρχών. Στα σημεία αυτά βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις. Στο μέτωπο πλέον επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, της 1ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.
0: Να ζητήσουμε από την Ειρήνη Κούρτη, αν μπορεί να μας βρει το Δήμαρχο Σαρονικού να μιλήσουμε.
1: Απλά επειδή είμαστε. Πόση ώρα θέλουμε μετά το δελτίο ειδήσεων,
0: μετά την
1: αλλαγή ώρας.
0: Να πω λοιπόν ότι οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή, εκεί που δίνεται μάχη, να μην περάσει και μπει στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού η πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχουν καεί, λέει, πάρα πολλές πτηνοτροφικές μονάδες. Μεταδίδει η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, μία πυρκαγιά που ξεκίνησε, θα ξαναπώ, στις 8, σύμφωνα με όσα μας είπε ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής, και που δεν φυσούσε. Εκείνη τη στιγμή δεν φυσούσε. Μετά ξεκίνησαν οι άνεμοι και είναι και δυνατοί.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στο Θοδωρή, καλημέρα στο Χαράλαμπο. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου και σε μέρα. Καλή σου μέρα και σε σένα, Μιχάλη. Έλα, το είπα ανάποδα. Καλά πάει. Λοιπόν, ο Σπύρος ο συνονόματος από την ΚΟ. Να είστε καλά, να είστε καλά, συνονόματε από την ΚΟ. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρω ότι μπορεί να σε ενοχλεί, αλλά είναι κάτι άλλο. Γεια σου Κώστα μου, την καλημέρα μας. Έτσι λίγο να προχωράμε και με τα μηνύματα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Ένα δύσκολο πρωινό. Το φωνάζαμε και το λέγαμε, ότι επειδή από εβδομάδα θα είναι οι συνθήκες δυστυχώς δύσκολες, με αέριδες και ξηρό το κλίμα. Επαναλαμβάνω, είναι σε Red Code ο νομός Αττικής, Βιωτίας, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα προσπαθήσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων να έχουμε και το Δήμαρχο Σαρονικού. Και εκεί γύρω στις 10 και 4 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, τον αρμόδιο υφυπουργό. Ασφαλώς θα είναι ενημερωμένος και για το τι γίνεται στην περιοχή με την πυρκαγιά. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο. Δύσκολη εβδομάδα ξεκινάει, δύσκολη.
0: Και τώρα πρέπει να φυσάει αρκετά, γιατί βλέπω τις εικόνες που μεταδίδουν και οι τηλεοπτικοί σταθμοί και τα sites και τα λοιπά. Είναι πραγματικά, πρέπει να έχει δυνατό άνεμο και βλέπω και τεράστια κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε γρήγορα να τεθεί σε υποέλεγχο η φωτιά, υποέλεγχο, γιατί υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος Λευθερωτικής είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να προφυλάξουν αυτά τα σπίτια, να μην μπει φωτιά μέσα.
1: Αχ, ακριβώς.
0: Δύσκολες μέρες βλέπω να είναι αυτές, και οι σημερινοί και οι επόμενες. Και λέει ότι μέχρι Και Τετάρτη μετά και πάλι από το Σάββατο, της Παναγίας δηλαδή, θα ξεκινήσουν δυνατή άνεμη, έτσι. Άρα πρέπει να η όλη εβδομάδα θα είναι δύσκολη.
1: Καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα στη Λίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλημέρα στην Νούλη. Νούλη μου, έχεις την άποψή σου, είναι σεβαστή. Αλήθεια, είναι σεβαστή. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, εγώ έχω ταξί. Και έβαλα, λέει, δεν θα πω την εταιρεία, 1,88. Ναι. Και 1,97. Α, στο ένα πρατήριο είχε 1,88.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο πρατήριο 1,97. Πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η διαφορά πρατήριο με πρατήριο? Εάν αύριο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου, θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, ναι, τον Νίκο τον Παπαγεωργίου.
0: Θα τον πάρουμε.
1: Για να μας τα εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Διότι θα μας πει ακριβώς την τιμή με την οποία αγοράζουν και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη οι βενζινάδες. Άρα να δούμε αν δικαιολογείται το 1,88. Γιατί πρέπει να προσέχουμε γενικότερα. Στην Ελλάδα είμαστε, ξέρετε τώρα.
0: Και η κυρία Ζάγκα πάντως που την είχαμε εδώ καλεσμένη, μας είπε ότι πρέπει να πονηρευόμαστε όταν κάποιο πρατήριο έχει πολύ φθηνά τα καύσιμα. Είναι μεγάλη απόκληση στις τιμές. Πρέπει να πονηρευόμαστε, να προσέχουμε.
1: Βέρα μου, καλημέρα. Η Βασιλική, καλημέρα, λέει, στο πανέμορφο δίδυμο Παπαδάκη Αμαλίτσα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Είδες Παπαδάκη, εμένα Αμαλίτσα εσένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν κατά, τι πρόβλημα έχεις?
1: Κανένα, ίσα ίσα, συμφωνώ απόλυτα. Α, αλλά εντάξει. Α, και στέλνει μια φωτιά. Τι θέλεις, μωρέ?
0: Έλα, τι θέλει, έχεις πιάσει την μπάρλα, δεν λες να πιάσει το σώμα σου.
1: Η κυρία Βασιλική όμως μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία. Με τον ελληνικό τον καφέ στο φλιτζανάκι.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Δίπλα έχει 1, 2, 3, 4 λουκουμαδάκια.
0: Τα λουκουμαδάκια εσύ λιγουρεύεσαι.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν καταλαβαίνω. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάρ' το, κύριε Μορτάκη.
2: Real FM. Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω έξω
3: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Ζάκι του πύργου Ηλίας, ωστόσο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παραταταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στο Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοιχτή από σήμερα έως και την προσεχή Παρασκευή θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 400 εμπόδια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ελένη Ιακωβάκη με επίδοση 55 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι το τρίτο μετάλλιο που πήρε η χώρα μας στη διοργάνωση. Προηγήθηκαν δύο αργυρά με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα και την Εύελιν Μητρόπουλου στο μήκος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ρε Αμαλία, αυτό το οποίο απευχόμασταν, αυτό το οποίο λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δύσκολη,
0: δύσκολη. Τώρα είναι 6 τα ενάερια μέσα ήδη, τα οποία επιχειρούν εκεί στο Κουβαρά, στην Κερατέα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είδαμε προηγουμένως από τις ζωντανές συνδέσεις της δημόσιας τηλεόρασης ότι καίγεται σπίτι. Είδαμε τουλάχιστον ένα, τώρα
1: και τι ακριβώς είναι. Μονάδες έχουν
0: και κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι αυτό που μας είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα.
1: Είναι κάπως βελτιωμένη λέει, η κατάσταση.
0: Δεν τη βλέπουμε να είναι βελτιωμένη.
1: Τέλος πάντων. Φυσάει πάρα πολύ.
0: Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε ούτως ή άλλως τον κύριο Κατσαφάδο.
1: Μας τα πει.
0: Και θα μας τα πει. Θα μας δώσει την πλήρη εικόνα, ο οποίος ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο πεδίο και πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει σταθεί ούτε λεπτό. Δηλαδή ασκούμε κριτική.
1: Ναι.
0: Τους ψέγουμε όταν πράγματα δεν γίνονται σωστά, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Κατσαφάδος είναι στο πεδίο. Δύο από την πρώτη στιγμή, όπως ήταν και στην φωτιά της Αττικοβιωτίας. Έχεις κάτι ενδιαφέρον να μας πεις?
1: Να πάμε λίγο στο διαδραστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι βρίσκεται σε διαδικασία, είμαστε σε red code όσον αφορά στο νομό Αττικής, αλλά και στην Εύβοια, στο νομό Βιωτίας, εκεί στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στο νομό Λακωνίας. Προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, γιατί μαθαίνω ότι έχει πάρα πολλούς αέριδες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Λίγο το νου μας παραπάνω. Διότι όπως και να το κάνουμε, το να μας λέει τώρα ο Δήμαρχος της Λαβρεωτικής ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε, εκδηλώθηκε στις 8 η ώρα το πρωί, και μάλιστα σε ένα χρονικό σημείο που δεν υπήρχαν αέριδες.
1: Μας το πει ο ίδιος ο
0: Δήμαρχος. Που να πάρει ευχή.
1: Ναι, που να πάρει ευχή ακριβώς. Κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Κάποιοι δεν ξέρω, βρίσκουν ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, νωρίς και πριν ξεκινήσουν οι δυνατοί άνεμοι. Mm. Διαβάζω εδώ από προβλέψεις μετεωρολόγων που λένε ότι και την παραμονή και ανήμερα το 15 Αύγουστο αναμένονται μελτέμια ως 9 μποφόρ. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Χρειάζεται από όλους μας μεγάλη προσοχή.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Βασιλική. Η αδυναμία. Α, κοίτα εδώ, γλυκό του κοταλιού έστειλε η κυρία Βασιλική. Κοίτα εδώ.
1: Καλαμαράκι, για σένα. Για σένα, καλαμάρι μου. Ξέρεις τι κάνει ο καλαμάρης κάθε βράδυ. Τρώει λίγο γιαουρτάκι. Αλλά βάζει μισό. Βάζω κιδόνι ή οτιδήποτε άλλο γλυκό κουταλιού.
0: Εντάξει, δεν. Γιαουρτάκι όμως. Το βαφτίζεις γιαούρτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η μεγαλύτερη ποσότητα είναι, ας πούμε, 70-30.
1: Ναι.
0: 70% το γιαούρτι, 30%.
1: Όχι, δεν είναι. 70% είναι το γλυκό. Όχι, το γιαούρτι.
0: Με λίγο γιαουρτάκι από πάνω. Μία εσάν.
1: Μπράβο, ακριβώς. Καλημέρα, λοιπόν. Μιλτιάδη μου. Ναι, εντάξει, το παλικάρι μας, ναι, έτσι θα τρώει το γιαουρτάκι το βράδυ.
0: Ναι, πηγαίνει για Ραφίνα, λέει ο Σωτήρης ο Τρυφυλάρας.
1: Ναι. Καλημέρα, Σωτήρη μου.
0: Από Αττική Οδό. Ό,τι μπορέσω να δω από εκεί θα σας στείλω. Μάλιστα.
1: Βλέπουμε τη δημόσια τηλεόραση πλάνα από τη φωτιά αυτή τη στιγμή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι, ναι. Είναι live γράφει. Μάλιστα.
1: Απίστευτο.
0: Λοιπόν,
1: ας ευχηθούμε να γρήγορα να τη θέσουν υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη φωτιά που ξέσπασε στο Κοροπή στις 8 το πρωί αυτό.
0: Προσπαθούμε να βρούμε και τον Δήμαρχο Σαρονικού. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου αργότερα και με τον Δήμαρχο Λαβρεωτικής. Δυστυχώς αυτό το οποίο επαναλαμβάνω φοβόμαστε και πιάνει, μας πιάνει το στομάχι κάθε φορά που βλέπουμε την οποιαδήποτε φλογίτσα στο νομό Αττικής. Έχουμε πάλι τα ίδια. Ο Δημήτριος θα παρακαλούσα, λέει, να ελαττώσετε τις αγγλικούρες. I don't know what are you talking about. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Εγώ αγγλικούρες πολύ σπάνια χρησιμοποιώ.
0: Ναι,
1: το red code τώρα που λέμε είναι έτσι. Το λένε στη μετεωρολογία, νομίζω, ε.
0: Δεν ξέρω πώς. Έτσι μας έρχεται το.
1: Έτσι
0: μας έρχεται το ΑΠΕ.
1: Ναι,
0: έτσι και
1: από το ΑΠΕ. Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Μορτάκης βάζει μουσικές και τραγούδια. Με ευαισθησία και συνέστημα, λέει ο Θανάσης. Γιατί μόνο. ΑΕΚ. Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντωνάκη μου.
0: Κοίτα χαρά. Κοίτα χαρά.
1: Κοίτα χαμόγελο το παλικάρι μας. Ο άρχοντας. Και η αρχόντισσα στο τηλέφωνο είναι η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Αν θέλετε και έχετε πληροφορίες για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κοροπή, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakirealfm.gr. Το πάω όλο.
0: Ολόκληρο.
1: Όχι, να μην με επιπλήξεις.
0: Λοιπόν,
1: έτσι. Ναι. Γλίτωσα τον Καλαμαράκι και βρήκα τον Παπαδάκι. Και δυο σεάκι. Λοιπόν, εντάξει, είναι τα βλέμματά μας.
0: Ο Καλαμαράκης είναι κριτικός, δεν. Όχι. Ούτε ο Καλαμαράκης είναι κριτικός.
1: Νομίζω είναι κεφαλονίτη. Είναι ο μπαμπά, η μαμά. Ναι. Κάκος είναι από
0: Τέσπα, τη. Από Κρήτη δεν είναι.
1: Όχι, δεν
0: ούτε
1: είναι.
0: Εγώ είμαι από Κρήτη.
1: Σίγουρα
0: είμαι από
1: η μαμά του είναι από Κεφαλονιά, το ξέρω. Και ο μπαμπάς πρέπει να είναι κατάει από Σμύρνη και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι είναι μύθος ότι το Άκης ξεκίνησε από την Κρήτη.
1: Όχι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Αμέ, ξεκίνησε, σε πληροφορώ, από εκεί, από τη Μάνη, δηλαδή υπήρχαν επώνυμα σε Άκης, Έως, Έας,
1: ακόμα
0: Άκος,
1: υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλά ασφαλώς σε Άκης. Και εγώ από εκεί είμαι.
1: Ναι. Ναι.
0: Και ήταν, λέει, από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τα ονόματα σε Άκης στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Πολύ αργότερα το Άκης
1: πήγε προς την Κρήτη. Ε?
0: Ναι, που ήταν με την επί Τουρκοκρατίας και
1: όπως και εγώ Κάντζου, δεν είναι πελοποννησιακό το επίθετο, δηλαδή το δικό μου. Κάπου προς τα Ιωάννινα, λέει, και τα Ισκούφια των προγόνων μου. Και γι' αυτό μετά αυτοί κατέβηκαν προς την Πελοπόννησο, στην Ηλία. Και έτσι, γιατί κύριο, δηλαδή, η μαμά μου είναι Βασιλοπούλο. Αυτό είναι ένα όνομα που είναι της Ηλίας, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, αλλά το λέω, κάθε ένα σας κάπου έχει ρίζες. Τι
0: λοιπόν,
1: θες να πεις.
0: Όχι, δεν έχω να πω κάτι.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, ναι, Γιάννη μου, όπως τα πεις, Γιάννη μου, όπως τα λες.
0: Τι λέει ο Γιάννης.
1: Ότι εκπέμπουμε κατευθείαν από το Μαξίμου. Ακριβώς.
0: Πού το καταλάβετε, ρε φίλε
1: μου, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις.
0: Ρε, πού το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ εμείς κάνουμε και περιγραφή. Εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ότι βλέπουμε τον Αττικό γαλανό, κατά γάλανο ουρανό. Ότι βλέπουμε απέναντι, ποιο δασάκι είναι, το Ζάπιο.
1: Άζο Συγκρού, Άζο Συγκρού είναι.
0: Α, είναι το Άζο Συγκρού.
1: Πανέμορφο.
0: Ακριβώς. Κάνουμε περιγραφή για το ξεκάρφωμα και εσύ μας κατάλαβες ότι εκπέμπουμε από το Μέγαρο Μαξίμου. Εάν βρεις άλλη ραδιοφωνική εκπομπή, και τώρα το λέω πάρα πολύ σοβαρά, που να ασκεί εκεί που χρειάζεται κριτική απέναντι στους κυβερνώντες, όπως γίνεται εδώ στο Real FM, θα σε παραδεχτούμε, ρε αδερφέ. Πραγματικά θα σε παραδεχτούμε. Αλλά σωστή κριτική. Όχι κριτική για την κριτική. Και ναι, ασφαλώς, όταν βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση οχυρώνει τη χώρα για να μην μας κουνιέται κανένας, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν όμως μιλάμε για την ακρίβεια, που το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Καθόλου καλά.
0: Έτσι, εκεί ασκούμε και κριτική και ψέγουμε.
1: Και λέμε ότι τα μέτρα μέχρι στιγμής δεν έχουν τα πετούμενα
0: αποδόσεις.
1: Θα μιλήσουμε για τον Μέλλον Λεκουρίτη αργότερα και θα μας τα πει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Όχημα του Δήμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή επί της οδού Αγίου Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων. Ναι. Είναι έκτακτη ανακοίνωση από το Δήμο Σαρονικού. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μπορείτε να καλείτε στη γραμμή Δημότη στο 15325. Για την, να ενημερώσουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα, Απόστολε. Real Blogger, ελπίζω πραγματικά αυτό το οποίο γράφεις δεν θα το πω στον αέρα. Καταλαβαίνεις για ποιους λόγους. Συμφωνούμε μαζί σου, αλλά δεν θα το πούμε για πάρα πολλούς λόγους, διότι πρώτα απ' όλα πρώτο ράφτη είναι και το, να ξέρεις, είναι και η οικία μου, είναι το σπιτικό μας. Λοιπόν, αυτά. Ο Ιωάννης από την Πετρούπολη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέμε τώρα. Ναι, ασφαλώς. Αυτό λες, για αυτό που είπαμε λίγο νωρίς.

0: Ναι, να σε καλά, ρε Έκτορα. Κάπως έτσι την πάτησε και από τον Αχιλέα ο Έκτορας. Πολλά τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.
0: Τώρα μας άλλαξε λίγο την ατζέντα η φωτιά.
1: Λογικό είναι αυτό, έτσι, γιατί τα μάτια μας και τα βλέμματά μας είναι στραμμένα στη φωτιά, στο κουβαρά Αττικής. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη η κατάσταση ή χειρότερη. Κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερη, κάποιοι λένε ότι ακόμα παλεύουν εκεί οι πυροσβέστες και τα νερά μέσα να αντιθέσουν υπόέλεγχο.
0: Θα μας δώσει, νομίζω, εικόνα ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος κιόλας για θέματα αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Μια δύσκολη μέρα ξημέρωσε και πάλι.
2: Και θα είναι δύσκολη και όλη η εβδομάδα λόγω των ισχυρών ανέμων, τα οποία θα πνέουν στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτησης, κύριε Κάτσου.
1: Έχετε κάποια εικόνα για την φωτιά στον Κουβαρά?
2: Είναι πολύ ισχυρές οι δυνάμεις, οι επίγειες οι οποίες επιχειρούν. Υπάρχουν και αρκετά εναέρια μέσα. Δίνεται μία μάχη, ούτως ώστε να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η πυρκαγιά η συγκεκριμένη και να μην δημιουργήσει προβλήματα και κινδύνου στην περιοχή.
0: Δεν έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες? Βλέπουμε από τις εικόνες και μας στέλνουν μηνύματα οι ακροατές, τα οποία μηνύματα είναι λίγο διφορούμενα. Κάποιοι ακροατές λένε ότι είναι καλύτερη η εικόνα της φωτιάς, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα περιμένετε την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία είναι στο πεδίο, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω αυθαίρετες εγώ διαπιστώσεις. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή έχουν συνταράξει πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και φυσικά επιχειρεί και μια σειρά από εναέρια μέσα, ώστε να μπορέσουν να την περιορίσουν άμεσα, να την οριοθετήσουν και να μην δημιουργήσει περαιτέρω κινδύνους.
1: Κύριε Κατσαφάδο, επειδή θα έχουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα και ακούμε, ξέρετε, πολύ συχνά, και εδώ το λέμε με τον Σπύρο τον Παπαδάκη, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέξουμε αυτές τις μέρες, γιατί το λέμε, το ξαναλέμε.
2: Να ακολουθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω, κυρία Κάτσο, από το να ακολουθούμε τις οδηγίες πολιτικής προστασίας, οι οποίες εκδίδονται σε καθημερινή βάση. Δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν κάποιον τιμωρητικό χαρακτήρα. Είναι οδηγίες οι οποίες πρώτα και κύρια προστατεύουν εμάς, τη ζωή τη δική μας και των οικογενειών μας. Και από εκεί και πέρα είναι οδηγίες οι οποίες προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν και το φυσικό περιβάλλον. Δεν πρέπει να κάνουμε θερμές εργασίες, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαδρομές μας και τους περιπάτους μας. Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας η οποία υπάρχει σε δασικές περιοχές, πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε.
0: Γιατί σε αυτή τη χώρα μάλλον έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου, κύριε Υπουργέ, όταν έχει τέτοιο αέρα, όταν είναι... Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Φέτος έχουμε ξεπεράσει τις 274 συλλήψεις.
0: Τρομακτικός αριθμός.
2: Αυτό το οποίο μας δείχνει, κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός, γιατί πλέον δίνουμε και ιδιαίτερη βάση σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό έχουν ενισχυθεί και οι ανακριτικές υπηρεσίες πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το καθήκον. Από εκεί και πέρα, το 90% των πυρκαγιών και παραπάνω οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ξέρετε, μιλάμε για την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση δεν είναι αυτή που βάζει φωτιές. Είναι αυτή όμως που δημιουργεί ένα πολύ περίεργο, πολύ ισχυρό κοκτέιλ. Είναι αυτή η οποία δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση όταν υπάρχουν οι φωτιές, όταν ξεσπούν οι φωτιές. Η κλιματική κρίση από μόνη της δεν βάζει φωτιές. Αλλά δημιουργεί τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτές οι φωτιές να είναι ανεξέλεγκτες. Βλέπετε λοιπόν τα πολύ ισχυρά μελτέμια τα οποία πνέουν από το τέλος Ιουλίου στη χώρα μας. Απ' τη μία είναι καλό γιατί δεν βιώνουμε καύσονες, από την άλλη όμως είναι και αρκετά επικίνδυνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί γύρω από αυτό.
0: Πάμε στην αρρωγή, κύριε Υπουργέ. Ναι, μεν παρακολουθούμε την φωτιά εκεί στον Κουβαρά, όμως η επόμενη μέρα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, για τους κατοίκους της Βιωτίας, τους επαγγελματίες, είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Σας έχουμε ακούσει με πάρα πολύ προσοχή, διότι από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε στο πεδίο. Παρόλα τα αυτά, ενδεχομένως να χρειαστεί να γίνει πιο γενναία η πολιτεία αυτή τη φορά, διότι εκείνες οι συγκεκριμένες περιοχές ζούσαν, επιβίωναν έχοντας συγκεκριμένες επαγγελματικές ασχολίες.
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επαγγελματικές ασχολίες, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν στις περιοχές, υπάρχει ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και δεν μιλάμε μόνο για την ανασχόληση.

0: αλλαγή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, των πληστηριασμών, σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπαλλήλους. Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα τα παίρναμε ούτως ή άλλως όπου έχουμε μεγάλες καταστροφές. Αλλά υπάρχουν και τα PAS και το Business Support, το οποίο θα εφαρμόσουμε στις συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία θα βοηθήσουν καταληκτικά τις επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας τονίσω όμως, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά είναι η συνολική επιστροφή των περιοχών, οι οποίες έχουν πληγεί στην κανονικότητα, εμείς τη συζήτηση τη χωρίζουμε στο κομμάτι της αποκατάστασης σε 4 στάδια. Το πρώτο στάδιο έχει να κάνει με τους πολίτες, με τα κτίρια τους και τις κατοικίες τους, όπου από σήμερα ξεκινάει η προθεσμία για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στους δήμους, στους οικείους δήμους, για να πάρουν το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και το επίδομα και το βοήθημα για την υποσκευή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, όπως προείπατε κι εσείς. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών, οι οποίες επλήγησαν, δημοτικών υποδομών, όπου γίνεται η καταγραφή και θα υπάρχει μια χρηματοδότηση από πλευράς της πολιτείας, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να ανακατασκευάσουν τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν. Και το τέταρτο κομμάτι είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με τα απαραίτητα αντιδιαβροτικά και αντιπλημμυρικά έργα και φυσικά οι αναδασώσεις και όλα αυτά τα σχέδια αναδάσωσης τα οποία θα εκπονηθούν για αυτές τις περιοχές. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα σύνολο δράσεων, αν μου επιτρέπετε, ούτως ώστε να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επαναφέρουμε στην κανονικότητα όλες αυτές τις περιοχές. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε.
1: Ναι, επειδή ξέρετε κάτι, οι κάτοικοι της περιοχής είναι λίγο επιφυλακτικοί. Ενώ πολλές φορές έχετε δηλώσει, σας έχω ακούσει ότι θα αποζημιωθούν για το 100% των ζημιών που έχουν υποστεί, έτσι δεν είναι?
0: Το ποσοστό της κρατικής αρρωγής, ναι, αν θυμάστε καλά, κυρία Κάτσου, ναι, γιατί έχετε εμπειρία δημοσιογραφική μεγάλη, ήταν στο 70%.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή η κυβέρνηση το έκανε 80%.
1: Ναι.
0: Από πέρυσι το αλλάξαμε και από 80% το πήγαμε στο 100%.
1: Αυτό είναι βέβαιο ότι θα γίνει, λοιπόν, το λέω, γιατί αυτό υπάρχει μια καχυποψία.
0: Αυτό είναι δεδομένο και είπαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει για τα κτίρια για να κατασκευή ενδεικτικά,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο αποζημιώνουμε είναι μέχρι 1000 ευρώ το τετραγωνικό και βέβαια για κτίρια μέχρι 150 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν ας το θεωρήσουν οι πολίτες ως δεδομένο, ότι οι πολίτες οι οποίοι θα χρειαστεί να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους από την αρχή, αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα γκρεμίσουν τα κτίρια τους και θα χρειαστεί να τα ξαναφτιάξουν από την αρχή, η κρατική μέρημνα, η βοήθεια η κρατική θα ανέρχεται στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. Επίσης, συμφωνήσαμε με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίας και όπου αλλού χρειαστεί θα το κάνουμε, τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση θα αναλάβουμε εμείς τα έξοδα κατεδάφιση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα βγει μια
1: αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν είναι λίγα.
0: Θα βγει μια εργολαβία από πλευράς του Δήμου, ο οποίος ο Δήμος θα αναλάβει να τα γκρεμίσει και θα χρηματοδοτηθούν από εμάς.
1: Μάλιστα. Πόσα περίπου να ρωτήσω, γιατί έχουμε και συγγνώμη σου ζητώ, Σπύρο μου. Θέλω να ρωτήσω τον αριθμό των σπιτιών που είναι κόκκινα στην περιοχή.
0: 79.
1: Γιατί άκουσα 200-250, δεν ισχύουν αυτά τα νούμερα.
0: 79. Τελειώσαμε άμεσα τις αυτοψίες, όπως γνωρίζετε, μέσα στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε θέσει. Τα σπίτια, τα κτίρια τα οποία είναι καταγεγραμμένα και είναι στην κατηγορία του κόκκινου και είναι προς κατεδάφιση, είναι 79.
2: Κύριε Υπουργέ, σας ψέγει η αντιπολίτευση ότι δεν κάνατε καλή δουλειά, ότι στο θέμα της πρόληψης δεν έγινε καλή δουλειά, ούτε και φέτος, όπως λένε χαρακτηριστικά. Μάλιστα υπάρχει και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα που αναφέρει ότι δεν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες στην ευρύτερη περιοχή. Και θα θέλαμε μια απάντηση σε αυτό.
0: Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση είναι το πρόγραμμα Αντινέου και όλα αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έχουν διατεθεί, όπου για πρώτη φορά μετά από 40 περίπου χρόνια μπήκε η πολιτεία μέσα στα δάση και έκανε την δουλειά η οποία δυστυχώς 40 χρόνια δεν γινόταν. Από εκεί και πέρα, καλό θα είναι στα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να μην κάνουμε πρόχειρα, να μην βγάζουμε πρόχειρα συμπεράσματα και να κάνουμε αυθαίρετες κριτικές. Ενδεικτικά θα σας πω ότι η αντιπολίτευση, όταν πριν από 2 εβδομάδες και εγώ ήταν όλος ο Νότος, μίλαγε για τις τραγικές συνέπειες τις οποίες έχει η κλιματική κρίση. Δεν μπορεί λοιπόν όταν καίγεται ο Καναδάς, όταν καίγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όταν καίγεται η Γαλλία, όταν καίγεται η Ισπανία, να φταίει η κλιματική κρίση, όπου εκεί είχαμε απώλειες ανθρώπων, είχαμε τεράστιες καταστροφές, και όταν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας, κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το οποίο δεν το πιστοποιώ εγώ, το πιστοποιούσε το αστεροσκοπείο της Αθήνας με ρηπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό δυστυχώς καθήλωνε όλα τα εναέρια μέσα τα οποία είχε η χώρα, να φταίει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Προφανώς υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε όλα. Και προφανώς κάθε χρόνο παλεύουμε και προσπαθούμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενισχύοντας την πυροσβεστική υπηρεσία σε μέσα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Αλλά δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε πρέπει για τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης να ασκούμε τόσο αυθαίρετα, να βγάζουμε τόσο αυθαίρετα συμπεράσματα και να ασκούμε τέτοια ευθύνη κριτική.
2: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κύριε Κατσαβάδο.
2: Να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η εβδομάδα και αυτό το περιστατικό στον Κουβαρά να είναι το τελευταίο, εμείς θα ευχηθούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή, νομίζω, όλη την εβδομάδα, αυτό είπε ο κύριος Κατσαβάδος.
2: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, ο Άγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα, πρέπει να σου πω, το οποίο λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Αμαλία.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Παπαδάκη, μας περιμένουνε κάτω. Άιντε. ΒΓΕ, Σικιά, Μποζά, Πλήτρα, Αρχάγγελος και Ταβέρνα Δημότσι. Να μην ξεχάσω τα μέρη μου. Και βεβαίως το κάστρο της Μονεβασιάς. Τους χαιρετισμούς και καλή αντάμωση 31 Αυγούστου. Ο Άγγελος, ο ταξιτζής από την Αθήνα, ο οποίος την κοπάνησε προφανώς ο Άγγελος.
1: Έχει να κάνει και εκείνο.
2: Κατεβαίνει στα μέρη μας.
1: Πάει να κάνει 15 Αύγουστο.
2: Αυτό, ναι.
1: 15 Αύγουστο στο χωριό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
2: Ασφαλώς και δεν υπάρχει.
1: Αλήθεια το λέω. 15 Αύγουστο στο χωριό.
2: Εμείς εδώ, 15 Αύγουστο στο χωριό της Αθήνας. Είναι λίγο μεγαλύτερο το χωριό. Αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Τι να κάνουμε
1: τι
2: τώρα.
1: Να κάνουμε, τι να κάνουμε.
2: Όπως λένε και στους Μολάους, it's a dirty job, but somebody's gotta do it.
1: Τι είναι όλο αυτό.
2: Είναι μια δύσκολη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
1: Μην λέει ελληνικά, γόρι μου, είδες τι γράφουνε. Ας τα αγγλικά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί στους Μολάους, ξέρεις τι ξύλο έχουμε φάει εμείς για να μιλάμε έτσι, φαρσί, τα αγγλικά.
1: Φαίνεται.
2: Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
1: Έτσι, λούγκο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Στην Πάτμο, καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο που είναι θελοντής πυροσβέστης και μας ενημερώνει από το πρωί για τη φωτιά στον Κουβάρα και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα και στο Μιχάλη από την Εθέλ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό 15 Αύγουστο. Δεν λέμε καλή Παναγιά. Δεν πρέπει να το λέμε.
2: Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Έχω μπερδευτεί λίγο γιατί το έλεγα πέρσι και κάποιοι με.
2: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο χωριό.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι να το λέγαμε έτσι καλή Παναγιά.
1: Σε κάποια μέρη το λένε όμως.
2: Ναι, okay. Τώρα έχει επικρατήσει. Γιατί άλλα και άλλα που τα λέμε τώρα τα λέγαμε παλιά, δεν τα λέγαμε.
1: Σωστό και αυτό.
2: Εδώ πέρα να πούμε, ψάχνουμε να βρούμε πώς γράφεται το αυγό.
1: Με β πλέον. Εγώ με ύψιλο το είχα μάθει.
2: Εγώ πάντως με αΐ.
1: Και το τρένο, με τι το ξέρεις, με αΐ.
2: Με αΐ, ασφαλώς. Τώρα με ύψιλο. Ναι, είδες λοιπόν. Τώρα αυτό μας. Εδώ δεν έχουμε συμφωνήσει, ρε παιδιά, εάν τελικά τον κορονοϊό το λέμε κορονοϊό ή κοροναϊό.
1: Ναι.
2: Οπότε επειδή δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, στο τέλος συμφωνήσαμε όλοι να το λέμε COVID. COVID-19. Γιατί είμαστε και φοβεροί τύποι, όπως και να το κάνουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Εμείς μπορούμε να τσακωθούμε για τα πάντα εδώ στην Ελλάδα, γιατί λέμε κορονοϊό και όχι κορανοϊό, ξέρω πώς θα το πεις. Και κοροναϊό, όπως το λες. Γιατί λέμε καλή Παναγιά και όχι καλό 15 Αύγουστο. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Ασφαλώς. Λοιπόν, πρέπει να σου πω και το εξής. Επειδή σαν σήμερα γενικότερα υπάρχουν πολύ ωραίες. Μπεκάτσε, περίμενα να το πω αυτό. Υπάρχουν πολύ ωραίες. Μισό λεπτό. Όχι, δεν θα πω για μπεκάτσες. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο. Δηλαδή, το 1922, πρόσεξε, το 1922, ο Πιπάο.
1: Ναι.
2: Παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στον Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί για σύμβολό του το τριφύλι το 1922, πιο 1908. Λοιπόν, υιοθετεί λοιπόν το, και ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος.
1: Χρόνια πολλά, Καλαμαρή.
2: Ναι, το 1922 όμως. Όχι το 1908.
1: Δεν ξέρω,
2: παιδιά, εμένα με μπερδεύετε. Εμείς πάντως έχουμε μία ημερομηνία. 1925. Όταν ονομάστηκε Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.
1: Έτσι είναι.
2: Έτσι, αυτά.
1: Τελείωνε.
2: Τελείωσα.
1: Άντε, δόξα τω Θεώ.

0: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επιγές και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να οριοθετηθεί άμεσα η φωτιά, δήλωσε στο Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Καταφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 31 στην Πάτρα και 26 στα Χανιά.
10: Μιντέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Αμαλία μου, να πάμε γρήγορα γρήγορα στον αντιδήμαρχο Σαρονικού, τον κύριο Πετρόπουλο.
1: Γιατί για η φωτιά δώσει... είναι αυτό που μας απασχολεί. Ναι.
0: Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο καλημέρα και
2: όσο
0: καλή εβδομάδα.
2: Καλή μπορούμε να καλή πούμε εβδομάδα. Και εβδομάδα.
1: Ναι. Πού βρισκόμαστε, πώς είναι η κατάσταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ήταν 4 Έριξον. Έχουν έρθει πολλές πήγες δυνάμεις. Και με τους Γάλλους και με τους Ρουμάνους. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση. Εκενώσαμε τον οικισμό στην οδό Αγίου Στυλιανού, μεταξύ Αγίου Γεωργίου που είναι στο Κουβαρά, είναι όρια με τα, και Ματόριζα που είναι Καλυβίων, Δήμο Σαλονικού και το ένα και το άλλο. Και μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, μας ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει να μην είναι και επεκταθεί προς τον Κουβαρά. Καταλαβαίνετε, γιατί εκεί θα είναι ανεπανόρθωτη ζημιά. Προς το μαρόν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Ευτυχώς έχουν κοπάσει οι άνεμοι. Επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν χαμηλά. Υπάρχουν τα μηχανήματα έργου που προσπαθούμε να κάνουμε τυπικές ζώνες για να μην είναι και προχωρήσει. Το μέτωπο προς το Μαρκόπουλο Μερέντα, στο λόφο Μερέντα Μαρκόπουλο, που καταλαβαίνετε μετά θα πάει προς τον υπόδρομο και προς το. Προς την περιοχή του Πορτοράφτη.
0: Και ο Θεός να βάλει το χέρι του άμα
2: ακριβώς,
0: περάσει από εκεί.
2: Εκενώσαμε τον οικισμό, την οδό Αγίου Στυλιανού, τον οικισμό Αγίου Γεωργίου, με τους κατοίκους από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μόνιμοι κατοίκοι εδώ στην περιοχή. Οι δομές του Δήμου είναι ανοιχτές όλες για να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε. Υπάρχει το πούλμαν που τους μεταφέρει. Οι εντολές του Δημάρχου είναι σαφείς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα πρώτων ανθρώπινης ζωής. Και βέβαια τώρα έχουμε ανοίξει και οπουδήποτε ήταν και δεν πήραν τα ζώα τους μαζί. Έχουμε ανοίξει όπου ήρθαν και βρήκαμε κλειστά για να μπορέσουν να ελευθερωθούν τα ζώα. Όπως επίσης και υπάρχουν και μονάδες εκτροφής αλόγων. Το οποίο και εκεί, αν δεν είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες, αφήσαμε ελεύθερο για να μπορέσουν να ελευθερωθούν, να μην υπάρχει πρόβλημα και με τα ζώα όπως αντιμετωπίσαμε που είδαμε και τις προηγούμενες μέρες.
0: Άρα, μισό λεπτό, κύριε αντιδήμαρχε. Άρα, δηλαδή, απλά ανοίγεται και φεύγουν τα ζώα για να προστατευτούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκένωσης. Παραδείγματος χάρη στα άλογα, γιατί υπάρχουν αρκετοί υπηκοί όμιλοι εκεί στην περιοχή.
2: Έχουν έρθει οι ιδιοκτήτες. Οπότε, ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει πρόβλημα ότι θα φύγουν και ανεξέλεκτα. Αλλά εμείς. Όταν είναι, γιατί οι πρώτοι που ήρθαμε, γιατί καταλαβαίνετε η αστυνομία δεν άφηνε να εισέλθει να μπει μέσα στο μέτωπο οποιοδήποτε. Έπρεπε να κάνουμε την πρώτη κίνηση. Βέβαια ήρθαν οι άνθρωποι και ελέγχουν πλέον τα ζώα τους κανονικά.
1: Άρα οι άνεμοι δεν έχει δυνατούς ανέμους αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει, αυτό είναι καλό για, τις,
1: πολύ καλό.
2: Για την πυρόσβεση.
1: Ναι, ναι.
2: Ευελπιστούμε να μην είναι και ξανά...
1: Δυναμώσουν
2: συγχωρέστε μου γιατί είναι με την ένταση.
1: Ναι, το καταλαβαίνουμε, έτσι, το καταλαβαίνουμε κύριε Πετρόπουλε.
2: Έτσι ώστε να είμαι, γιατί έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί έπιασε μια παλιά κτηνοτροφική μονάδα του Βοφτά που ήταν, τέλος πάντων ένα παλιό κτηνοτροφείο, και έπιασε φωτιά και καίγεται, κάει και όλος καιρός και καίγεται με πολλά πράγματα πλαστικά και τέτοια που δημιουργούσαν θέμα. Εκεί έχουν πέσει όσο το εδώ μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής, γιατί κοιτάμε στην κατάσβεσή του.
0: Δεν έχετε εντοπίσει να έχει καεί κάποιο σπίτι, γιατί από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Λαβριωτικής, ο κ. Λουκάς, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια. Μπορεί να μην υπάρχει συγκροτημένος οικισμός, αλλά υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια.
2: Ακριβώς, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έπεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε πρώτη εικόνα, γιατί συγχωρέστε με, δεν μπορεί να έχουμε
1: καταλαβαίνετε,
2: δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Οικία. Το μόνο θέμα που έπιασε φωτιά είναι αυτό που σας είπα, η παλιά κτηνοτροφική μονάδα του Βοκτά.
0: Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ναι, ευχαριστούμε. Ναι,
0: ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να πούμε ότι βρίσκεται σε ύφεση και η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλίας.
1: Ναι, στα μέρη μου. Ναι,
0: στα
1: εκεί
0: μέρη
1: πάντα
0: σου.
1: Πιάνει εκεί η ηλία, ναι. Γενικότερα.
0: Εμείς πάντα έχουμε... πιάνει κάθε χρόνο, το ξέρουμε, κάθε χρόνο δεν κάνουμε τίποτα.
1: Η βλάστηση εκεί υπάρχει.
0: Με η βλάστηση φταίει.
1: Όχι, δεν φταίει η βλάστηση. Τότε δεν έχουμε σχεδιασμό αυτά.
0: Άμα γεια σου. Λοιπόν, η Αργυρό λέει: καλημέρα. Είστε και οι δύο καταπληκτικό δίδυμο. Έλα, σταμάτα. Θα ήθελα να σας πω για την κυβέρνηση. Έχει ενισχύσει με καλό εξοπλισμό τη χώρα μας, αφήνοντας όλα τα άλλα. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, την ακρίβεια, τις φωτιές, χωρίς μέτρα πρόληψης, υγείας και πόσα άλλα. Οι γίτσες, κορίτσι μου, σε μελετάνε.
1: Τι να κάνω,
0: το φάγατε το κορίτσι μας. Δηλαδή είναι, εντάξει, φοβερό αυτό. Καλημέρα στο Μιχάλη. Μάλιστα, ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Μιχάλη, μεγάλο. Στις 10 και 24 πρώτα λεπτά ο Μιχάλης. Τώρα δεν ξέρω, Μιχάλη μου, εάν θέλεις να πούμε και την ιδιότητά σου, εάν θέλεις γενικότερα να διαβάσουμε με το ονοματεπώνυμό σου. Το κρατάμε λοιπόν σε αναμονή μέχρι να μας στείλεις μήνυμα για να δούμε πώς να το διαχειριστούμε. Ο Σωτήρης από την Αμοργό, να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
1: Να είσαι
0: την
1: καλά, Σωτήρη.
0: Έγινε ένα περιστατικό εκεί στην Αμοργό.
1: Τι?
0: Κάτι, γινόταν μια πανηγύρι, ήταν συναυλία, ήταν που κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν υπέρ της Παλαιστίνης, κάποιοι άλλοι για τη λευτεριά στην Κύπρο και έγινε ένα μάλε βράσε. Ναι. Δεν αυτό. Σωτήρη, αν έχεις εικόνα και μια και μια, μας έστειλες από το απέραντο γαλάζιο.
1: Πανέμορφη Αμοργός. Να σου πω, εκεί στον Ερυθρό τι έγινε, ξυλοκόπησαν νοσηλεύτρια.
0: Ναι. Ναι, ναι, έστειλε μια ενημέρωση ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος του
1: Πολιτείου. Αυτό το πράγμα, δηλαδή.
0: Μήπως τον φιλοξενήσουμε αύριο τον κύριο Γιαννάκο.
1: Εγώ πάντως, να ξέρεις, οι άνθρωποι εκείνη την ώρα στις εφημερίες που δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και δίνουν μια τιτάνια μάχη για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς που έχουμε πάει και θα πάμε ή μακάρι να μην πάμε, αλλά κάποια στιγμή θα ξαναπάμε στα επίγοντα. Είναι δυνατόν να χειροδικείς σε νοσηλεύτρια που δίνει εκείνη την ώρα, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο?
0: Με ανησυχεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση. Είναι προς το παρόν στο όριο των ραντάρ, ναι. Που αυτή η δημόσια συζήτηση λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη φύλαξη στα νοσοκομεία. Αν φτάσουμε στο σημείο να χρειάζεται να έχουμε δυνάμεις καταστολής στα νοσοκομεία μας, δηλαδή ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Ό,τι και να πούμε θα είναι λίγο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους σημεία. Σε τέτοιου είδους σημεία, να μην μας αρέσει παραδείγματος χάρη, εντάξει, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει κόπωση,
1: ναι.
0: Αλλά δεν δικαιολογείται αυτό δεν το πράγμα, ρε παιδιά.
1: Χειροδικία και οι άνθρωποι αυτοί, όσοι έχουμε πάει σε επίγοντα δημόσιο νοσοκομείου, εντάξει, και οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, ναι, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Στο 90% δηλαδή, πραγματικά. Και πας, καταλαβαίνω τον εκκρεμισμό των ανθρώπων που έχουν τους ανθρώπους τους και περιμένουν και όλο αυτό, καταλαβαίνω. Αλλά μπορείς έτσι.
0: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Μην καθόμαστε να λέμε τα αυτονόητα. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα. Έχω αφήσει σε κρεμότητα, έχουμε αφήσει με την Αμαλία πάρα πολλά. Η Αντωνία από το Ηράκλειο Κρήτης. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, που μας κάνετε παρεΐτσα. Ο Ανδρέας, ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαριτωμένος λέει ο διάλογος. Μας αρέσει να κάνουμε χαριτωμένο διάλογο και ειδικά και με καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους. Ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Τον Οκτώβριο λέει του 2025 παραλάβαμε 3 ελικόπτερα υπερσύγχρονα συντονισμού τύπου Diamond. Ναι. Πιλότοι δεν υπάρχουν και γιατροί για την υγεία. Τα βάζεις όλα μέσα. Τώρα δεν, τέτοια ώρα τέτοια λόγια, αδερφέ Δημήτρη. Όσον αφορά, μισό λεπτό, είδα και ένα μήνυμα, ναι, το οποίο θέλω να το απαντήσουμε.
1: Τι μήνυμα?
0: Τώρα δεν θυμάμαι το όνομα, επιτρέψτε μου, για τα Καναντέρ λέει. Νομίζω ο Νίκος ότι το έστειλε, ακροατής με το όνομα Νίκος. Όχι, καμία σχέση. Ο Φανούρης.
1: Ναι.
0: Άντε. Του πέρασε το Αγίου Φανουρίου.
1: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω κιόλας, δεν το ξέρω.
0: Δεν προλαβαίνουμε αυτά που θα φτιάξουμε και φανουρόπιτα.
1: Ναι.
0: Όλα τα αεροσκάφη, λέει, πετάνε νύχτα. Μέχρι και τα ανεμόπτερα. Νερό δεν ρίχνουν όμως. Θα ρίχνουν νερό νύχτα τα νέα Καναντέρ. Ναι. Λες πως θα ρίχνουν νερό.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι οι προδιαγραφές.
1: Οι προδιαγραφές είναι σύγχρονες και δεν έχουν σχέση με τα παλιά Καναντέρ και θα πετούν και τη νύχτα και θα κάνουν ρήψεις κανονικότατα.
0: Αυτό είναι ο σχεδιασμός και αυτό
1: έτσι,
0: είναι το οποίο.
1: Ναι.
0: Τα 5-15
1: σχεδιάζονται.
0: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχεις τέτοιες απορίες. Ο Αποστόλης, την καλημέρα μας Αποστόλη. Ο κύριος Πάντος. Καλημέρα Σπύρο Αμαλία. Προειδοποιώ για τον κίνδυνο έμεσης αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων του τουρκικού κυπριακού ψευδοκράτους από πιέσεις ύστερα από στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Μόνη λύση είναι, ναι. Γιώργο μου, πρέπει να σου πω το εξής, κύριε Πάντος. Σας ευχαριστούμε πολύ πρώτα απ' όλα για το μήνυμα. Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα, όλοι ψάχαμε να βρούμε τα στρατηγεία. Κάποιοι μάλιστα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι Αμαλία μου, κάποιοι μάλιστα είχαν πει ποιοι θα είναι κιόλας επικεφαλής σε αυτά,
1: ναι,
0: τα στρατηγεία του,
1: ναι,
0: ΝΑΤΟ.
1: Βέβαια.
0: Και εμείς λέγαμε, και μας είχατε περάσει γενναίες 14, λέγαμε ότι παιδιά δεν είναι στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής.
1: Ναι.
0: Τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ δεν είναι στην ατζέντα.
1: Στην Συνόδου Κορυφής, σωστά.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Είναι και μάλιστα ξέρουμε ποιοι θα είναι.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν τελικά, είδατε. Εντάξει, κάπως έτσι πάει. Τώρα έτσι θα γίνει και η έμεση αναγνώριση. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη, να ξέρετε. Θέλει πολύ, πάρα πολύ. Είδατε, από το σχέδιο Ανάν που καταψηφίστηκε από την Κύπρο μας, μέχρι να ξαναυπάρξει κινητικότητα, πόσα χρόνια περάσανε. Yeah. Πόσα χρόνια πέρα. Εγώ... Να υπάρξει κινητικότητα,
1: όχι για
0: να.
1: Οι επίλυση του Κυπριακού δεν έχουν, να ξέρεις. Για μένα είναι ελάχιστες έως μηδαμινές.
0: Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί.
1: Έτσι, γιατί δεν βλέπω και τους Ευρωπαίους να πολύ θέλουν ή να ασχοληθούν με το θέμα. Άσε τώρα για τα μάτια του κόσμου και όλα αυτά. Ναι.
0: Ο Μιχάλης μας θέλει μια πολύ ωραία ιδέα. Τι ήθελα και ανέφερα τα Κανάρια.
1: Να πάμε
0: αν
1: εκεί.
0: Πάντως λέει δεν μπορείτε ούτε και στο χωριό, στην Ηλιούπολη έχουμε πλατεία Κανάρια.
1: Ναι. Ωραία,
0: που είπα για τα Κανάρια νησιά.
1: Ναι, ναι. Πάνω μου θα κάνουν ρήψη το βράδυ. Τα καινούρια θα κάνουν. Από την Ιταία ο Πάνος είναι και ακροατής 6 χρόνια εδώ στο Real. Θα κάνουν ρήψη. Και στο λέω γιατί γνωρίζω. Θα κάνουν ρήψη κανονικά το βράδυ. Καλημέρα. Τα καινούρια Καναντέρ
0: ξανά. Τα καινούρια. Και μάλιστα υπάρχει και ένα σχεδιασμό αναβάθμιση, λέει, των παλιών Καναντέρ.
1: Ναι, μα πρέπει να αναβαθμιστούν. Είναι πάρα πολύ παλιά. Παλαιάς τεχνολογίας.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Διονύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε όλους σας για τα μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στη Συμφωνία Τουρκίας
1: Πακιστάν. Α, το Αγίου Φανουρίου είναι 27-8.
0: 27 δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει. 27-8 μας το λέει ο Διονύσης. Ευχαριστούμε, Διονύση.
0: Ευχαριστούμε, Διονύση. Η Μαρία, να ξέρεις, κάθε τρεις και λίγο φτιάχνει φανουρόπιτες.
1: Καλό, γιατί.
0: Ναι, μονίμως κάτι χάνει. Και φτιάχνει φανουρόπιτα για να το βρει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά στην εκκλησία, γιατί λέει όλη η διαδικασία, πρέπει να το πας,
1: ναι,
0: να διαβαστεί.
1: Φυσικά, να διαβαστεί. Τι, ναι, να τη βάζει και την τρώσει.
0: Ναι, αυτό κάνουμε εμείς.
1: Τη φτιάχνει και την τρώτε. Ναι, δεν περνάει από την εκκλησία.
0: Όχι. Τη φτιάχνει όμως πεντανόστιμη, πρέπει να σου πω.
1: Είναι ωραία η φανουρόπιτα.
0: Τι θες. Α. Να πάμε πρώτα όμως σε διαφημιστικό διαλυματάκι να
1: πούμε, και μετά τον κύριο Λεχουρίτη
0: να μιλήσουμε για την ακρίβεια.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, κύριε Μορτάκη, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε.
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πίξλαξ είναι. Ε, ή μόνος του, ο Πιάτσικας μόνος του. Α, Πίξλαξ θα έχει και φέτος τελευταία συναυλία.
1: Δεν ξέρω. Α.
0: Γιατί κάθε χρόνο έχει τελευταία συναυλία. Αγαπάμε Pixlax, επειδή είναι και φιλαράκι και ο Μπάμπης. Ε, μπορούμε να τρολάρουμε λίγο, δεν μπορούμε να τρολάρουμε. Εξάλλου, νομίζω ότι αυτό το συγκρότημα.
1: Να δώσω λίγο.
0: Μεγαλώσαμε.
1: Έχει μιλήσει η εκπρόσωπος του Προστατευτικού Σώματος, κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, και είπε ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η πυρκαγιά κινείται ανατολικά, βρίσκεται στον ορεινό όγκο της περιοχής και εκεί η χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 200 πυροσβέστες, στο σημείο υπάρχει δυσκολία λόγω της μορφολογίας του εδάφους, καθώς η πυρκαγιά έχει μπει μέσα σε χαράδρα, είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου του Προστατευτικού Σώματος.
0: Θα φύγουμε από τη μία. Πώς να το πω τώρα, από τη μία φωτιά και θα πάμε στην άλλη. Στη φωτιά της ακρίβειας.
1: Αυτή η φωτιά δεν θα σβήσει ποτέ, ναι, να ξέρεις, πιστεύω. Δεν το βλέπω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Λεχουρίτη, να τη σβήσουμε με κάποιο
1: τρόπο.
2: Καλημέρα
1: σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλά, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σπύρος Παπαδάκης, εσύ δεν σταματάς ποτέ, δεν κάνεις διακοπές. Τι γίνεται με σένα?
0: Με χαλάνε
1: Όχι, το χαλάνε διακοπές. Δεν θέλει. Έχει πει ότι δεν θέλει διακοπές.
0: Άμα ξεκουραστώ λίγο, ξέρεις, μετά. Για να σηκωθώ, χρειάζομαι ολόκληρο Βίντσι.
2: Βέβαια, αφού είναι γεγονός ότι για να κάνει κάποιος τα ανίδατε το τελευταίο δελτίο τύπου, 10 μέρες διακοπές στην Κρήτη, ξεκινώντας από το Αγρίνιο ή από την Πάτρα ή από το Βόλο, θα χρειαστεί περίπου 4.200 ευρώ ή ανεπιεικώς.
0: Ποιο Αγρίνιο, ποια
1: Σεχέλες.
0: Μας λέτε τέτοια εξωτικά μέρη, πού να κουμπίσουμε εμείς το Αγρίνιο γενικότερα?
1: 4.200 ευρώ.
2: Σωστά, πού να κουμπίσετε εσείς το Αγρίνιο? Κι όμως το Αγρίνιο μπορεί να φημίζεται για τη σέστη του, αλλά είναι οι ελληνικές Μπαχάμες από τα υπάρχοντα μέρη που κυκλοφορούν λόγω της υψηλής ζέστης και υγρασίας.
0: Εδώ στους Μολάους με το κτέλ θα πάμε.
2: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτό που είπε η κυρία Κάτζου δεν θα γίνει. Δηλαδή δεν θα δούμε μειώσεις τιμών στην πραγματική τσέπη του καταναλωτή. Τα προϊόντα ανεβαίνουν άσχετα αν υπάρχουν συμφωνίες κυρίων από 31 Αυγούστου. Τα δεδομένα διαψεύδουν αυτές τις συμφωνίες, αφού κάποιοι έτρεξαν να αυξήσουν τις τιμές ήδη τα προϊόντα.
1: Πολύ έξυπνοι, μπράβο.
2: Και να σας πω, κυρία Κάτζου, έτσι με μια καταγγελία που ήρθε, και είναι κραυγαλαία ένας καταναλωτής, λέει ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και αγόρασα σε τόνα μαντιλάκια υγρά χαμομηλιού την προηγούμενη εβδομάδα 1,27 και πήγα πριν από 3 μέρες 2,17.
0: Να αποφεύγουμε λίγο τις ονομασίες, η Ελεκουρίτη, γιατί δεν είναι. Όχι, αντίθετα. Υγρομάντιλα. Από την άποψη ότι είναι που είναι δύσκολη η κατάσταση, άμα μας έρθει και κανένα πρόστιμο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Παίρνω εγώ την ευθύνη επάνω μου, γιατί υπάρχει έγραφη καταγγελία.
1: Άρα λοιπόν, τι λέει ο κύριος Ελεκουρίτης? Κύριε Ελεκουρίτη, εμένα αυτό με βγάζει έξω από τα ρούχα μου. Δηλαδή, πάλι κάποιοι ξυπνάκηδες πριν τη συμφωνία κυρίων ανεβάζουν τις τιμές, έτσι. Άρα θα γίνει μία τρύπα στο νερό, εάν συνεχιστεί αυτό.
2: Ακριβώς, κυρία Κάτζου, γιατί ψωμί για τόστ από 1,68 πήγε 1,88. Πού λοιπόν σταθεροποιήθηκαν οι τιμές? Επειδή ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης, να μην λέω ονόματα εταιριών.
1: Ναι, δεν λέμε ονόματα εταιριών. Όχι. Αφήστε, όχι εμείς.
2: Πάμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, τα φρούτα εποχής όπως είναι οι γιαρμάδες, ροδάκινα, να πολλούνται σε τιμές σούπερ μάρκετ στα 3,5 ευρώ και 4 ευρώ. Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Ωραία, γι' αυτό σας καλέσαμε. Τι συμβαίνει εδώ?
2: Δεν μιλάω κι εγώ.
0: Όχι, αλλά τι συμβαίνει εδώ, για ποιο λόγο?
2: Αγαπητέ μου Σπύρο, υπάρχει εστροκέδεια, υπάρχει κερδοσκοπία, υπάρχουν μεσάζοντες, ανεβάζουν τις τιμές. Λίγα πληρώνεται ο πρωτογενής τομέας και ο παραγωγός, πολλά πληρώνουν οι καταναλωτές και διαμαρτύρονται, αφού οι ίδιοι οι παραγωγοί που παράγουν προϊόντα, όταν βλέπουν τα προϊόντα τους, παραδείγματος χάρη το ρύζι να πωλείται στο στυλό, όχι στο χωράφι, στο στυλό, 24 λεπτά το στυλό, και εμείς να το αγοράζουμε 2 και 3 και 4 και 5 ευρώ τα επώνυμα προϊόντα, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και σου λένε οι άνθρωποι, ρε παιδιά, εμείς πουλάμε σκηνά. Δηλαδή χάνουμε και από τα...
1: Κάποιοι δεν έχουν πουλήσει καν το ρύζι, επειδή είναι σε εξευτελιστική τιμή, το έχουν αφήσει στις αποθήκες.
2: Και είναι στις αποθήκες όπως το ρύζι, οι πατάτες και άλλα ειδικά προϊόντα.
1: Με ξεπερνά το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά μιλάμε για κάποιους που κερδοσκοπούν, σχροκερδούν έτσι στις πλάτες των καταναλωτών και πάλι αυτές οι μειώσεις δεν θα φανούν πουθενά. Πάλι.
2: Αγαπητή μου Αμαλία, κάνω...
1: Ντροπή, ντροπή.
2: Ναι.
1: Τα είδα.
2: Αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές, δηλαδή...
1: Έλεγχη. Έλεγχη από το Υπουργείο, θα πω εγώ. Έλεγχη.
2: Το ξέρει ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. 1975 το εισαγόμενο μοσχαράκι. Έλεος, δηλαδή...
0: Σε λίγο 1975 το εισαγόμενο, το ελληνικό δηλαδή που έχει φτάσει. Το ελληνικό, αυτό που μιλάει ελληνικά...
2: Ενώ αυτό το μοσχαράκι που μιλάει ελληνικά... πωλείται στα 17,5 ευρώ το κιλό, χαμηλότερο κατά 2 περίπου... Αλλά έτσι όπως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι και το ελληνικό μοσχαράκι θα ξεπεράσει ίσως και το ευρωπαϊκό. Όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή, θυσιάζοντας προς τα Χριστούγεννα. Γεγονός είναι ότι δεν μπορεί το χοιρινό να φτάνει στα 8,80 το κιλό. Είναι πανάκριβο. Όταν ο παραγωγός από το 1,90 που πουλάει τον Ιανουάριο του 2026, τώρα πουλάει 1,40-1,50. Καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κάτζου, ότι κάτι συμβαίνει στραβό στην αγορά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρει. Το ξέρει.
0: Μάλιστα.
2: Άρα πρέπει, πέραν από τη συμφωνία κυρίων, να βάλει και κάποια πράγματα στη θέση.
1: Κύριε Λεχουρίτη, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ακούσουν στο Υπουργείο. Πιστεύω ότι χρειάζονται εντατικοί έλεγχοι για αυτούς όλους που κερδοσκοπούν. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε γιατί.
1: Σας ευχαριστούμε. Είχαμε τη φωτιά τώρα σήμερα και έχει ανατραπήσει καλύτερα τη εκπομπή και το καταλαβαίνετε.
2: Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν. Οι συνεντεύξεις μπορεί να αναβληθούν.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.
2: Να είστε καλά.
0: Ετοιμάστε το Zoom, κύριε Λεχουρίτη, να σας βγάλουμε και τηλεοπτικά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να πούμε ότι έχει φτάσει στον Κουβαρά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι εκεί.
0: Στο πεδίο λοιπόν οι υπουργοί και πολύ καλά κάνουν. Ο Μιχάλης, έτσι φτάνουμε προς το τέλος, θα σας ενημερώνω. Ακολουθούν ούτως ή άλλως η Ελισάβετη Σαλαμάρα και η Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Βεβαίως,
0: τα είπα σωστά, ρε Μορτάκη.
1: Ναι.
0: Τα είπα. Η Ελένη Κατσαμπέκη και η Ελισάβετη Σαλαμάρα. Και θα σας ενημερώνουν συνεχώς για την κατάσταση όσον αφορά στην φωτιά. Να κλείσουμε λίγο έτσι πιο ευχάριστα όσο μπορούμε. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Καλημέρες, λέει, παιδιά. Χθες ανακάλυψα ότι η Μητού στο Παγκράτη έχει τρεις λωρίδες. φοβερό, διότι δεν είναι. Στη μεσαία λωρίδα πηγαίναμε, γιατί δεξιά και αριστερά υπήρχαν αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Σας ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τα μηνύματά σας.
1: Ο Φώτης από τις Σέρες,
0: ο Γιάννης.
1: Τελείωνε, παιδί μου.
0: Ο Μελτιάδης, τι να τελειώσω, έχουν τον ατελείωτο. Καλημέρα από Ολλανδία.
1: Καλημέρα.
0: Διεθνή καριέρα κάνεις, Αμαλία Κάτζου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στον Περικλή.
1: Έλα.
0: Πάλι. Γελάω, δεν μπορώ.
1: Ναι, γελάς, δεν μπορείς.
0: Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν προλαβαίνουμε
1: λοιπόν,
0: να τα
1: διαβάσουμε. Δεν τα διαβάσουμε, αύριο δεν. Πάλι, εδώ, έτσι, 8
0: ναι. Πόση ώρα θέλουμε, ρε Μορτάκη?
1: Κλείνουμε.
0: Τι έχουμε?
1: Τραγούδι. Τι θα πεις και 59, θα βγεις.
0: Παιδί, έχουμε χρόνο ή δεν έχουμε, αυτό σε ρωτάω. Έχουμε ένα ολόκληρο λεπτό,
1: να
0: κάτσε ρε Αμαλία.
1: Να αγάπη μου γλυκιά.
0: Άντε να
1: τον
0: Αντώνη
1: το Μορτάκι που ήταν στα πλήκτρα και τον ευχαριστούμε. Την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, τη Χρύσα...
0: Κλητσιώτη.
1: Κλητσιώτη στο επίθετο το παρεμβούν.
0: Ούχαν έρχεται μόνο. Ας κάνουμε λέγεται.
1: Ναι, αγάπη μου γλυκιά. Ευχαριστώ, Σπυρό μου.
0: Παρακαλώ.
1: Βάλει λίγο γλώσσα μέσα σου. Εγώ το έχω αυτό το πρωτέρημο, όχι εσύ. Το χαρακτηριστικό.
0: Λοιπόν,
1: αύριο 8 Νταν.
0: Την Ειρήνη την Κούρτη την είπαμε.
1: Πώς δεν την είπαμε?
0: Α, την είπαμε και την Ειρήνη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου ήταν εδώ κοντά σας.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ναι, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι του ξενέρωτου που έχεις βάλει για φινάλε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Κάθε ποντάρισμα Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά εθρίως άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με συγχωρείς, τι κάνουν, τα σπάνε.
1: Τα σπάνε, διότι έτσι είναι η Μαριάτσι. Τα σπάνε.
0: Πού έχει πέσει εδώ πέρα,
1: με δυναμικό τρόπο.
0: Πώς μπήκες, τι επιλογή ήταν αυτή.
1: Χρόνια
0: σήμερα.
1: Πολλά, Αντώνιο Παντέρα, σήμερα.
0: Έχει γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Και γίνεται.
1: Το 60 έχει γεννηθεί.
0: Θα τον δώσουμε στεγνά τώρα. Συγγνώμη, έφτασε ο πατέρας να είναι 66 ετών.
1: Να συνεχίσουμε να ακούμε τραγουδάκι. Ανακάλυψη του Πέδρο Αλμοδοβάρ, έτσι, κατέκτησε το Hollywood. Εμένα μου αρέσουν και οι τοποθετήσεις του, οι πιο κοινωνικές, οι πιο πολιτικές.
0: Ναι, έχει ένα προφίλ ευαισθησίας μαζί, έχει και του μάτσομαν, αλλά έχει και έτσι την ευαισθησία από μέσα.
1: Την ευαισθησία, βέβαια την έχει την
0: ευαισθησία. Ξέρεις ότι θα γινόταν ποδοσφαιριστής κανονικά.
1: Α, δεν το ήξερα, ναι.
0: Ναι. Ένας τραυματισμός, λέει, εκεί γύρω στα, ήταν 13-14 ετών, να τον άφησε μακριά από τα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Θα τα ξέρει ίσως καλύτερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, αυτά δεν ξέρω.
1: Αυτά θα τα ξέρει οπωσδήποτε. Είδες όμως, ρε παιδί μου, τα εμπόδια μερικές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι, θα είχαμε χάσει εμείς τον Αντώνιο Παντέρας στις ταινίες που τον έχουμε απολαύσει.
1: Όχι,
0: σύμβολο άντρα ηθοποιού τη δεκαετία 80-90. Με συγχωρείς.
1: Και για μένα είναι και ένας εκπρόσωπος όλης αυτής της κουλτούρας, της συγκεκριμένης, της ισπανικής κουλτούρας του κινηματογράφου. Είναι αρκετά εμβληματική μορφή ο Μπαντέρας.
0: Και μετά νομίζω ότι άνοιξε ο δρόμος.
1: Μεγάλος
0: και για
1: δρόμος.
0: Άλλους και για άλλες ηθοποιούς από την Ισπανία. Για την Πενέλοπε Κρούς.
1: Φυσικά. Η οποία, Σάλμα Χάγεκ.
0: Σάλμα Χάγεκ. Καλέ μου, διαφεύγει ο ηθοποιός. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Μαζί το είχαμε.
0: Ναι. Πιάσε ένα κόκκινο, μην τσακωθούμε τώρα, γιατί έχουμε και 4 ώρες στον αέρα, έτσι.
1: Έχουμε 4 ώρες.
0: Είναι πολλές οι ώρες.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Ο Γιώργης Δαβαρίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και η Ειρήνη Κούρτη μαζί μας. Τουλάχιστον μέχρι τις 12, από ό,τι μου είπε η Ειρήνη, θα μας κάνει παρέα.
1: Μέχρι τις 12 θα είναι και η Χρύσα Κλησιώτη στα Δελτία Ειδήσεων.
0: Και μετά θα έχουμε αλλαγή σκητάλης. Εμείς θα μείνουμε εδώ σταθερές.
1: Εμείς εδώ δεν φεύγουμε.
0: Μέχρι... Τίποτα. Τι εννοούσες ότι 4 ώρες είναι πολλές εκπομπές που λίγες πρέπει.
1: Μου φάνηκαν πολλές.
0: Δεν θες να κάνουμε μαζί.
1: Πώς δεν θέλω.
0: Είχες κάτι καλύτερο να κάνεις το πρωινό της 10ης Αυγούστου.
1: Εγώ.
0: Λίμωνος,
1: όχι. Εδώ μαζί σου. Μια δύσκολη μέρα όμως η σημερινή 10 Αυγούστου με φωτιά, αυτή τη μεγάλη φωτιά στο Κουβαρά της Αττικής να είναι σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη.
0: Αναπολώ παλιότερες εποχές και προσπαθώ να θυμηθώ ποια μέρα του Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο είμαι εδώ, τις περισσότερες ημέρες του Αυγούστου, έχουμε καλύψει φωτιές εδώ, εντάξει. Έχει καεί το σύμπαν τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ έτσι κάποια εβδομάδα του Αυγούστου, ναι, που να πέρασε έτσι ανέφελα, να μην είχε
1: μέτωπα. Εγώ δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό. Ξέρεις, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που ο Αύγουστος έχει ειδήσεις. Πάμε λοιπόν.
0: Από νωρίς το πρωί το μέτωπο στον Κουβαρά Αττικής, από τις 8 η ώρα το πρωί, αλλά περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλη, θα μας μεταφέρει και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στον Κουβαρά?
2: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Έχουν ισχυρές, υπάρχουν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις εκεί και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Δηλαδή έχει ελεγχθεί η περίμετρος της πυρκαγιάς και εντός αυτής υπάρχουν σημεία τα οποία καπνίζουν και σε αυτά γίνεται συνεχώς διαβροχή από τις επίγειες και τις νεαρές δυνάμεις, οι οποίες είναι εκεί και δεν αποδεσμεύονται, φυσικά είναι όλες εκεί. Για να πούμε, ξεκίνησε το πρωί η πυρκαγιά, εκδοθήκανε 2-112. Το ένα ήταν ενημερωτικό, το άλλο ήταν για την απομάκρυνση των κατοίκων από τον Άγιο Στυλιανό, την περιοχή Αγίου Στυλιανού.
0: Άρα έχει κοινωθεί αυτός ο οικισμός.
2: Ναι, έχει και φυσικά. Η πυρκαγιά κινήθηκε ανατολικά και πήγε πάνω στον Ορεινό Όγκο. Εκεί έπεσε μέσα σε μια χαράδρα. Η μορφολογία λοιπόν εκεί ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τις επίγειες δυνάμεις. Και το επίσης επιβαρυντικό ήταν ότι οι άνεμοι έφταναν για τα 7 μποφόρ εκεί. Για την αντιμετώπιση του συμβάντο κλιμακώθηκαν οι συνεχώς οι δυνάμεις και έτσι φτάσαμε να έχουμε περίπου στους 200 πυροσβέστες στην πλήν.
0: Α, είναι μεγάλη η δύναμη.
2: Ναι, βέβαια. Νομίζω 197 για την ακρίβεια, αλλά εντάξει, θα πούμε.
0: Και 200. Τα εναέρια μέσα.
2: Ναι, 7 ομάδες πεζοπόρων και βάλαμε και 9 ελικόπτερα. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε στη θέση να πούμε ότι είναι, η κατάσταση είναι βελτιωμένη.
1: Πολύ θετικό αυτό, κυρία Παπαρωμαπούλου. Υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο αυτή τη στιγμή το οποίο να σας απασχολεί στην πυροσβεστική?
2: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή τίποτα. Αλλά να πούμε το εξής, ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, όμως θα συνεχίσουν και οι επίγειες και οι νέες δυνάμεις συνεχώς να κάνουν διαβροχή, ώστε να μπορέσουμε, γιατί με τον πολύ μεγάλο αέρα αυτά τα καπνογόνα σημεία μπορούν άνετα να εξελιχθούν πάλι. Οπότε συνεχώς δουλεύουμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τελικά και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σήμερα.
0: Συνεχίζουμε να έχουμε 7 μποφόρ στο σημείο, όπως είπατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχουμε ισχυρούς ανέμους ακόμα
2: έχουμε
0: και τώρα.
2: Έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα στην Αττική, όπως πολύ καλά ξέρετε, είναι μια περιοχή η οποία είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας, έχει κατηγορία 4 και γι' αυτό, όπως λέμε κάθε φορά, κάνουμε έκκληση στους πολίτες, παρακαλούμε πολύ όχι θερμές εργασίες, όχι οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να προκαλέσει στην στήρα. Διότι κάθε έναρξη αυτή τη σημερινή μέρα θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
1: Ναι.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και σε συνθήκες που είχαμε 7-8 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες, ανθρώπους να κάνουν εργασίες με τροχό.
1: Ναι, και έχουν γίνει και συλλήψεις επίσης.
0: Έχουν γίνει συλλήψεις πολλές. Εργασίες, άλλος να καίει τα ξερά χόρτα ή οτιδήποτε. Εδώ έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί στον Κουβαρά, από ποια αιτία.
2: Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω εικόνα εγώ. Βέβαια θα μεταβούν εκεί οι δυνάμεις της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και θα γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία έτσι ώστε να βρούμε τα αίτια.
0: Ζημιές ξέρουμε, γιατί ακούγαμε ότι και εγώ ήταν ένα εργοστάσιο στην περιοχή, ότι έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες στον Κουβαρά.
2: Κοιτάξτε, η αποτίμηση των ζημιών θα γίνει μετά την επιχείρηση, όμως και εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα, η οποία όμως δεν ξέρω αν λειτουργούσε, δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω με σαφήνεια και με ασφάλεια τι ακριβώς έχει γίνει, όμως μετά την επιχείρηση, μετά την εξέλιξη όλης της επιχείρησης, φυσικά θα αποτυπωθούν όλες τις ζημιές.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν οτιδήποτε άλλο ευχόμαστε να μην προκύψει κάτι άλλο, ούτε από αυτό το μέτωπο, ούτε από άλλο.
1: Ούτε από κανένα άλλο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδρεμοπούλου.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Παπαδρεμοπούλου.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Κάτζου, που έλεγε ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά δεν είχε άνεμο στην περιοχή, γιατί όλη τη νύχτα, εδώ εγώ τουλάχιστον στα Μελίσια, άκουγα τον αέρα, ήταν αρκετά ισχυρός.
1: Είχε αρκετό αέρα, ναι.
0: Προφανώς ξέσπασε σε κάποια στιγμή που δεν είχε όντως αέρα, όμως στη συνέχεια, όπως είπε και η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο άνεμος ενισχύθηκε στα 7 μποφόρ. Αυτό που είπε, ο συνδυασμός της ξηρασίας. Δεν έχει βρέξει εδώ και καιρό. Της υψηλής θερμοκρασίας και των ανέμων, προς Θεού μην βγείτε έξω να κάνετε άλλες εργασίες. Δεν είναι πραγματικά η μέρα
1: όσο
0: για να το
1: κάνουμε. Όσο μπορούμε και εμείς να το πούμε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο που το λες, Ελισάβετ. Όσο μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Οι μετεωρολόγοι έχουν προειδοποιήσει η σημερινή, η αυριανή και η μεθαυριανή μέρα. Όχι ότι τις υπόλοιπες δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρεις, εγώ πραγματικά προβληματίζομαι όταν έρχονται αυτά τα ενημερωτικά της πυροσβεστικής και μας λένε ότι έχουν γίνει τόσες συλλήψεις σε αυτή την περίπτωση. Εργασίες σε υπαίθριο χώρο κτλ. Με σπινθήρες.
0: Άλλη μετροχό.
1: Άλλο μετροχό. Αυτό ότι άναψα για να κάψω κάτι, ότι έπρεπε να ψήσω μπριζόλες.
0: Να ψήσω μπριζόλες. Ναι.
1: Ξέρεις, εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για αμέλεια με την έννοια ότι το ξέρουμε, ρε παιδί μου. Τι αμελούμε, αμελούμε αυτό που γνωρίζουμε.
0: Η φωτιά στην Ηλία, η φωνική φωτιά στο νομό Ηλία, στην Πελοπόννησο,
1: ναι.
0: Πριν από τόσα χρόνια με τους δεκάδες νεκρούς. Η φωτιά, ακόμα και στο Μάτι που ξεκίνησε από την Πεντέλη, από τον ηλικιωμένο που έκυγε τα χόρτα. Πρόσφατα, τώρα, φέτος, φετινή χρονιά, 2026, πόσες συλλήψεις κάθε φορά που λες.
1: Βέβαια.
0: Ποιος συνελήφθηκε για ποιον λόγο. Δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε.
1: Είναι εξοργιστικό να το βλέπεις αυτό να γίνεται, η αλήθεια είναι.
0: Υπερτιμούμε ότι τις δυνάμεις μας. Ότι
1: δεν θα
0: και
1: συμβεί.
0: Να πεταχτεί ένα σπινθήρας. Θα πάρω το λάστιχο και θα το σβήσω, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν είναι έτσι. Έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν είναι έτσι.
0: Πραγματικά δηλαδή είναι δεκάδες τα παραδείγματα και κάποια από αυτά κατέληξαν με νεκρούς.
1: Βέβαια κατέληξαν με νεκρούς και, εν πάση περιπτώσει, και σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν νεκροί, κατέληξαν σε καταστροφή τεράστια και περιουσιών και βεβαίως του δάσους, έτσι. Των πνευμόνων πρασίνων που έχουμε.
0: Διαβάζω αυτό που έλεγες, που λέει ότι σε 10 μέρες είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το 90% από αυτές αποδίδεται σε αμέλεια. Που αμέλεια είναι τώρα, κάτι από όλα αυτά που λέμε
1: είναι,
0: τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι. Κάτι από όλα αυτά είναι. Κάτι από όλα αυτά. Το οποίο δεν δικαιολογείται. Πολύ μεγάλη προσοχή, όσο μπορούμε και εμείς από εδώ να το πούμε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Μην είμαστε τόσο σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για το
0: ή ότι δεν θα συμβεί σε εμάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Στην μπανιέρα δυο-δυο. Κάπως έτσι λοιπόν η Αττική έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, red coat, δηλαδή είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, για να το λέμε με απλά λόγια. Είναι αυξημένος ο κίνδυνος και σε άλλες περιοχές, είναι και οι Κυκλάδες μέσα σε αυτές τις περιοχές, γιατί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.
1: Περιοχές της Πελοποννήσου επίσης, της Κρήτης,
0: ακριβώς,
1: του Βορείου Αιγαίου και ύστερα Ελλάδα, πολύ μεγάλο κομμάτι της, έτσι, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, η Εύβοια.
0: Και επειδή τα έχουμε πολύ πρόσφατα όλα αυτά και η Εύβοια έχει ζήσει την φωτιά του 21.
1: Πολύ παθή Εύβοια.
0: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι λέγαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες. Μου έκανε εντύπωση. Λέει, ειδικά διαμορφωμένο ντρόουν της πολιτικής προστασίας από το Λιγαβητό είναι εξοπλισμένο με θερμική κάμερα. Κάνει καθημερινά πτήσεις πάνω από το λεκανοπέδιο και καταγράφει τα σημεία όπου έχουν σημειωθεί μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Στην άσφαλτο, μέσα στο Σαββατοκυριακό, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 80 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι έφτασαν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Βάλτε αυτό στο μυαλό σας.
1: Αυτό το συνδυασμό.
0: 80 έτσι. Βαθμοί στην άσφαλτο και 8 μποφόρ οι άνεμοι. Τι άλλο θες.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλεις. Τι άλλο
0: εκρηκτικό
1: θες.
0: Το κοκτέιλ.
1: Εννοείται εκρηκτικό το κοκτέιλ, οπότε ας έχουμε το νου μας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο ξέσπασμα νέου μετόπου αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Θέλει προσοχή. Ξέρεις, και οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα είναι στα ωριά τους τέτοιες μέρες.
0: Και έχουν ακόμα και πολύ δρόμο μπροστά.
1: Πάρα
0: έτσι.
1: Πολύ
0: ο
1: δρόμο.
0: Αύγουστος, τώρα είμαστε ούτε στα μέσα, δεν έχουμε φτάσει. Εν τω μεταξύ, λέμε για τους μεγάλους, τους ενήλικες, αυτό, εργασίες στην Ήπεθρο, μπάρμπεκιου, δεν ξέρω εγώ τι άλλο κτλ. Διαβάζω τώρα το challenge που έκαναν κάποιοι ανήλικοι.
1: Έλα τώρα, μην μου πεις ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει. Έχουν καταγραφεί σε ένα βίντεο από έναν διερχόμενο. Ήταν κάποιος σε ένα όχημα και

0: Βάει ένα βίντεο τρεις ανηλικούς να παίζουν με τη φωτιά μέσα σε ένα πευκοδάσος στο Πεντελικόρος εκεί στα όρια των Άνω Βρυλισσίων.
1: Τι εννοείς να παίζουν?
0: Βάζουν φωτιά και πάνε να τη σβήσουν αμέσως. Σαν ένα παιχνίδι του να βάλω και να τη σβήσω.
1: Αν μπορώ να τη σβήσω γρήγορα.
0: Ναι. Βέβαια θα μου πεις, αυτά τα παιδιά έχουν δει και έχουν ακούσει όλα αυτά τα χρόνια όλους τους άλλους που μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Να ψήνουν τις μπριζόλες που λες εσύ, να βάζουν τον τροχό, να καίνε τα χόρτα ενώ πνέουν 8 και 9 που φοράνε μη. Να, τους μεγάλους. Θέλω να πω ότι τα παραδείγματα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια από όλους εμάς δεν είναι καλύτερα.
1: Όχι, δεν είναι. Σίγουρα δεν είναι καλύτερα και μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Απλά το έχουν κάνει στο δικό τους κώδικα σαν
1: να. Το φέρνουν στα δικά τους ως ένα challenge, ως μια πρόκληση, εν πάση περιπτώσει.
0: Έφτασε το θέμα γιατί έγινε η καταγγελία στην περιοριστική. Θέλω να πω, δεν είναι απλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε έτσι για να κυκλοφορήσει. Γιατί ειδοποιήθηκε και η πολιτική προστασία του Δήμου Βρυλισσίων και
1: τους
0: η περιοριστική.
1: Έχουν εντοπίσει τις οικογένειες, τα παιδιά αυτά.
0: Είπαν ότι από το βίντεο θα είναι εύκολο να εντοπιστούν.
1: Να εντοπιστούν.
0: Και επειδή μιλάμε για ανήλικους, βέβαια, να εντοπιστούν και οι γονείς τους.

Ένα νέο μέτωπο που ελπίζουμε να ελεγχθεί πάρα πολύ σύντομα είναι, ξέσπασε πριν από λίγο από ό,τι βλέπω σε δασική έκταση στη θέση κλέφτης στη Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί, έτσι εννοείται, υπάρχει και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί. Ας ελπίσουμε ότι πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα θα ελεγχθεί και αυτό το μέτωπο.

0: Κατά τα λοιπά θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα σήμερα.
1: Έχουμε, γιατί εντάξει, να σου πω, έχει ειδησούλες.
0: Έχει ειδησούλες. Ήθελα
1: τώρα,
0: λίγο πριν
1: μου πεις τι θα ξεχωρίζεις εσύ. Δηλαδή, αν ήθελες να κάνεις σχόλιο για κάτι, γιατί θα έκανες.
0: Λοιπόν, να σου πω, ξέρεις τι μου έχει κάνει έτσι εντύπωση, με έχει εξοργήσει βασικά έτσι. Αυτή η ιστορία στη Μήλο. Με έχει εξοργήσει,
1: να σου πω,
0: πραγματικά.
1: Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω.
0: Πες μου, τι.
1: Είσαι εσύ από αυτούς τίποτα μπας κλάς τύπους που πάει στην παραλία και δεν κατεβαίνει με το ελικόπτερο να κάνει.
0: Ναι, είμαι από αυτούς.
1: Σοβαρολογείς.
0: Είμαι λάθος.
1: Δηλαδή, πώς πας, δεν παίρνεις το ελικόπτερό σου να πας να προσγειωθείς να ρίξεις τη βουτιά σου σαν άνθρωπος.
0: Δεν το παίρνω, ρε παιδί μου. Να πας στο Σαρακίνικο εκεί που κάνει μπάνιο όλος ο κόσμος να προσγειώσει το ελικόπτερο.
1: Πώς θα κάνεις την παρουσία σου αισθητή, βρε Ελένη. Δηλαδή, τι θα έρθεις, απλά με ένα αμαξάκι ή θα έρθεις με τη βάρκα τη περιοχή.
0: Πρέπει να αλλάξω την οπτική μου στα πράγματα, νομίζω.
1: Καλά,
0: και τον τρόπο των διακοπών.
1: Εγώ μετά από αυτό, να ξέρεις, απευθύνομαι στο Γιάννη Βασιλόπουλο. Εγώ με μπα κλάσ δεν κάνω εκπομπή, δεν γίνεται.
0: Δεν μου σκάζει έτσι.
1: Δεν καταδέχομαι.
0: Δεν μπορώ δηλαδή να έρθω.
1: Δεν αφήνει τον άνθρωπο να πάρει το ελικόπτερό του, να πάει στο. Άμα αύριο θέλει να δει την Ακρόπολη, να πάρει το ελικόπτερο, να πάει στον Παρθενώνα πάνω στο βράχο.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει να ανέβει όλο το. Όλο
0: μα
1: αυτό το λόγο.
0: Θέλει να ανέβει, να πάει στο Λυκαβητό άνθρωπο αυτό.
1: Τι θα ανέβει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είμαστε
1: έστω
0: σοβαροί.
1: Και με το τελεφερίκ μαζί με όλου του άλλου.
0: Τελεφερίκ, παιδάκι μου τώρα. Παίρνει το ελικόπτερό σου, ωραία, νοικοκυρεμένα, τσακ, το προσγειώνει.
1: Μου ρίχνει τη βουτιά σου, κάνει την επισκεψή σου, πίνει τον καφέ σου.
0: Τον καφέ σου.
1: Παίρνει το αυτό, ποιον ενοχλεί.
0: Δεν νομίζω ότι ενοχλεί κανέναν. Τώρα, άκου απίθανο αυτό άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίρνει άδεια να προσγειωθεί. Του δίνουν δηλαδή άδεια να προσγειωθεί κοντά στο αεροδρόμιο εκεί της Μήλου.
1: Νομίζω από ό,τι άκουσα από κάτι δηλώσει του υπουργού, στις Αλικές ήταν να προσγειωθεί.
0: Κάπου εκεί
1: κάπου
0: κοντά.
1: Είναι κοντά στο
0: αεροδρόμιο.
1: Στο αεροδρόμιο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εκείνος όμως σκέφτεται. Και μετά εγώ πώς θα πάω στο Σαρακίνικο να κάνω το μπάνιο μου. Σιγά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει βάρκα, δεν ξέρω κιόλας πώς θα πάει, να περπατήσει, γιατί είναι και ιδιαίτερο το Σαρακίνικο.
0: Όχι, λέει. Δεν θα προσγειωθώ εκεί και ποιος θα με πάρει χαμπάρι. Δηλαδή,
1: έλα μου
0: τώρα. Έλα τώρα. Είναι ελικόπτερα και το σοδά είναι.
1: Στις αρχές Αυγούστου στη Μήλο με μερικές χιλιάδες τουρίστες θα με πάρει κανείς χαμπάρι ότι προσγειώθηκα στα βράχια πάνω.
0: Ναι. Οπότε
1: αυτά τα πολύ παθα βράχια. Άλλος πάει και χτίζει σκάβη για να χτίσει ξενοδοχειακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος προσγειώνεται με το ελικόπτερο.
0: Ελικόπτερο, ναι, ναι. Οπότε λοιπόν, αντί να προσγειωθώ εκεί, θα πάω στην παραλία που θέλω. Τσακ λοιπόν εκεί.
1: Διαλέγεις το χάρτη και βλέπεις. Πού θέλεις, παιδί μου, να σε προσγειώσω, πες μου.
0: Εδώ μ' αρέσει.
1: Ήταν και σε ένα σημείο που τα βράχια ήταν έτσι.
0: Ναι, είχε ένα πλάτωμα. Το είχε το πλάτωμά του.
1: Άνετο ήταν.
0: Χαλαρό, πολύ καλό.
1: Από ό,τι άκουσα που λέγανε κιόλας, λέει ο κυβερνήτης, είπε δεν είχε κόσμο, λέει εκείνο στο σημείο. Όχι, να πήγαινε και πάνω στα κεφάλια. Να του έλεγε, φύγετε λίγο, φύγετε.
0: Ναι, κάτι λίγο στην άκρη. Λίγο ήρθα. Διάστε λίγο τώρα που ήρθα. Τσακ, λοιπόν, προσγειώθηκε.
1: Κατέβηκαν οι άνθρωποι.
0: Ποιον ενόχλησαν, δεν ξέρω.
1: Κάποιος βρέθηκε, τράβηξε ένα βίντεο. Βλέπεις τώρα τι γίνεται με την τεχνολογία.
0: Αυτό είναι, η τεχνολογία φταίει.
1: Σήκωσε κάποιος το κινητό, τράβηξε το βίντεο. Υπό άλλες συνθήκες πριν από δεκαετίες, αυτό για να το μάθεις, απέρναγαν μέρες.
0: Εννοείται.
1: Αν το έλεγε κανείς και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ έχω καταλάβει τώρα.
0: Αυτό.
1: Είχε καταθέσει ένα σχέδιο πτήσης. Προφανώς καταθέτησε ένα σχέδιο πτήσης πριν ξεκινήσεις.
0: Φαντάζομαι.
1: Να κάνεις την πτήση σου. Όπως έλεγαν οι πληροφορίες λοιπόν, ότι είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης για τις Αλικές της Μήλου. Και πήγε και προσγειώθηκε αλλού. Αυτό το ελέγχει κανείς. Θέλω να δω. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει την ευθύνη να ελέγξει.
0: Φαντάζομαι πως ναι, ότι το ελέγχει. Καταρχάς νομίζω ότι έχει γίνει.
1: Έχει παρέμβαση εισαγγελέα, βέβαια.
0: Εισαγγελέας, έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ
0: ήταν,
1: καταθέτω ένα σχέδιο πτήσης. Έχω πει ότι θα πάω εκεί και ξαφνικά μου τη βάρεσε και θέλω να πάω. Θέλω να πάω, βράδερφε, στη Βάρκιζα στην παραλία και να προσγειωθώ εκεί, στην άμμο,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Στην άμμο. Εκεί να προσγειωθώ, στην άμμο. Να βγάλω
1: την
0: πετσέτα. Θα με
1: πάρει, θέλω να πω, κανείς χαμπάρι, θα γίνει κάτι ή πάω προσγειώνομαι επειδή είναι το ελικόπτερο και έχει την ευκολία και πάει σε.
0: Κοίταξε.
1: Σημεία που δεν πάνε, ας πούμε.
0: Από ό,τι βλέπω και από την πλευρά της αεροπορίας, πηγές της πολιτικής αεροπορίας, παίρνουν όλα αυτά τα στοιχεία να τα δουν, να δουν αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, οι κανόνες της πτήσης, πώς έγινε όλο αυτό, να το ελέγξουν και από αυτή την πλευρά που εσύ εντοπίζεις. Δηλαδή, αν έχει γίνει κάτι, αν ξέφυγε από τον έλεγχο, δηλαδή, αν δεν τηρήθηκαν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να τηρηθούν και από πλευράς πολιτικής αεροπορίας. Θα γίνει ένας εσωτερικός έλεγχος. Πάντως, οι άνθρωποι εκεί, γιατί
1: από
0: μιλήσαμε.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Ελένη, μάλλον θα πρέπει να γίνει και κάποια επικαιροποίηση.
0: Και κάποια επικαιροποίηση έχουμε, πιθανότατα.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε περάσει σε μια εποχή που υπάρχουν άνθρωποι που νοικιάζουν πιο εύκολα. Νοικιάζουν ελικόπτερα για να κάνουν μια πτήση. Βέβαια. Έρχονται επισκέπτες οι οποίοι έχουν την οικονομική επιφάνεια, μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είμαστε στη δεκαετία 70-80, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα υπάρχει ενδεχομένως και μια ανάγκη επικαιροποίησης των κανονισμών για τις αερομεταφορές.
0: Ακριβώς. Για κάποιους έτσι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να το κάνουν.

0: Βλέπει τώρα. Ο Γιώργο ο Ταβαρινό τα πιέζει τώρα. Λέει, μην δείτε άνθρωπο, λέει, να προκόβει. Πέστε να τον φάτε.
1: Ζήλια το είναι όλα αυτά, κατάλαβε.
0: Επειδή λοιπόν οι άλλοι πηγαίνουν με τι βαρκούλε και τα σχετικά και τα πόδια και το ένα και το άλλο, ζηλέψανε τον άλλο που έσκασε με το ελικόπτερο.
1: Βέβαια. Αυτό είναι. Ζήλια.

0: πάνω απ' όλα, νομίζω, Ελισάβετ, θα συμφωνήσεις, αυτό που νομίζω ότι μας απασχολεί και αυτό το καλοκαίρι είναι η τσέπη μας. Μην γελάς, Ελισάβετ. Γελάς με πόνο το μεταξύ, σε άκουσε. Είχε ένα λυγμό έτσι το γελάκι.
1: Ναι, είχε ένα λυγμό στο τέλος, γιατί κάθε φορά που πας, είναι σούπερ μάρκετ, είναι εστιατόριο, είναι ταβέρνα, είναι κάτι να πιεις ένα καφέ.
0: Όπου και αν είναι και πρέπει να βγει πορτοφόλι.
1: Δεν ξέρω. Τι? Με πόνο καρδιάς.
0: Με πόνο. Εγώ τον ένιωσα το λυγμό, σου το είπα. Λοιπόν, μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ραυτόπουλο, τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών.
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη.
0: Κι εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί?
0: Κι εγώ αυτό πιστεύω. Τι γίνεται τώρα, να δούμε αυτή η συμφωνία των κυρίων. Πώς στηρείται, πώς γίνεται. Έχει όντως οι τιμές, ο πληθωρισμός είχε μειωθεί.
1: Είχε πτώσει.
0: Είχε
1: το
0: πτώσει.
1: Θέμα είναι εγώ αυτό ως καταναλωτής, γιατί δεν το έχω εισπράξει.
0: Εγώ το βλέπω, Βρεσίλισσα. Γιατί?
1: Είμαι αλλού, ψωνίζω, κάνω λάθος.
0: Κάποιο λάθος κάνουμε.
1: Τι έχω κάνει? Αναρωτιέμαι δηλαδή πραγματικά, δεν το έχω νιώσει.
0: Ναι.
1: Και θα βέβαια μου πεις τώρα, κοίτα, αν τα τελευταία 4-5 χρόνια ανεβαίνουν μήνα με το μήνα και μετά ξαφνικά ένα μήνα δεν ανέβουν.
0: Ναι, ή μένουν σε ένα επίπεδο ψηλά όμως.
1: Σιγά μην μας φανεί.
0: Ψηλά, έτσι, δεν θα μας φανεί. Και βέβαια να προσθέσουμε στις τιμές αυτές που είδαμε στα ποσοστά για τον πληθωρισμό, ότι η ενέργεια, όπως και τα καύσιμα, είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι, αλλά αυτά κινούν όλα τα άλλα.
0: Και αυτά κινούν όλα τα άλλα. Προφανώς.
1: Και αυτά θα κινήσουν και τους ταξιδιώτες του Αυγούστου και δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γεμίσουν τα ρεζερβουάρ και πώς θα γεμίσουν και εκεί που θα πάνε, γιατί ένα θέμα είναι οι τιμές γενικά και ένα θέμα οι τιμές των καυσίμων στα νησιά.
0: Στα νησιά.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε
0: τίτλους.
1: Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαράτικης. Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Άγιος Τηλιανός, καθώς η πυρκαγιά πλησίασε τα σπίτια. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαβρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίους Τηλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Δίνεται μια πολύ σκληρή μάχη προκειμένου να οριοθετηθεί άμεσα, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Περισσότερα στο real.gr. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό στις εξόδους προς Λαμία.

0: και καλοκαίρια και άνεμοι και θάλασσα και κύματα και απ' όλα έχει το τραγούδι. Αλλά επειδή τρέχει και επικαιρότητα να πούμε ότι πήρε ακρόατης και είπε ότι στην οδό Καπιδάκη στα κάτω Πατήσια, λέει από την Πέμπτη το μεσημέρι έχει σπάσει αγωγός, τρέχει νερό.
1: Πέμπτη τι έχει μεσημέρι, συμβεί, ε?
0: Είναι, είμαστε Δευτέρα. Είμαστε Δευτέρα μεσημέρι.
1: Τέσσερις μέρες. Εντάξει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει. Υπομονή. Έχουμε και θέματα και με το νερό και λυσίδρια. Λοιπόν, θα το ψάξουμε.
1: Αλλά
0: ενημερώνουμε κιόλας ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα και τρέχει νερό εδώ και τέσσερις ημέρες.
1: Λοιπόν, γράφει εδώ ο Real Blogger. Λέει ότι σας αγαπώ, σας εκτιμώ, σας υπολείπτομαι.
0: Αλλά
1: μη μου ανάβεις, λέει, τα λαμπάκια με την αναφορά στη συγκεκριμένη συμφωνία, τη συμφωνία κυρίων εννοώ. Του τα άναψα λίγο τα λαμπάκια.
0: Κάτσε να δεις τώρα τι θα κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος. Εσύ άναψες τα λαμπάκια, εκείνος θα ανάψει τώρα τις φωτιές και αντί να τις σβήσουμε, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Κατσαμπέκη, κυρία Σαλαμάρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι να κάνουμε, τι να περιμένουμε, θα περιμένουμε μειώσεις να δούμε στα προϊόντα με το που θα μπει το φθινόπωρο από το Σεπτέμβρη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η τρίτη, θα έλεγα, ενέργεια η οποία γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Καταναλωτή. Η μία πρώτη ήταν το 24 με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω, θα το θυμάστε. Η δεύτερη ήταν το 25 με τους 1000 κωδικούς. Η τρίτη είναι τώρα με την Εθνική Συμφωνία. Πάντοτε υπάρχει, θα έλεγα, μία διαφορετική ονομασία στην πρωτοβουλία αυτή, στην ενέργεια αυτή που γίνεται. Εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι βρίσκουμε αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, όπως για παράδειγμα απορρυπαντικά, τα οποία όταν ήταν τα απορρυπαντικό παράδειγμα 50 μεζούρες είχε 9,98, σήμερα έγινε 45 μεζούρες, πήγε 9,98, τώρα έγινε ξανά 50 μεζούρες και πήγε 11,98. Ή για παράδειγμα κοτόπουλο, το οποίο το βρίσκαμε στην τιμή των 3,19 ευρώ, το βρήκαμε τώρα 4,65.
0: Αυτές τις αυξήσεις που περιγράφετε μέσα σε τι χρονικό διάστημα έχουν γίνει?
2: Τον τελευταίο μήνα.
0: Άρα λέτε ότι από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτή η πρωτοβουλία και η συμφωνία κυρίων που λέμε εμείς και τα λοιπά, έχουν ήδη κάνει αυξήσεις στις τιμές προϊόντων, ούτως ώστε να έρθουν μετά και να πούνε
1: αυξημένες.
0: Να πούνε μετά ότι τις συγκρατήσαμε ή ότι τις μειώσαμε λίγο.
2: Η μείωση της τιμής θα γίνει από την τιμή που σημείο αναφοράς έχει στις 27 Αυγούστου. Ό,τι τιμή έχουν
0: μέχρι
2: τα
0: τότε όμως, βλέπετε εσείς ότι θα γίνονται αυξήσεις.
2: Όχι, δεν το λέω εγώ, το βλέπουμε. Το είναι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε κάνει.
1: Ναι, πάντως κύριε Ραυτόπουλε, υποτίθεται ότι αυτόν τον μήνα έμειναν σταθερές και θα μείνουν σταθερές οι τιμές. Δηλαδή,
2: είπατε τη μαγική λέξη, υποτίθεται.
1: Ναι.
2: Άλλο το τι λέμε και άλλο το τι είναι στην πραγματικότητα. Ότι υπάρχουν προσφορές στα σούπερ μάρκετ, να σας πω ότι στο 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ κάθε εβδομάδα υπάρχουν προσφορές. Στο 25%. Να σας πω ότι ένα μεγάλο κατάστημα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 70.000 κωδικούς. Ένα υπέρ μάρκετ, ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, έχει περίπου στους 70.000 κωδικούς. Εάν μας μιλάνε τώρα για 1.000 κωδικούς, οι οποίοι θα πρέπει να δούμε τι είναι. Είναι κωδικοί ταχυκίνητοι, δηλαδή είναι προϊόντα τα οποία αγοράζουμε στην καθημερινότητά μας, ή είναι προϊόντα τα οποία τα αγοράζουν λίγοι ή στην περιφέρεια, δηλαδή από μικρές βιομηχανίες, είτε τροφίμων, παλαντικών, πυροκομικών, γαλακτοκομικών κτλ. Είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, οι ταχυκίνητοι κωδικοί, ή είναι κάποιες? Εκείνο το οποίο ξέρουμε μέχρι τώρα είναι ότι βλέπουμε από τις βιομηχανίες να υπάρχει μία τροφίμων, να υπάρχει μία ατροφημία. Αντιθέτως, από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες αντιλαμβάνεστε είναι αυτές που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα τις μεζούρες, είτε στον καφέ, είτε στον εσπρέσο, είτε στα αλατικά, είτε στα τυροκομικά, είτε σε πολλά προϊόντα, να δούμε ποια θα είναι τελικά η τιμή της καταληκτικής ημερομηνίας 27 Αυγούστου. Εμείς βεβαίως έχουμε και όλο το backup των προηγούμενων εβδομάδων για να δούμε πραγματικά ποια θα είναι, αν και ποια θα είναι η μείωση.
0: Ναι, πώς θα έχει εξελιχθεί η τιμή σε προϊόντα όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε να τεθεί σε ισχύ πια η συμφωνία κυρίων.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στις περιοχές της τουριστικές, των διακοπών, τα νησιά και τα λοιπά, έχετε κάποια εικόνα πώς κυμαίνονται οι τιμές, αν υπάρχει αυξητική τάση?
2: Σε νησί των Κυκλάδων, αυτό το οποίο έχουμε συναντήσει, είναι μέχρι και σίκα 29 ευρώ και 6 λεπτά.
0: Τι?
2: Υπάρχει αυξητική τάση σε προϊόντα, τα έχουμε δει και στη Ρόδο, σε προϊόντα τα οποία στις ίδιες αλυσίδες στην υπηρετική Ελλάδα και ιδίως στα αστικά κέντρα πολλούνται φτηνότερα. Στα νησιωτική Ελλάδα που δεν θα έπρεπε, έχουμε δει κάποιους κωδικούς που πολλούνται ακριβότερα.
0: Συγγνώμη, είπατε σίκα το κιλό 29 ευρώ.
2: 6 λεπτά, μάλιστα.
0: Τα 6 λεπτά είναι που έκαναν τη διαφορά, κύριε Ραυτόπουλε, γι' αυτό δεν το συγκράτησα. Αλλά τα σίκα είναι και η εποχή τους, γιατί είναι ο μήνας Αύγουστος. Είναι το φρούτο της εποχής.
2: Αυτή τη στιγμή στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα μανάβικα, τα σίκα κινούνται στην περιοχή των 5, 6, 7. Άντε το πολύ 8 ευρώ.
0: Ναι, αυτή είναι όμως καθαρή σκοροκέρδεια. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει εξήγηση.
2: Όχι, δεν υπάρχει καμία εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί που προκειμένου να ελέγξουν αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, ηλεκτρικός μηχανισμός, τότε ασύνδετα λειτουργεί η αγορά. Όπως καλή ώρα.
1: Ναι, από δική σας πλευράς γίνονται κάποιες καταγγελίες, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που μας αναφέρατε τώρα. Έχει γίνει κάποια καταγγελία από εσάς?
2: Πώς την έχει γίνει? Βεβαίως και έχει γίνει. Βεβαίως και έχει γίνει καταγγελία.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ.
2: Να το ψάξει η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και να δει τα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, πόσο αγοράστηκε το προϊόν και για ποιο λόγο είναι, έχει αυτή την τιμή.
0: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι εσείς που είσαστε μία απλή ένωση καταναλωτών, κάθε φορά που βγαίνετε και σας ακούω, έχετε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα να δώσετε και έχετε παρακολουθήσει την εξέλιξη της τιμής των προϊόντων σε βάθος χρόνου. Δεν είναι ότι δίνετε μία τιμή που επικρατεί τώρα, λέτε ότι εγώ το παρακολουθώ το προϊόν τους τελευταίους μήνες, τελευταίες εβδομάδες και θα το παρακολουθήσω. Αυτό που κάνετε εσείς, που είσαστε μια απλή ένωση, δεν μπορεί να το κάνει ο ελεγκτικός μηχανισμός ή δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία των ενώσεων καταναλωτών με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για κάτι τέτοιο?
2: Βεβαίως και μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τον ελεγκτικό μηχανισμό, με την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή και Επιτροπή της Αγοράς. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει και συνεργασία με τις τοπικές, με τις περιφέρειες των νομών της χώρας μας, των περιφερειών της χώρας μας, που όλοι μαζί αυτή να ήταν μια αλυσίδα, ένας κρίκος στην αλυσίδα, που να γινόταν ο έλεγχος και να σταμάταγε κάπου η εσχροκέρδεια. Να ξέρετε όμως το εξής: όσο υψηλότερες είναι οι τιμές στα προϊόντα, είτε αυτά είναι τρόφιμα, είτε είναι υπηρεσίες, είτε είναι είδη πρώτης ανάγκης, είτε οτιδήποτε σχολικά, οτιδήποτε ενδύματα, υποδήματα κτλ., τόσο περισσότερα έσοδα μπαίνουν στα ταμεία του κράτους. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε, εντός εισαγωγικών τη λέξη, μπορεί να κάνει το κράτος κοινωνική πολιτική.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, στα στοιχεία αυτά που έδωσε πριν από τρεις μέρες η Ελστάτ και βλέπουμε έτσι την επιβράδυνση, ας πούμε, του πληθωρισμού, βλέπουμε ότι σε ορισμένα προϊόντα, όπως για παράδειγμα είναι το μοσχάρι, είναι το αρνί, είναι το κατσίκι, είναι τα κρέατα, εκεί βλέπουμε κάποιες πολύ μεγάλες αυξήσεις της τάξης του 12, 13, 14%. Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Μιλάτε, αν μου επιτρέπετε, σε σύγκριση με το 2025. Η σύγκριση είναι αυτή. Πράγματι υπάρχει, όπως και τώρα, αυτές τις μέρες που είναι το μικρό Πάσχα το 15 Αύγουστο, θα δούμε τις τιμές στο αρνί και στο κατσίκι, στα ελληνικά το τονίζω, γιατί θα γίνουν και πάρα πολλές εισαγωγές. Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνουν ελληνοποιήσεις, το λέω πολύ κομψά, το οποίο θα φτάνει η τιμή στα 16 ευρώ, το κιλό, 17 ευρώ το κιλό. Το μοσχάρι έχει ξεπεράσει, έφτασε στα περίπου 20 ευρώ το κιλό η μπριζόλα. Τώρα βέβαια αυτή την εποχή και ιδίως στους δύο τελευταίους μήνες βλέπουμε μία συγκράτηση στην τιμή του μοσχαριού και βλέπουμε και μία υποχώρηση της τάσης των 10-20 λεπτών. Να μου πεις τώρα...
0: Σταγόνα στον ωκεανό.
2: Ναι. Τι να λέει, εντάξει. Εκείνο που περιμέναμε να δούμε μείωση είναι στο χοιρινό και στο κοτόπουλο. Που βλέπουμε, αντίθετα βλέπουμε σε κάποια, όχι σε όλα, σε κάποια μέρη του χοιρινού ή στην πριζόλα τη χοιρινή για παράδειγμα, βλέπουμε κάποιες αυξήσεις, όπως βλέπουμε και στο κοτόπουλο, ιδίως στα σκευάσματα κοτόπουλο, όπως είναι το μπούτι, όπως είναι το στήθος, όπως είναι τα φιλέτο.
0: Ίσως λόγω μεγάλης ζήτησης, γιατί ο κόσμος έχει στραφεί σε αυτά τα δύο κρέατα.
2: Ακριβώς. Σε αντίθεση με το ολόκληρο κοτόπουλο που το βλέπουμε, το συναντάμε από 2,65 το κιλό έως και 4,65.
0: Στέλνει μήνυμα ο Νικόλαος και λέει ότι έχει φίλοι που δουλεύει σε μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω βέβαια την επωνυμία, 2 με 3 φορές την εβδομάδα αλλάζουν τιμές σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και εννοείται, όπως γράφει, προς τα πάνω.
2: Έτσι, αλήθεια είναι. Αυτό εξαρτάται ανάλογα από τις βιομηχανίες και τις αγορές τις οποίες κάνουν τα σούπερ μάρκετ, τις βιομηχανίες και από τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες ανάλογα με τα τιμολόγια τα οποία παίρνουν ανεβάζουν και αυτές τις τιμές. Σου λέει ότι αφού μου ανεβάζει η βιομηχανία την τιμή, εγώ δεν μπορώ να την κρατήσω στα ίδια επίπεδα, γιατί τότε εγώ θα μπω μέσα.
0: Θα την ανεβάσω κι εγώ, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Διαβάζω κάτι άλλο ανησυχητικό. Ήταν ένα άρθρο που έλεγε ότι έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων στο ελαιόλαδο, γιατί είχαμε ησυχάσει λίγο με το λάδι.
1: Έχει πέσει, νομίζω, η τιμή.
0: Στους τελευταίους μήνες. Λόγω της ακραίας ζέστης που δεν πλήττει μόνο εμάς, πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη, οπότε πλήττει και την Ισπανία, πλήττει και την Ιταλία, πλήττει και την Πορτογαλία. Η παραγωγή, λέει, σε όλες αυτές τις χώρες προειδοποιούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένη ξηρασία και οι πυρκαγιές το προηγούμενο διάστημα έχουν θέσει σε κίνδυνο την παραγωγή ελαιολάδου, και μάλιστα ότι και εκεί που γλίτωσαν από τις οι καλλιέργειες από τις πυρκαγιές και δεν καταστράφηκαν, η ξηρασία, η στάχτη κτλ. Έχει δημιουργήσει μια κακής ποιότητας καρπό, ας το πούμε έτσι.
2: Είναι το μικροκλίμα τέτοιο το οποίο επηρεάζονται.
0: Έχετε και εσείς τέτοια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως.
2: Έχουμε και εμείς, και η πληροφόρηση η οποία έχουμε είναι μια χώρα η οποία δεν την είπατε, ναι, θα γίνουν και γίνονται εισαγωγές, που είναι η Τινησία. Πρώτη, ναι, είναι η Ισπανία στην παραγωγή ελαιολάδου, δεύτερη είναι η Τινησία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τίνει να γίνει και η Τουρκία. Εμείς σε αυτές τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στις 3 πρώτες θέσεις μαζί με την Ιταλία. Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα. Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία. Στην παραγωγή ελαιολάδου. Και θα πούμε, όπως πραγματικά το βλέπουμε και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ότι η τιμή από εκεί που είχε φτάσει στα 12, 13, 16 ευρώ το λίτρο, όχι το κιλό, το λίτρο, τα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε ότι έχει μειωθεί και έχει φτάσει μονοψήφιο νούμερο περίπου στα 8 με 9 ευρώ.
0: Γι' αυτό έλεγα ότι τουλάχιστον είχαμε ένα μέτωπο το οποίο είχαμε γλιτώσει το τελευταίο διάστημα. Ναι.
2: Και εκείνο το οποίο, επειδή βρίσκομαι σε επαφή με μια παραγωγική περιοχή από ελαιόλαδο, όπως είναι η Μεσσηνία, όπως είναι η Λακωνία, όπως είναι ακόμα και η Μακεδονία, και συγκεκριμένα η Ανατολική Μακεδονία που βγάζει και την ελιά, την λεγόμενη την ελιά Φάσου, βλέπουμε ότι οι έμποροι δεν υπάρχει, θα έλεγα, ενδιαφέρον αγοράς, όχι για κανένα λόγο, για να τα αγοράσουν από τους παραγωγούς σε τιμές εξευτελιστικές, δηλαδή σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, ώστε να έχουν και μεγαλύτερο κέρδος ήδη.
1: Και το αυτό που λένε.
2: Το ίδιο και με τα σταφύλια που είναι η εποχή.
1: Επειδή σε κανένα μήνα, λιγότερο από μήνα, θα κάνουμε συζήτηση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς και για τα σχολικά είδη. Τι εικόνα έχετε ως προς τα σχολικά?
2: Να πούμε ότι μέσα στην πρωτοβουλία, αυτή την εθνική πρωτοβουλία, υπάρχουν και 100 κωδικοί με σχολικά είδη. Εμείς έχουμε και τις περσινές τιμές, ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, έχουμε και τις περσινές τιμές. Πόσο είχαν τετράδια, καρκίνες, μολύβια, γόμες, γεωμετρικά σχήματα, τσάντες διάφορες, επώνυμες και μη επώνυμες και ιδιωτικής ετικέτας. Να δούμε τι είναι. Να πούμε ότι από την Εθνική Συμφωνία, όπως είπε και το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή, εξαιρούνται οι κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Όπου μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία που είδα και κάποια δημοσιεύματα, υπάρχουν και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά εξαιρούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε, η κάθε αλυσίδα στο Ελλάδα έχει δικούς της κωδικούς, τα δικά της προϊόντα. Όπως και σε αυτά, για παράδειγμα, να πω, επειδή είδα τις τελευταίες μέρες, παράδειγμα, μακαρόνια ιδιωτικής ετικέτας που τα πουλούσαν στα 58 λεπτά, σήμερα τα βρίσκουμε στα 62 λεπτά. Εάν αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία τα πάει ξανά στα 52 ή στα 60 ή στα 59 λεπτά, αυτό δεν σημαίνει μείωση. Να. Γιατί όλα τα χρόνια τα πέραν 58 λεπτά.
1: Ως προς τα σχολικά, βλέπετε να συγκρατούνται οι τιμές? Θεωρείτε ότι θα επιτευχθεί αυτό, δηλαδή, στο πλαίσιο της συμφωνίας?
2: Τα περισσότερα σχολικά είδη είναι εισαγωγής. Και ιδίως από την Κίνα. Εκείνο που υπάρχουν ελληνικές, εκείνο που έχουμε συναντήσει, είναι ότι έχουν μειωθεί, θα έλεγα, το χαρτί. Δηλαδή, εκεί που ήταν το χαρτί 80 γραμμάρια, τώρα είχε γίνει πρόπερση 70 γραμμάρια, πέρσι είχε γίνει 60 γραμμάρια. Το 50 φύλλο. Φέτος περιμένουμε να δούμε πόσα γραμμάρια θα είναι, για να πούμε ποια είναι η τιμή του. Έτσι, γιατί εάν μιλάμε ένα τετράδιο των 80 γραμμαρίων, είχε 1 ευρώ και σήμερα έχει των 70 γραμμαρίων, το έχουν 90 λεπτά, δεν είναι μείωση.
1: Όχι, βέβαια.
2: Γιατί μειώθηκε η ποιότητα του χαρτιού. Δηλαδή, το παιδάκι στις πρώτες τάξεις γράφει στην πρώτη σελίδα και βλέπει αυτό που έχει γράψει στην τρίτη σελίδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Οκ. Έτσι όπως το θέτετε. Πάντως το έλεγα ότι θα μας κάνει την καρδιά περιβόλη ο κύριος Ζαυτόπουλος. Δεν φταίει ο κύριος Ζαυτόπουλος, γιατί αυτή είναι η κατάσταση έξω. Θέλω να πω απλά ότι σε ένα νησί του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα, που είναι ένα νησί που είναι για. Κόσμο δεν πάει. Δεν είναι Μύκονος. Ναι. Δεν είναι Μύκονος, δεν είναι Σαντορίνη.
1: Είναι οικογένειες πολλές.
0: Πάνε οικογένειες, είναι ο πιο κοντινός προορισμός και θεωρείται για τα λαϊκά στρώματα ένας προορισμός top. Σε μία από τις καφετέριες του λιμανιού, τέλος πάντων, μία σαλάτα. Καφετέριες, δεν είναι ταβέρνα. Μία σαλάτα, μία κρέπα, μία βάφλα με μία μπάλα παγωτό, 31 ευρώ.
2: Και
0: το πρώτο που είπα είναι, συγγνώμη, τι έχετε χρεώσει, γιατί νομίζω ότι έχει γίνει λάθος πραγματικά.
2: Ναι, εκείνο το οποίο έχουμε δει εμείς αυτή την περίοδο είναι ακόμα και σε περιοχές οι οποίες δεν θεωρούνται τουριστικές, να πουλάνε τα καταστήματα την μπάλα του παγωτού, το κονάκι, στα 5 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μου στείλε καταναλωτής την απόδειξη που πήρε δύο παγωτά στα παιδιά του με δύο μπάλες.
0: Με συγχωρείτε, αλλά είναι κουταλιά και ευρώ δηλαδή εδώ.
2: Κάπως έτσι.
0: Μια μπάλα παγωτό, πόσες κουταλιές είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Αλλά μην στεναχωριέστε. Έρχεται το φθινόπωρο, έρχεται το χειμώνα, στα οποία τα παγωτά θα τα βάλουν σε προσφορά. Ένα και ένα δώρο, μισή τιμή, 50%.
1: Σωστό κι αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Ραφτόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Σε όλο τον κόσμο.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
7: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Και δες τώρα πώς θα τοποθετεί ο Real Blogger την κουβέντα έτσι που κάναμε, αυτά που λέγαμε τον κύριο Ραυτόπουλο. Λέει τελικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι άλλο πράγμα η ακρίβεια, δικαιολογημένη ή όχι, και άλλο η ασχροκέρδεια. Ο συνδυασμός των δύο σκοτώνει. Αντίρρηση, όχι καμία αντίρρηση, Real
1: και
0: Blogger.
1: Και το έχουμε αυτό το συνδυασμό, Real Blogger.
0: Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε αυτόν τον συνδυασμό που σκοτώνει. Έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Είναι και τα δύο μαζί. Λοιπόν, πάμε σε περιβάλλον διαφημίσεων, έτσι. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξαπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Κοίτα τώρα τι λέει ο Άγγελος. Λέει: το σημείο που προσγειώθηκε, λέει, το ελικόπτερο που λέγαμε νωρίτερα για το σαρακίνικο της Μήλου.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, λέει, πάντως να ήταν σημείο που να ενοχλούσε κάποιον.
0: Τι εννοεί?
1: Ίσως διάβασε τις δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητής, ο οποίος είπε ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν στο σημείο το συγκεκριμένο που προσγειώθηκε το ελικόπτερο, δεν υπήρχαν λουόμενοι. Δεν είναι ότι για να προσγειωθεί έφυγε κάποιος.
0: Στο βραχάκι με το πλάτωμα, δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε κάποιος λουόμενος.
1: Άρα με τη,
0: ναι,
1: με τη δική σου λογική, Άγγελε, αν εγώ θέλω να προσγειωθώ σε 7 ώρα το πρωί που δεν ενοχλώ κανέναν στο βράχο της Ακρόπολης, να το κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι. Και
1: γιατί εκείνη
0: έχουμε...
1: είναι κλειστή η Ακρόπολη, αλλά δεν ενοχλώ κάποιον.
0: Και επίσης να έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι όταν προσγειώνεται ένα ελικόπτερο, ξέρεις, υπάρχει και ένας άνεμος που δημιουργείται εκεί, έτσι, δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο τοποθετείται σε ένα βραχάκι ήσυχα και αθόρυβα και ωραία.
1: Μα φυσικά υπάρχει. Σηκώνει το ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Απομακρύνονται, θέλω να πω.
0: Απομακρύνονται.
1: Το σημείο,
0: δηλαδή,
1: γύρω-γύρω.
0: Μήπως δεν ήταν εκείνη την ώρα κάποιος, γιατί είδαν οι άνθρωποι ότι πάει να προσγειωθεί ελικόπτερο και απομακρυνθήκανε. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Εγώ δηλαδή στη θέση του αυτό θα έκανα. Θα έπαιρνα την πετσετούλα μου, την τσάντουλα μου και θα πήγαινα προς τα πίσω.
1: Πάντως η Μήλος κάτι έχει αυτές τις μέρες. Διαβάζω τώρα για μια επιχείρηση διάσωσης που έγινε τα ξημερώματα στην περιοχή Φύρη Πλάκα τη Μήλου. Mm-hmm. Ένας άνδρας 33 ετών, αυτό προκύπτει από ανακοίνωση που έκανε το λιμενικό, εγκλωβίστηκε στην κορυφή ενός βράχου. Ήταν ένας βράχος ύψους περίπου 20 μέτρων. Βρίσκεται εντός της θάλασσας ο βράχος. Είχε αναρριχηθεί σε εκείνο το σημείο. Διαπίστωσε όμως ότι στην προσπάθεια του μετά να κατέβει δεν μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια. Ενημερώθηκε το λιμενικό για το περιστατικό. Οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Έσπευσαν σκάφη του λιμενικού, έσπευσε αστυνομία, κλιμάκιο πυροσβεστών, διασωστών, κλιμάκιο του κέντρου υγείας Μήλου, ιδιώτες ναυαγοσώστες. Φαντάσου τώρα. Φαντάσου τώρα. Κάντε εικόνα τώρα αυτό το πράγμα. Ένας άνθρωπος πάνω στον βράχο και έχουν έρθει από όλους τους κλάδους και από όλες τις υπηρεσίες. Λοιπόν, καλά στην υγεία του, απλά δεν μπορούσε να κατέβει μόνος του, όπως δήλωσε ο ίδιος, και με τη συνδρομή όλων αυτών των δυνάμεων τελικά κατέβηκε. Δεν χρειάστηκε η ιατρική φροντίδα, δεν είναι ότι αισθάνθηκε κάτι.
0: Ναι, δεν μπορούσε να
1: απλά
0: κατέβει από
1: εκεί. Υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας.
0: Υπερτιμούμε τις δυνάμεις
1: τώρα
0: μας.
1: Τα λέω εγώ αυτά, γιατί έχω κάνει και εγώ κάτι.
0: Έχεις κάνει παράτολμα.
1: Έχω κάνει και εγώ κάτι παράτολμα. Έκανα και πρόσφατα. Ανέβηκα στο ηφαίστειο των Μεθάνων. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
0: Δεν έχω πάει, όχι.
1: Λοιπόν, έχει 30 κρατήρες, δεν έχει έναν κρατήρα. Και έχει όμως μία βασική διαδρομή που κάνεις μέχρι να φτάσεις στο σημείο που είναι το. Έχει ένα μονοπάτι, τέλος πάντων, το οποίο είναι, ανεβαίνει, είναι σηματοδοτημένο μονοπάτι, δεν είναι ψάχνεσαι. Ακολουθείς, ας πούμε, τα σήματα και ανεβαίνεις προς τα πάνω σε ένα τελευταίο σημείο. Είχε μία αναρρίχηση, τέλος πάντων, που δεν, για ανθρώπους που πάνε με απλά τα αθλητικά τους παπούτσια, με κανέναν εξοπλισμό κτλ. Θέλω να πω ότι ανεβαίνουν άνθρωποι με τα παιδάκια τους, το βλέπουν κτλ. Αισθάνεσαι σε κάποια στιγμή ότι. Να το ανέβω ή να μην το ανέβω.
0: Ναι, δύο φωνές σε φωνάζουν.
1: Δύο φωνές, αλλά λες έφτασα στην πηγή να μην το πιω το νερό.
0: Ας πάω, ναι.
1: Ναι.
0: Και
1: το λέω απλά ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να τα... να τα ζυγίσεις λίγο τα πράγματα.
0: Και πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό πρέπει να το κάνεις πίσω.
1: Και να υπάρχει και κόσμος για να μην είσαι μόνος σου.
0: Και αυτό είναι πάρα
1: πολύ σημαντικό. Να σε βοηθήσει, κάποιος να σου δείξει, γιατί μπορεί να χάσεις το δρόμο και να ρωτήσεις. Κάποιος να καλέσει αν χρειαστείς βοήθεια. Θέλω να πω ότι όχι μόνο σου όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ ωραία σημεία η Ελλάδα, αλλά είναι και κάποια σημεία που είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Θα σου πω μετά το δελτίο ειδήσεων, μια περιπέτεια που είχα εγώ στη Γάβδο.
1: Ωραία, την περιμένω.
2: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
2: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: ειδήσεις.
1: Πρεμιέρα σε 30 λεπτά στο Μπέρμιγχαμ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών και Γυναικών. 14 ελληνικές συμμετοχές στα σημερινά προκριματικά αγωνίσματα. Στη 1:30 αγωνίζεται ο Μίλτος Τεντόγλου στον προκριματικό του μήκους. Στο Παρίσι άρχισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμπησης Ανδρών και Γυναικών. 13 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται στα προκριματικά της σημερινής πρώτης ημέρας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Με την αλληγορία των αλόγων και με τη λογική των παραλόγων, λέγω εκείνα που ήθελε να πει ο καθένας και υπογράφω εγώ για όλους ο κανένας. Εγώ είμαι εγώ, εγώ είμαι και ο άλλος. Εγώ μικρός, εγώ και ο μεγάλος. Βαρώ τα όργανα και τραγουδάω στους δρόμους με τους ελεύθερους και με τους παρανόμους. Εγώ αητός, εγώ και προμηθέας. Εγώ τρελός της διπλανής παρέας. Λέω αυτά που δεν τολμάτε εσείς να πείτε και χαρμοκλαίω που στο βάθος συμφωνείτε. Πάμε!

0: 5 λεπτά μετά τις 12 και ακούμε τον Νίκο Καλογερόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας πολύ ιδιαίτερος και πολύ σπουδαίος ηθοποιός.
1: Ηθοποιάρα.
0: Σκηνοθέτης, τραγουδοποιός. Μία από τις πιο έτσι δυνατές μορφές της τέχνης.
1: Ένας ηθοποιός, έπαιζε και με το πρόσωπό του, έπαιζε με τη φωνή του, έπαιζε με όλα. Γνωστός για κινηματογραφικές ταινίες όπως Λούφα και Παραλλαγή. Μάθε παιδί μου γράμματα.
0: Το Ρεμπέτικο.
1: Το Ρεμπέτικο. Αλλά και για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις. Εμένα προσωπικά μου είχε μείνει ο ρόλος, ο διπλός ρόλος που έπαιζε στο Κάμπινγκ.
0: Το Κάμπινγκ. Ναι.
1: Πολύ νομίζω σπουδαίος. Το Κάμπινγκ ήταν αρχές της δεκαετίας του 80. Εγώ πιτσιρίκη, τότε μόνο η ΕΡΤ βέβαια. Έβλεπα, το βλέπα με μανία. Το θέμα είναι, διαβάζω πώς προέκυψε αυτός ο ρόλος. Δεν υπήρχε στο σενάριο ο ρόλος που έπαιζε του Μάιμου, του Χαζούλη στο έργο. Και λέει ο ίδιος ο Καλογερόπουλος, ο ρόλος λέει του Μάιμου που έμεινε στην ιστορία πραγματικά, δεν υπήρχε στο αρχικό σενάριο. Ήθελα, λέει, εκείνη την εποχή να μαζέψω υλικό. Συνολικά 2-3 λεπτά από όλες τις δουλειές που είχε κάνει ήθελε να το δείξει σε έναν Σουηδό σκηνοθέτη. Και έψαχνε να βρει υλικό από την εμφάνιση που είχε κάνει στη Μεθυσμένη Πολιτεία. Και τότε συνειδητοποίησε ότι από την ΕΡΤ είχαν σβήσει. Είχαν διαγράψει τη Μεθυσμένη Πολιτεία, δεν υπήρχε στο αρχείο της κρατικής τηλεόρασης. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ, δεν θα πω, έχει πει κουβέντες διάφορες τέλος πάντων για αυτό το περιστατικό. Και του λέει τότε ο σκηνοθέτης του Κάμπινγκ, κάνε έναν τέτοιο ρόλο εδώ, αν είναι να ηρεμήσεις.
0: Για να τον ηρεμήσει. Για να ηρεμήσει. Να τον χαλαρώσει, ναι.
1: Και έτσι γεννήθηκε ο ρόλος του Μάιμου από το πουθενά. Για να γυρίσει κάτι το οποίο ήθελε να προσθέσει στο υλικό του και ο ρόλος αυτός άφησε εποχή στην τηλεόραση και δεν είναι ο μοναδικός βέβαια.
0: Και οι ηθοποιοί σε αυτή τη σειρά ζούσαν σε κάμπινγκ, πραγματικά ζούσαν σε κάμπινγκ στο Τολό, έτσι, εκεί διέμεναν.
1: Φαινότανε, το βγάζαν αυτό που προς τα έξω, ήταν πάρα πολύ ωραίο σύριαλ για την εποχή εκείνη, πάρα πολύ ωραίο σύριαλ, δεν είναι όμως λέμε το μοναδικό, δηλαδή ο ρόλος του μαζί με τον Τζάκωνα βέβαια, στο Μάθε παιδί μου γράμματα. Φοβερός, έβλεπα χθες αποσπάσματα την ώρα που ο Τζάκωνος αναπτύσσει το σκεπτικό του και ο πατέρας έχει πάθει λίγο σοκ γιατί νομίζει ότι είναι, του γίνε κομμουνιστής ο γιος του. Και γυρνάει από δίπλα με μία φράση γιατί σε όλο αυτό το μονόλογο του Τζάκωνα ο Καλογερόπουλος δεν ήταν από δίπλα και λέει τα ίδια λέω κι εγώ. Και μία φράση του Καλογερόπουλου και έγραφε η σκηνή έμενε ας πούμε.
0: Ακριβώς.
2: Χωρίς αφορμή να πετάξεις θα πρέπει ψηλά στον αέρα. Να μη σε νοιάζει γιατί.
1: Δεν ξέρεις ουσιαστικά από τα 15-16 του λέει έμεινε μόνος του γιατί για το ρεμπέτικο χρειάστηκε να πιάσει και μπουζούκι στα χέρια και ήταν η πρώτη επαφή που είχε
0: Το
1: όργανο αυτό. Ο πατέρας του έλεγε ότι άμα σε δω λέει με αυτό το ζητιανό ξυλό, έτσι το έλεγε το μπουζούκι, θα στο σπάσω στο κεφάλι. Και όταν έμαθε ότι θέλει να γίνει και ηθοποιός και να γίνει και μουσικός και τα λοιπά, καταλαβαίνετε λέει τι σήμαινε για την επαρχία της δεκαετίας 60-70, τι σήμαινε να γίνεις και μουσικός και ηθοποιός.
0: Και
1: κάπως έτσι λέει κατέληξε από τα 15 του να μεγαλώνει μόνος του αξεπέραστος Νίκος Καλογερόπουλος σε ταινίες και σειρές.

0: Λοιπόν, δεν πρόλαβα πριν που στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ραυτόπουλο να αναφερθώ στο Market Pass, γιατί από ό,τι φαίνεται επανέρχεται. Ρεπορτάζ από την Αργυρό Μαυρούλη στην Real News της Κυριακής. Λέει ότι με χρονικό ορίζοντα το τέλος φθινοπόρου, αρχικά στο μυαλό των κυβερνώντων ήταν οι αρχές του φθινοπόρου, αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί και για τεχνικούς λόγους. Άρα, με ορίζοντα το τέλος φθινοπόρου, προχωρά ο σχεδιασμός για να ενεργοποιηθεί νέο Market Pass για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Θα περιλαμβάνει οι δικαιούχοι, βασικός πυρήνας των δικαιούχων.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Εάν διευρύνονται δηλαδή κάπως τα κριτήρια για το Market Pass.
0: Θα έχει αυστηρά στοχευμένο χαρακτήρα από ό,τι φαίνεται. Δεν θα είναι διευρυμένα τα κριτήρια. Βασικός πυρήνας των δικαιούχων θα είναι οι πολίτες που λαμβάνουν ή έλαβαν στο παρελθόν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από την 1η Μαρτίου του 2024 και μετά. Εξετάζεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεχνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία.
1: Δεν ήταν ενταγμένοι αυτοί.
0: Και γενικότερα στο Market Pass, αν θα ενταχθούν όλοι αυτοί. Και γενικότερα πολίτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, λέει, που θα καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις. Για το βασικό ποσό θα είναι για μία μονογονεϊκή οικογένεια, για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, να το πω έτσι, 40 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το σκεπτικό, και θα αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των παιδιών.
1: Προσδέθ τα βλέπω αυτά. Προσδέθ να ανακοινώνονται.
0: Και εγώ αυτό βλέπω. Γιατί
1: νομίζω πως προς τα εκεί θα έχουμε.
0: Αν αυτό.
1: Μια θέση στο καλάθι θα έχει, νομίζω, και αυτό στο καλάθι που θα ανακοινωθεί.
0: Μετράμε αντίστροφα, Ελένη, ούτως ή άλλως.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Μετράμε
1: λοιπόν,
0: αντίστροφα.
1: Πάμε να δούμε αυτά τα περιστατικά βίας τα οποία πολλαπλασιάζονται και συνεχίζονται στα νοσοκομεία κατά εργαζόμενων. Στα νοσοκομεία, νοσηλευτές, γιατρούς κτλ. Έχουμε μια καινούρια καταγγελία από την Ποεδίνα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Αυτό, αφορά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός, με θύμα μια νοσηλεύτρια.
2: Και όχι μόνο, θα έλεγα. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε και στο νοσοκομείο του Βόλου μια συνοδό ασθενός. Η οποία σε έκταλη κατάσταση πήρε ένα αντικείμενο αιχμηρό και έσχεσε τα ρούχα ενός γιατρού και νοσηλεύτρια και ταυτόχρονα τους τραυμάτισε κιόλας. Και μετά έκανε και ανάρτηση, σαν τρίτο πρόσωπο, ότι ο γιατρός και η νοσηλεύτρια επιτέθηκαν στην συνοδό της ασθενούς, διαστρεβλώνοντας τα γεγονότα όπως έγινε.
0: Και στον Ερυθρό Σταυρό τι συνέβη, κύριε Πρόεδρε?
2: Στον Ερυθρό Σταυρό, χθες. Οπότε Σάββατο το πρωί, 6 ώρα, εφημερίδα το νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν ήταν μια γυναίκα στο φορείο, στα εξεταστήρια, στα ιατρία, μεθυσμένη. Θα έπρεπε να την εξετάσουν οι γιατροί. Θεώρησαν οι γιατροί και καλά έκαναν ότι θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν δύο άλλους ασθενείς, οι οποίοι κινδύνευε η ζωή τους. Ξέρετε, τα νοσοκομεία δεν είναι τράπεζες να έχουμε σειρά προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση. Όταν γίνεται η διαλογή και ένας ασθενής κινδυνεύει η ζωή του, προηγείται έναντι άλλου που δεν κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό έγινε στον Ερυθρό. Στοχοποίησε λοιπόν η νοσηλεύτρια η συγκεκριμένη ασθενής. Ήταν τόσο άρρωστη που σηκώθηκε σε έκσταση κατάσταση από το φορείο, την έπιασε από τα μαλλιά, τη ρίζωσε μαλλιά, την χτύπησε μέσα στα εξεταστήρια και έξω. Και εδώ υπήρχαν δύο φύλακες, και αυτό είναι ένα ζήτημα, οι οποίοι ζήταγε βοήθεια οι συνάδελφοι.
0: Δεν τη βοήθησαν.
2: Όχι, τη είπαν ότι μετά στο πρωτόκολλο εμείς δεν μπορούμε να αγγίξουμε ασθενείς. Αν έχουμε τέτοιες δηλαδή εταιρείες security στα νοσοκομεία που τις πληρώνουμε, αλλά δεν μπορούν να παρέμβουν σε μια τέτοια κρίση.
1: Είναι ιδιωτική φύλαξη, έτσι. Είναι ιδιωτική φύλαξη αυτή που υπάρχει στα νοσοκομεία.
2: Αλλά λένε ότι το πρωτόκολλο.
0: Όντως το πρωτόκολλο το λέει αυτό, ότι δεν μπορούν να αγγίξουν ασθενή.
2: Το λέει το πρωτόκολλο. Δεν μπορείς όταν.
0: Το λέει το πρωτόκολλο, αλλά το λέει ακόμα και όταν βιοπραγήσει ένας ασθενής σε βάρος γιατρών νοσηλευτών.
2: Δεν υπάρχουν όρια, δεν πρέπει να πας εκεί, όχι να χτυπήσεις. Να πας να ξεχωρίσεις, να τον τραβήξεις.
0: Δηλαδή δεν μπήκανε καν στη μέση να παρέμουν να γλιτώσει η νοσηλεύτρια.
2: Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, ένα κενό στο ζήτημα της φύλαξης στα νοσοκομεία.
0: Με συγχωρείτε, αλλά
1: εδώ ακυρώνεται κάποια... η έννοια της φύλαξης.
0: Ναι, αν κάποιος ασθενής πάει και αρχίζει να μαλλιοτραβάει την μία νοσηλεύτρια, να επιτίθεται με αιχμηρό αντικείμενο σε έναν άλλο γιατρό ή οτιδήποτε, θα πάει ο φύλακας και θα πει με το ΣΥΣ και με το ΣΑ, σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να σταματήσετε.
2: Ακριβώς, και ο φύλακας θα πάρει την αστυνομία, αλλά η αστυνομία θα έρθει σε μία ώρα, 150 ώρες, όταν θα μας έχουν σκοτώσει.
1: Πάντως, κύριε Γιαννάκο, επειδή αυτά τα περιστατικά είναι πολλά το τελευταίο διάστημα, κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Δηλαδή, δεν ξέρω εσείς τι προτείνετε, τι θα μπορούσε να γίνει.
2: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τα νοσοκομεία παλαιότερα είχαν ένα ειδικό σώμα από την αστυνομία. Είχαν ένα ειδικό σώμα από την αστυνομία που τον πληρώνουν τα νοσοκομεία, του προϋπολογισμού, όπως τις εταιρείες security, το προσωπικό ασφάλειας.

0: λέει, του νόμου 50-90 του 24. Ότι είναι ένας έρθει και βιοπραγίσει, κάνει φασαρία στο νοσοκομείο, αυτεπάντητα τώρα η αστυνομία τον συλλαμβάνει, το πηγαίνει φυλακή ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα το αδίκημα. Εδώ έρχονται οι αστυνομικοί, τους φωνάζουμε και μας λένε, ελάτε να κάνετε μηνύσεις. Κάνει ο συνάδελφος μήνυση να στοχοποιηθεί από αυτά τα άτομα και να τρέχει στα δικαστήρια 3-4 χρόνια μετά?
1: Ναι, λέτε ότι ουσιαστικά έτσι όπως είναι το πλαίσιο, το αφήνει, γίνεται μια προσωπική υπόθεση. Ποια είναι, όταν δεν είναι έτσι?
0: Ενώ το πλαίσιο δεν λέει αυτό. Πρέπει να διωχθεί αυτεπάγγελτα και να τιμωρηθεί, να πάει φυλακή. Έτσι λέει το πλαίσιο τουλάχιστον.
1: Πάντως υπάρχει όντως η αίσθηση, κύριε Γιαννάκο, τα τελευταία χρόνια υπάρχει έξαρση σε τέτοια περιστατικά. Γίνονταν και παλιότερα και δεν τα μαθαίναμε απλά, ή όντως έχουν αυξηθεί τόσο πολύ?
0: Πάντως, εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει σάχος στον box και άτομα τα οποία έρχονται στα επίγοντα. Και στα επίγοντα, ούτε τα χειδακτηλουργήμαστε εμείς για να τους εξυπηρετούμε όλους ταυτόχρονα. Και πρέπει να υπάρχει υπομονή. Δεν είμαστε τράπεζα, δεν είναι σειρά. Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα, οδηγείται. Δεν φταίμε εμείς αν η αναμονή είναι μεγάλη για να τρώμε το ξύλο. Δηλαδή, εμάς βλέπουν μπροστά, εμείς είμαστε ο σάκος του box, εμάς κοιμάνε. Πρέπει λοιπόν να έχουν υπομονή και ταυτόχρονα να μην επιδεικνύουν αυτή την παραβατική συμπεριφορά.
2: Είναι τελείως παραβατική συμπεριφορά, αλλά όμως τώρα αγγίξατε ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι πολλοί από εμάς έτσι το έχουμε αντιμετωπίσει. Αυτό που γίνεται στα επίγοντα, στις εφημερίες, με τις πολύ ωραίες αναμονές, ναι, με την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία ασθενών και συνοδών. Είναι πραγματικά δύσκολο αυτό για έναν άνθρωπο να το διαχειριστεί. Προφανώς εννοείται ότι δεν μιλάμε για βιοπραγίες, έτσι, σε καμία περίπτωση, να το διευκρινίσουμε.
0: Εδώ μιλάμε όμως για ξύλο, έχουν τραβήξει όπλα, έρχονται Ρωμά, ομάδες μεγάλες και για ξύλο πίδημα, τα σπάνια όλα στα νοσοκομεία, δεν αφήνουν τίποτα στα κέντρα υγείας. Τι να πεις τώρα, δηλαδή αυτό δεν είναι συνθήκες δουλειάς.
1: Αυτή η γυναίκα η οποία βιοπράγησε, περίμενε εκεί ώρες πολλές, γνωρίζουμε τι είχε στην πραγματικότητα, είχε κάτι πιο πολύ σοβαρό πρόβλημα?
0: Όχι, τίποτα, απολύτως, μεθυσμένη.
1: Να.
0: Δηλητηρίασε από μέθη.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβαμε.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εντάξει, εμείς όμως τι θα κάνουμε δηλαδή, το χωροφύλακα εκεί, δηλαδή θα προσφέρουμε υπηρεσίες?
2: Πάντως το γεγονός ότι υπάρχει μια αυτεπάγγελτη διαδικασία η οποία δεν ακολουθείται έχει μια σημασία τώρα.
0: Και τώρα η συνάδελφος αυτή μίλησε χθες και προχθές μαζί της. Είναι σε σοκ. Είναι σπίτι της. Έχει καρούμπλα. Της λείπουν μαλλιά. Δηλαδή είναι κατάσταση αυτή να δουλεύεις για 800-900 ευρώ το μήνα και να τραβάς όλα αυτά? Ο διοικητής επικοινώνησε μαζί του και μπράβο της. Της έδωσε και άδεια, της είπε ότι χρειάζεσαι. Αλλά υπάρχουν κενά όμως στη φύλαξη, στα νοσοκομεία.
2: Κύριε Γιαννάκο, η εικόνα στα νησιά πώς είναι με τα κέντρα υγείας, τι αναφορές έχετε?
0: Τώρα έρχεται 15 Αύγουστο. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι ο πληθυσμός στα νησιά θα υπερδιπλασιαστεί. Και εκεί έχουμε μικρά νοσοκομεία και κέντρα υγείας τα οποία θα δουλεύουν σε ρυθμούς ευαγγελισμού και Αττικού νοσοκομείου. Έχουμε και ελλείψεις προσωπικού. Προσπαθούν με μετακινήσεις φέτος προσωπικού από την Αθήνα ή από άλλα μέρη να καλύψουν κάπως τα κενά. Αλλά αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη για το προσωπικό. Εγώ ανέφερα πριν από 3 μέρες το παράδειγμα της Ζακύνθου, το οποίο νοσοκομείο βλέπει που είναι 150 κοινών με λιγότερο από 50 γιατρούς. Όχι ότι έχει ελλείψεις. Καλά είναι για 150 κλίνες, αλλά βλέπει 200 περιστατικά την ημέρα, εκ των οποίων το 80% είναι τουρίστες. Και οι περισσότεροι εξ αυτών προέρχονται από την περιοχή του Λαγανά. Τραυματισμούς σοβαρούς, μεθυσμένοι, έχουμε καταγγελίες αναφερόμενους βιασμούς αρκετούς. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουν, τα έχετε συνάδελφοι, νοσηλευτές, γιατροί. Και υπάρχουν και ελλείψεις. Πάτε για παράδειγμα στην Κίνο. Στην Κίνο έχουμε ένα κέντρο υγείας, το οποίο έχει και ελλείψεις. Και για χειμώνα έχει ελλείψεις, ναι, σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό. Είστε τώρα 15 Αύγουστο που εκεί θα υπάρχει 100.000 κόσμο. Και έχουμε πει, και θέλω να το πω αυτό για άλλη μια φορά, δεν γίνεται το πρόβλημα με μετακινήσεις γιατρών που συνεχίζουν να υπάρχουν.
1: Αυτές οι μετακινήσεις γίνονται, φαντάζομαι, μόνο για την περίοδο την θερινή και μετά επιστρέφουν πάλι.

0: τις θέσεις τους στα κεντρικά νοσοκομεία.
1: Εδώ λοιπόν πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να προσελκύσουμε τον νοσηλευτή, τον γιατρό στα νησιά. Και έχω κάνει πολλές φορές την ερώτηση. Ένας από την Αθήνα, γιατί να πάει να δουλέψει σε ένα νησί των Κυκλάδων με τόσο ακριβά νίκια, με τόσους εκτελεστικούς μισθούς, και να μην πάει να δουλέψει στην Κύπρο, που εκεί η μισθή είναι παραφράση. Οι συνθήκες εργασίας καλύτερα.
0: Ναι. Εύλογο το ερώτημα και έρχεται από την άλλη πλευρά το Υπουργείο και λέει αυτά μπορώ να δώσω, μέχρι εκεί μπορεί να πάει, δεν πάει παραπέρα.
1: Εντάξει τώρα, οπότε... όταν δίνεις στον πρώτο νοσηλευτή, όταν ο μισθός του είναι, ο μισθός του 860 ευρώ, 12 μισθοί, όχι 14, ένας γιατρός λαμβάνει λιγότερα από 2.000 με τις εφημερίες του για αυτά και βρίσκει δουλειά καλύτερη στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα ή ο νοσηλευτής μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δουλειά να πάρει περισσότερα από 800 ευρώ, γιατί ο κατώτατος μισθός σήμερα στον ιδιωτικό τομέα είναι μεγαλύτερος με δεδομένο ότι παίρνουν και 14 μισθούς. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα. Εγώ προχθές έκανα μία ανακοίνωση και είπα ότι 527 θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας μας, στις νοσηλευτικές σχολές, φέτος έμεναν κενές. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον.
0: Ναι.
2: Το άρα οποίο λοιπόν, είναι ένα υψηλό ποσοστό, έτσι, αυτές οι θέσεις.
1: Είναι το 34% του συνολικού ποσοστού. 1027 έχουν μπει και 527 ή 24 θέσεις, ακριβώς το νούμερο δεν το θυμάμαι, αλλά είναι πάνω από 500 οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το πρόβλημα σε λίγα χρόνια.
0: Άρα η επόμενη μέρα θα...
2: Ναι, δεν το προτιμούν το
0: επάγγελμα. Φαίνεται ακόμα χειρότερη. Ναι,
1: ναι, συγγνώμη λίγο. Αν ήμασταν εμείς νέοι τώρα, και πηγαίναμε στο πανεπιστήμιο, θέλαμε να δώσουμε και πανεπιστήμιο, θα πηγαίναμε σε ένα επάγγελμα που είναι τόσο επώδυνο με 800 ευρώ το μήνα.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι ο καθένας ψάχνει και αυτό λέγαμε και όλες τις ημέρες των Πανελληνίων και των ανακοινώσεων των βάσεων. Τα παιδιά επέλεξαν με βάση την αγορά εργασίας και το τι ζητάει. Η αγορά εργασίας ζητάει τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστές.
2: Και η αγορά εργασίας μπορεί να ζητάει και νοσηλευτές και να υπάρχουν και νέες θέσεις. Απλά δεν το προτιμούν τα παιδιά.
0: Σε σχέση με τις αποδοχές. Βλέπουν τι είναι καλύτερο. Προκειμένου να μην φύγουν και αυτοί από τη χώρα, γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες.
1: Μα και έχουμε και παραιτήσεις αρκετές από νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Τι ύψος έχετε κάποια στοιχεία σε σχέση με τις παραιτήσεις τα τελευταία χρόνια?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε 3.000 λιγότερο προσωπικό. Δεν λέω ότι ήταν καλύτερη η κατάσταση πριν τον COVID. Το περισσότερο προσωπικό τα νοσοκομεία το είχαν την περίοδο του COVID. Διότι πήραμε πάρα πολύ προσωπικό. Συμβασιούχους, οι οποίοι και αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δηλαδή κάνουν τη δουλειά. Αλλά μετά τον COVID όμως, δηλαδή μετά το 23, συνεχώς μειώνεται το προσωπικό στα νοσοκομεία. Είμαστε 3.000 λιγότερο προσωπικό, παρότι γίνονται προκηρύξεις, γίνονται προσλήψεις, αλλά τι γίνεται όμως, οι επικουρικοί που ήδη εργάζονται κάνουν αίτηση και προσλαμβάνονται μόνιμοι. Δηλαδή έχουμε ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού και οι αποχωρήσεις δεν καλύπτονται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχαλη Γιαννάκο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να ευχηθούμε. Ευχαριστώ.

0: Πόσα χρόνια κάνουμε ρεπορτάζ για τις λήψεις σε προσωπικό.
1: Ναι, όντως.
0: Για την αιμορραγία που έχουμε και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές. Είχαμε αρχικά τα χρόνια των μνημονίων προς χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Τώρα τα τελευταία χρόνια πολύ προς την Κύπρο. Έτσι, γιατί ο άλλος σου λέει εκεί η ίδια γλώσσα, η ίδια νοοτροπία, πιο εύκολο. Ο κύριος
1: Γιαννάκος, είναι και πολύ πιο ελκυστική η μισθή και η όρη εργασίας εκεί. Όμως αυτό το στοιχείο που μας έφερε στην κουβέντα ο κύριος Γιαννάκος των κενών θέσεων στις πανεπιστημιακές σχολές νοσηλευτικής είναι πραγματικά φαινόμενο των τελευταίων χρόνων και φέτος νομίζω είναι πολύ εμφαντικό αυτό που έγινε. Είναι πολλές οι κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν τις δηλώνουν τις σχολές αυτές.
0: Δεν τις επιλέγουν.
1: Γιατί ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα.
0: Και αν έχει κανείς και στο οικογενειακό του περιβάλλον άτομο το οποίο εργάζεται
1: το σε
0: νοσοκομείο.
1: Από πρώτο χέρι.
0: Εφημερίες.
1: Πώς το περιγράφουν και οι γονείς τους.
0: Που δεν τα παίρνουν. Ώρες ατέλειωτες στα νοσοκομεία. Κούραση,
1: ωράρια,
0: άγχος,
1: ωράρια. Συνεχόμενα πολλά και οι αποδοχές πολύ χαμηλές. Είναι επάγγελμα που δεν το προτιμούν.
0: Άρα γιατί να το επιλέξει κανείς.
1: Ναι.

0: στέλνει για το προηγούμενο θέμα ο Νίκος για το Market Pass που λέγαμε. Το βασικό είναι, λέει, να μην υπάρχουν Market Pass κορίτσια. Πείτε το, λέει. Συμφωνώ. Αυτό. Δεν θέλουμε, λέει, να μας λέτε ποιοι πληρούν τα κριτήρια. Έχουμε το Μαρινάκη, εννοεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο γι' αυτό. Λέει, εκτός αν κάνει τα ρεπό του, δεν κάνουμε τα ρεπό κανενός κυβερνητικού εκπρόσωπου, κανενός Μαρινάκη. Το ρεπορτάζ της Real News δύναμη. Ούτε πήραμε θέση ότι είναι καλό, δεν είναι καλό. Για να δίνετε ένα επίδομα, όποιο και αν είναι αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα δινόταν ένα επίδομα.
1: Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση σε σχέση με αυτό, Ελισάβετ. Αν η επιδοματική πολιτική είναι αυτή η οποία λύνει το πρόβλημα ή όχι.
0: Εγώ
1: είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι δεν λύνει το επίδομα.
0: Και εγώ ακριβώς την ίδια άποψη έχω. Βέβαια, εδώ δίναμε απλά το ρεπορτάζ του τι θα είναι αυτό το Market Pass, ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου, πότε αναμένεται να δοθεί το χρονοδιάγραμμα. Δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το κρίνουμε. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι με τα επιδόματα δεν πας μακριά.
1: Όχι,
0: τα επιδόματα μπορεί να είναι σε μια έκτακτη περίπτωση, όπως ήταν η πανδημία, που βγήκαμε... Δεν το περίμενε κανείς, έκλεισαν επιχειρήσεις, έμειναν εργαζόμενοι στο σπίτι. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει. Θεωρώ ότι δεν λύνεις τίποτα, βάζεις απλά τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Αυτή όμως είναι η δική μου προσωπική άποψη.
1: Προφανώς για κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους ανθρώπους λειτουργεί βοηθητικά, αλλά σίγουρα όμως δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, αυτό που λύνει το πρόβλημα και το έχουμε πει και το λέμε και το λέτε και εσείς στα μηνύματά σας, και προσωπικά συμφωνώ, είναι αυτό που μας έλεγε και ο Real Blogger, αυτή η μίξη ακρίβειας και σκροκέρδειας. Δηλαδή, έλεγξε το εκεί το πράγμα. Ίσιοσε το εκεί το πράγμα. Στις τιμές.
0: Για να μην φτάσεις να χρειάζεσαι επιδόματα.
1: Και άστο το πας.
0: Και γιατί πιστεύω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από αυτά τα επιδόματα που έχουν δοθεί, είτε αυτό λέγεται fuel pass, είτε λέγεται market pass, είτε όπως θέλετε πείτε το, ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης είναι μονίμως εκτός.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Και το σκεπτικό είναι ότι θα στηρίξεις φυσικά, και εκεί είναι η προτεραιότητα, αν φτάσεις να έχεις επιδοματική πολιτική, θα στηρίξεις τα ευάλωτα νοικοκυριά, αυτούς που δεν έχουν. Πραγματικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όμως πραγματικά εδώ και πολλά χρόνια, τεράστιο, για να μην πω το μεγαλύτερο μέρος της μεσαίας τάξης, είναι εκτός και προσπαθεί μόνο του να τα βγάλει πέρα.
1: Και ακόμα και στα ευάλωτα νοικοκυριά που ανέφερες, Ελισάβετ, αυτά τα ποσά είναι μία σταγόνα στον ωκεανό των οικονομικών αναγκών τους. Είναι μία σταγόνα.
0: Είδες που είπα, 40 ευρώ είναι για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
1: Μα τώρα 40 ευρώ.
0: Ή το fuel pass, πόσο ήτανε? Ξεκινούσε από 25, νομίζω, και έφτανε μέχρι, αν θυμάμαι καλά, 50-60. Λοιπόν, αυτό είναι ούτε ένα γέμισμα ρεζερβουάρ. Ούτε ένα. Ακόμα και αν φτάσεις στο ανώτερο επίπεδο και παίζεις το ανώτερο ποσό. Άρα, γιατί μιλάμε? Δεν μπήκαμε, λοιπόν, Νίκο, σε αυτή την συζήτηση, γιατί είδες ότι η άποψή μας και των δύο είναι ότι δεν λύνεται τίποτα με τα επιδόματα. Απλά την πληροφορία μεταφέραμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ύφεση είναι η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Έχουν καεί κτηνοτροφικές μονάδες και τουλάχιστον ένα εργοστάσιο. Ενεοκοινώθηκε ο Άγιος Στυλιανός. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αναλυτικά στο real.gr. Με τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου, συλλεύεται αγοράκι 2,5 ετών το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 35 στα Χανιά.
3: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ μηνύματα για την επιδοματική πολιτική. Διαβάζω δύο που μοιάζουν, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Δύο Γιώργηδες, λέει ο ένας. Σε αυτό το πράγμα, λέει, που αυτό αποκαλείται κράτος, ευάλωτος είναι όποιος δεν δηλώνει εισόδημα. Οι υπόλοιποι είναι απλά οι μπιπ που πληρώνουν. Δηλαδή, κρύβουν κάποιοι εισοδήματα, οπότε θεωρούνται ευάλωτοι. Και κάπως έτσι μπαίνουν στην επιδοματική πολιτική. Ο άλλος Γιώργος λέει: τα επιδόματα δυστυχώς τα παίρνουν όλοι αυτοί που μπορούν και κρύβουν εισοδήματα. Κάποιες ευπαθείς ομάδες που παίρνουν από 15 μεριές επιδόματα και τελικά φτάνουν να έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, ακόμα και από επιχειρηματίες. Δυστυχώς δεν πέφτουν όλα στην αγορά.
1: Λοιπόν, ξέρεις, όπως εμείς είμαστε εδώ και δεν έχουμε έτσι κάνει τις διακοπές μας ακόμα, είναι και οι απατεώνες εδώ και δεν έχουν κάνει ακόμα
0: τις διακοπές. Δεν παίρνουν ρεπό, καταλάβει,
1: καθόλου,
0: τίποτα.
1: Έτσι, καθόλου. Λοιπόν, κάθε χρονιά, και πρέπει να έχουμε μία προσοχή σε σχέση με αυτό, είναι έτσι στο φουλ, θα έλεγα, οι ψηφιακές τουριστικές απάτες, και το ζητούμενο είναι να καταλάβουμε πώς το αντιλαμβανόμαστε και πώς πρέπει να προφυλαχθούμε από αυτές. Ζητήσαμε λοιπόν και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, κύριε Παπαπροδρόμου.
2: Καλησπέρα κυρία Καταμπέ και κυρία Σαλαμάρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε και καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης. Μπορείτε, τι έγινε, οι απατεώνες δεν παίρνουν ρεπό, ούτε πάνε διακοπές.
2: Ναι, πραγματικά δεν κάνουν διακοπές, αλλά τους επιτρέπουμε μετά να κάνουν καλές διακοπές.
1: Σωστό.
0: Με όλα αυτά που έχουν κερδίσει, έτσι.
2: Ακριβώς, έτσι. Αυτό είναι το μυστικό, γιατί ο αντικειμενικός σκοπός είναι να μας εξαπατήσουν και να υπαρπάξουν τα χρήματα. Τώρα μιλάμε για το πιο συνηθισμένο αδίκημα στον κυβερνοχώρο, ναι, στη συνδεδεμένη πραγματικότητα, θα το πούμε απλά λόγια. Μάλιστα, σήμερα θα έλεγα ότι το ποιοι δεν είμαστε συνδεδεμένοι είναι πλέον η εξαίρεση σε σχέση με αυτούς που είμαστε συνδεδεμένοι. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό. Περίπου 6 δισεκατομμύρια συνανθρωποί μας είναι συνδεδεμένοι και 2,2 δισεκατομμύρια δεν είναι συνδεδεμένοι. Θα έχουμε μια τάξη μεγέθους σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει. Mm-hmm.
0: Πολύ επίδοξη, πολύ, ας το πω έτσι, υποψήφιοι πελάτες, ναι, για τους, ναι, ναι, απατεώνες.
1: Μεγάλο κοινό, πολύ μεγάλο κοινό.
2: Ο αντίκτυπος του αποτελέσματος του κυβερνοεγκλήματος συγκροτεί και συνιστά την τρίτη παγκόσμια οικονομία.
0: Άρα
2: 11-3 περίπου δολάρια υπολογίζεται κατά πρόχειρη εκτίμηση, με δεδομένο επίσης το γεγονός ότι πολλές από τις μικροαπάτες ή τις απόπειρες απάτες δεν καταγγέλλονται, mm-hmm, δεν καταγράφονται.
1: Δεν καταγράφονται καν.
2: Είναι κάπου σε ένα τυφλό σημείο, σκοτεινό σημείο, ενδεχομένως που ούτε μπορεί να το εντοπίσουν και δεν...
0: Πού έχουμε έξαρση αυτό το διάστημα, κύριε Παπαπροδρόμου?
2: Αυτό που θα λέγαμε σε σχέση, καταρχήν ένα χαρακτηριστικό που έχουν οι απατεώνες είναι δύο τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι το κομμάτι της αλίευσης των δεδομένων. Χωρίς αλίευση δεν μπορεί να γίνουν απάντες. Άρα είναι ένα σημαντικό στάδιο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που θα έλεγα είναι ότι παρακολουθούν την επικαιρότητα σε ρυθμό καλύτερο από τους ειδικούς της επικοινωνίας και της ενημέρωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε επιστροφές φόρων. Προηγουμένως σας άκουγα στην εκπομπή που μιλούσατε για τα διάφορα πας.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όπου και αν πας, τους απαντές στον κυβερνοχώρο θα τους βρεις και στα πας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παρακολουθούν την εκπομπή. Δυνότητα, θα έλεγα, χαρτογραφούν μάλλον το τοπίο και χαρτογραφούν το τοπίο των ευάλωτων ομάδων που προηγουμένως αναφερθήκατε, γιατί ακριβώς εκμεταλλεύονται την απουσία βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σήμερα, ναι, μεν συνδεόμαστε. Έχουμε τη συσκευή που μας συνδέει όλους με το κινητό τηλέφωνο μπροστά μας, όμως δεν σημαίνει ότι το κατέχουμε και το γνωρίζουμε σε κάθε παράμετρο.
0: Άρα, τι λάθη κάνουμε εμείς και αφήνουμε περιθώριο στους άλλους να μπουν και να υποκλέψουν δεδομένα?
2: Πρώτα απ' όλα θα παραχωρούμε τα δεδομένα, γιατί μπορεί ενδεχομένως και σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος που μας ακούει τώρα και εμείς οι ίδιοι να μην έχουμε δεχτεί μηνύματα, είτε SMS, είτε του μηνύματος, είτε μηνύματα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, αλλά πολλές φορές και τηλεφωνικές κλήσεις και κυρίως σε ευάλωτα άτομα, ηλικιωμένα άτομα, άτομα της τρίτης ηλικίας και όχι μόνο, που προσπαθούν να εκμεέψουν, να σοκάρουν, θα έλεγα, πολλές φορές με τα τηλεφωνήματά τους, ανακοινώντας δυσάρεστα ενδεχομένως γεγονότα και κάτι επίγονο τι συμβαίνει. ή να δελειάσουν μια προσφορά ή οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Όλα αυτά τα πράγματα τι κάνουν, ας πούμε, τα μηνύματα αυτά μας οδηγούν σε σελίδες προφανής, θα λέγα, με τη χρήση πολλές φορές και της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να μας υπαρπάξουν ευαίσθητα και χρήσιμα στοιχεία, κωδικούς κλπ. Και στη συνέχεια να εκδηλώσουν τις περιφοράς, να αφαιρέσουν τα ποσά ή να διαθέσουν τα δεδομένα που θα υπαρπάξουν σε άλλους, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν, θα έλεγα, το κομμάτι αυτό που λέγεται απάτη στο διαδίκτυο.
1: Στο κομμάτι του τουρισμού υπάρχουν αυτές οι ψεύτικες πλατφόρμες. Νομίζουμε ότι μπαίνουμε σε μια πλατφόρμα για να αγοράσουμε, για παράδειγμα, εισιτήρια ή να κάνουμε, να κλείσουμε ένα κατάλημα κτλ. Και αποδεικνύονται ότι είναι ψεύτικες και μας εξαπατούν. Πώς μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε εμείς και πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από αυτό?
2: Πολύ ευστοχή η ερώτησή σας. Ακριβώς με τη δημιουργία αυτών των σελίδων μπορεί να πέσουμε βήματα, να υπάρχουν τα στοιχεία ή μπορεί να έχουν πάρει τα στοιχεία αυτά από γνωστές πλατφόρμες με μεγάλους κολοσσούς που έχουν σχέση με τις ταξιδιωτικές.
1: Δηλαδή να έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εμείς κάποιες επίσημες πλατφόρμες.
2: Μάλιστα, πολλές τέτοιες πλατφόρμες γνωστές δεν χρειάζεται να τις πούμε από το ΕΕ, αλλά τις γνωρίζουμε και τις χρησιμοποιούμε. Έχουν δηλώσει και πρέπει να προσέχουμε και στις ανακοινώσεις που εκδίδουν αυτή η μεγάλη κόλωση των ταξιδιωτικών προορισμών τέτοια περιστατικά, γιατί έχουν υφαρπάξει δεδομένα από τις πλατφόρμες και εκμεταλλευόμενοι τα στοιχεία που αντλούν από εκεί να επικοινωνήσουν μαζί μας στοχευμένα και να πούνε, για παράδειγμα, ότι θα κατατεθεί το ποσό, κάτι που δεν συνηθίζεται, σε έναν άλλο λογαριασμό, ένα παράδειγμα σε αυτό χαρακτηριστικό. Και γι' αυτό μας ευχηστούν την προσοχή. Γι' αυτό καλό είναι να παραδείγουμε και τις ανακοινώσεις που έχουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες, γιατί έχουν καταγράψει απλά περιστατικά που έχουν γίνει. Απλώς αυτό έχει συμβεί. Και μας προειδοποιούν για αυτό το πράγμα. Οι τράπεζες επίσης εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις, γιατί τα ποσά ουσιαστικά διακινούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, που μεταφέρονται. Και εδώ έχει σημασία καθοριστικό να εντοπίσουμε, να προλάβουμε. Και επίσης είναι σημαντικό το στοιχείο να επικοινωνούμε πολλές φορές με το κατάλημα ή το ξενοδοχείο, με τα στοιχεία που εμείς γνωρίζουμε και όχι αυτά που μας υποδεικνύουν και υπαγορεύουν και ουσιαστικά μας εκτρέπουν, να αντιλαμβάνεστε, ως επικοινωνία. Μας χειραγωγούν με έναν ουσιαστικό τρόπο. Εκεί θα πρέπει εμείς να επικοινωνήσουμε και να επιβεβαιώσουμε, να διασταυρώσουμε αν όντως και ποιος είναι ο λόγος που θα πρέπει να πληρώσουμε εκεί κλπ. Άρα, επίσης, ο τρόπος πληρωμών. Αν ακολουθούμε πληρωμές που μας διασφαλίζουν από πλατφόρμες αντίστοιχες, οι οποίες καλύπτουν και την περίπτωση την αποφυγή εξαπάτησης, γιατί γνωρίζουν τα περιστατικά και αυτό είναι μια καλή πρακτική, πρέπει να το γνωρίζουμε. Τα εισιτήρια, όπως είπατε πολύ σωστά. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να προσέξουμε είναι το δέλεα, ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλές οι τιμές πολλές φορές και αυτό λειτουργεί, αντιλαμβάνεστε, ο καθένας.
0: Καμιά φορά λες όμως, πέτυχα μια προσφορά, μια ευκαιρία. Άλλο πράγμα, ας πούμε, να μην την αρπάξω, και είναι αυτό που σε τραβάει.
1: Ναι, σε τραβάει.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Αλήθεια είναι αυτό το γεγονός. Τις εποχές που και υπάρχει και οικονομική δυσκολία και δυσπαγία πολλές φορές, για πολλούς συνανθρώπους μας, αυτό λειτουργεί. Επίσης, πολύ σημαντικό να δούμε και τις φορμή όταν πάμε για διακοπές, τις χρεώσεις και τις χρεώσεις στις κάρτες που χρησιμοποιούμε, να παρακολουθούμε την κίνηση του λογαριασμού μας, να αποφεύγουμε το δημόσιο Wi-Fi και κυρίως για συναλλαγές που έχουν σχέση με τραπεζικές συναλλαγές ή οτιδήποτε. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί είναι άλλο πράγμα σε ένα δημόσιο Wi-Fi να αναζητώ, για παράδειγμα, τι καιρό θα κάνει αυτή τη στιγμή σε ένα νησί του Αιγαίου ή του Ιωνίου.
0: Αλλά άλλο να κάνω μια πληρωμή μέσω δημόσιου Wi-Fi.
2: Άρα και εκεί θέλει προσοχή. Να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές. Εδώ αλλάζουμε τακτικά τους κωδικούς που πρέπει να έχουμε. Μας το υποδεικνύουν και οι τράπεζες και να γνωρίζουμε και τη διαδικασία ότι αν συμβεί κάτι, πώς θα το καταγγείλουμε και πού θα το αναφέρουμε. Υπάρχει πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στο gov.gr που μπορεί κάποιος από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, σε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή της ημέρας, του χρόνου, να το αναφέρει, να το καταγγείλει. Γιατί πολύ σημαντικό, κυρία Κατσαμπέκη, κυρία Σαλαμάρα, είναι να το αναφέρουμε και να διευκολύνουμε το έργο των αρχών που καλούνται να δημιουργήσουν.
0: Φτάσαμε λοιπόν και στο κομμάτι των καταγγελιών. Είπατε ότι είναι πολλές φορές απάτες που δεν καταγγέλλονται, γιατί όλος μπορεί να σκεφτεί σιγά μην βγάλω άκρη και σιγά μην ασχοληθεί κανείς με τη δική μου περίπτωση, που εγώ μπορεί να χάσα 50, 60, 70, 100 ευρώ από μια τέτοια συναλλαγή. Άρα σε αυτόν τον άνθρωπο που θα σκεφτεί έτσι, Ποιο μπορεί να είναι το κίνητρο για να πάει να καταγγείλει? Γιατί θα σκεφτεί κιόλας ότι σιγά μην βρω το δίκαιο μου και σιγά μην πάρω και ποτέ πίσω τα λεφτά μου. Οπότε...
2: Εύλογο και ακούγεται πάρα πολύ εύλογο. Και εκείνο το πρώτο επιχείρημα που θα έλεγα είναι ότι όποιες υποθέσεις και το τελευταίο διάστημα έχουν ξυπνιάσει οι υπηρεσίες, όχι μόνο τις ελληνικές αστυνομίες και όλες οι υπηρεσίες που διερευνούν τα θέματα. Όλες οι ξυπνιάσεις προέρχονται από περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί. Φαντάζεστε να μην είχαν καταγγελθεί. Το δεύτερο είναι ότι αποφεύγονται επόμενα θύματα. Γιατί αν προλάβουμε κάτι σε ένα στάδιο προγενέστερο, αποφεύγουμε και τα μελλοντικά θύματα. Δηλαδή είναι διπλός ο σκοπός. Το άλλο το οποίο όμως πρέπει να κάνει και η πολιτεία από την πλευρά της, και σωστά, γιατί να απαντήσουμε και στις ανησυχίες που πολλές φορές εύλογα έχει ο κόσμος, είναι ότι θα πρέπει και η πολιτεία επιτέλους να ξυγχρονιστεί. Δεν φτάνει να έχεις μια πλατφόρμα που κάποιος να το καταγγείλει online. Θα πρέπει και η δικαιοσύνη να ξυγχρονιστεί στην κατεύθυνση αυτή. Δηλαδή η καταγγελία άμεσα να επιλαμβάνεται ένας εισαγγελέας. Το έχω γράψει σε άρθρα μου, το έχω ζητήσει. Δεν μπορείς την εποχή που τρέχουν τα πράγματα με ταχύτητα φωτός, ας πούμε, κλπ. Να κρατάς το ποντίκι ανάποδα. Δηλαδή το λέω αυτό συστηματικά. Γιατί είναι σωρά...
0: Έχετε δίκιο, γιατί τα κάνουμε πια όλα, όπως είπατε, από μία συσκευή, ούτε καν από τον υπολογιστή πια. Το κινητό που είναι μαζί μας κάνει τα πάντα. Γινόμαστε και τουριστικοί πράκτορες, γινόμαστε και γραμματείς, κάνουμε όλες μας τις αιτήσεις από το κινητό για όλα αυτά τα επιδόματα που είπαμε πριν, τα pass και τα σχετικά. Άρα το κουβαλάμε παντού μαζί μας, η τεχνολογία μας ακολουθεί, αλλά δεν έχει εξυγχρονιστεί, από ό,τι καταλαβαίνω, το όλο σύστημα για να ακολουθήσει αυτή την εξέλιξη.
2: Θα σας πω έτσι ενδεικτικά. Φανταστείτε δηλαδή για όλη τη χώρα να υπάρχει ένας εισαγγελικός λειτουργός, εννοώντας, που μπορεί να το κάνει. Να πω, όπως έχουμε την άειλη συνταγογράφηση για παράδειγμα στα θέματα υγείας, να έχουμε την άειλη τυπογραφία. Δεν μπορεί επίσης να ταλαιπωρείται ο πολίτης που θα καταγγείλει κάτι με αναβολές δικαστηρίων ή οτιδήποτε. Μια φορά το κατήγγειλε κάποιος, τέλος. Δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά. Αντιλαμβάνεστε αυτά. Κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί και δεν απονέμεται επί της ουσίας η δικαιοσύνη, όπως πρέπει, και να οδηγούνται αυτοί που πρέπει να οδηγηθούν και να τιμωρηθούν στο πλαίσιο που προβλέπεται. Λοιπόν, και από την άλλη θα πρέπει. Να απαντούμε, γιατί αυτά είναι σύνδετα θέματα. Επιβάλλεται διεθνή συνεργασία σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο. Καταλαβαίνετε, γιατί έχει να κάνει με δεδομένα που είναι και πέρα από τη χώρα. Το κυβερνοέγκλημα είναι ένα χαρακτηριστικό που έχει. Άρα είναι ότι δεν έχει σύνορα πλέον σήμερα. Είμαστε στο παγκόσμιο χωριό. Το χωριό αυτό πλέον δεν έχει σύνορα όπως τα φανταζόμαστε. Αυτά τα σύνορα σπάνε με τη δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία. Μιλάμε για εποχή τη τεχνητή. Είναι, αλλά το πρόβλημα εστιάζεται κατά την άποψή μου είναι στην
0: Έχουμε ένα πρόβλημα με τη τηλεφωνική μας σύνδεση, ακούγεστε με διακοπές. Επειδή είπατε ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και αναφερθήκατε και στους τζίρους που γίνονται στις διαδικτυακές απάτες, υπάρχει διαφορά όσον αφορά την αντιμετώπιση παγκοσμίως και την αντιμετώπιση εδώ στην Ελλάδα, ή εμείς πέφτουμε περισσότερο θύματα οι Έλληνες σε σχέση με άλλους, ή είναι ακριβώς πάνω κάτω τα ίδια πράγματα?
2: Ακριβώς τα ίδια πράγματα είναι, για τον απλούστατο λόγο ότι η προσβασιμότητα στο διαδικτυακό περιβάλλον έχει μια ισότιμη σχέση. Από οποιοδήποτε σημείο μπαίνεις, ισχύει αντιμετωπίζεται η πραγματικότητα, βρίσκεσαι μπροστά στην ίδια πραγματικότητα. Τώρα, το εκείνο που διαφοροποιείται πλέον στις χώρες που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο είναι ότι θα πρέπει θεσμικά να προχωρήσουν, γιατί η τεχνολογία μπορεί να προχωράει με μια αλφα ταχύτητα. Η θεσμική, θα έλεγα, εξέλιξη προχωράει με πολύ καθυστερημένη ταχύτητα. Θα σας πω χαρακτηριστικά για να το καταλάβουμε ότι η πρώτη διεθνή σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα παγκοσμίω σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έγινε μόλις το 2025, τέλη του 2025. Ενώ το διαδίκτυο έχει μετά μια ιστορία περίπου τριών δεκαετιών. Το πρώτο διεθνές κείμενο που έχουμε είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο η χώρα μας ήδη το έχει υιοθετήσει και είναι, πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά με την μορφή που έχει στο ποινικό κώδικα, με συγκεκριμένα άρθρα. Όμως αυτό σημαίνει να ενισχύσουμε την συνεργασία. Να σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα ολιγορίας και θεσμικής κοράκης, και μάλιστα είναι σε εξέλιξη δύο ερωτήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σύνδεση απατών με τα φάρμακα που διακινούνται παράδειγμα στο διαδίκτυο. Εξαρτάται ο κόσμος και έχει επίπτωση στη δημόσια υγεία. Δεν είναι απλώς ότι δεν πήρες ένα ρούχο που παρήγγειλες στο διαδίκτυο. Έχει επίπτωση στη δημόσια υγεία. Λοιπόν, αυτό ήδη έπρεπε να το έχουμε επικυρώσει, το έχει υπογράψει η χώρα μας και δεν έχει πέρασει από τη Βουλή εδώ και 4 και 5 χρόνια, πάνω στο 5ο χρόνο. Δηλαδή, τα λέω αυτά, πολλές φορές η γραφειοκρατική αγκύλωση που υπάρχει, και εδώ δεν είναι θέμα της εκάστοτε πολιτικής εταιρείας κλπ. Το λέω καλοπροαίρετα κλπ. Υπάρχει μια ανίκητη γραφειοκρατική αγκύλωση, η οποία πρέπει να αλλάξουμε τους ρυθμούς με τους οποίους σκεφτόμαστε. Δεν μπορεί τα πράγματα να τρέχουν με ταχύτητα φωτός, και εμείς θα πηγαίνουμε με τους δικούς μας επιθυμητούς ρυθμούς, ενδεχομένως που θυμίζει και την καλοκαιρινή Ραστόνη, αλλά όλο τον χρόνο.
1: Αυτό, κύριε Παπαπροδρόμου, που αναφέρετε, είναι ένα παράδειγμα διεθνούς εγκλήματος, έτσι, μέσω του κυβερνοχώρου.
2: Πολύ σωστά.
1: Τα φάρμακα, ειδικά τα φάρμακα. Και πολύ επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, φυσικά.
2: Και τα παιδιά μας, για τις ουσίες που παίρνουν στα γυμναστήρια που πηγαίνουν, αυτά που παρακαλώ. Τα ναρκωτικά που διακινούνται πλέον. Γιατί η ατζέντα έχει προχωρήσει, δεν είναι πλέον οι απάτες μόνο. Όλο το σοβαρό έγκλημα έχει περάσει εκεί. Τα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών. Και όχι παιδικής πορνογραφίας. Δεν είναι παιδική πορνογραφία, είναι σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών από ανωμάλους ενηλίκους. Στο πλαίσιο αυτά, η ανταλλαγή των πληροφοριών. Δεν μπορούμε να μετέχουμε. Επίσης, τα θέματα ρητορικής του μίσους, της παραπληροφόρησης. Αντιλαμβάνεστε, το καταλαβαίνετε, είστε άνθρωποι της ενημέρωσης. Αν ο καθένας, ας πούμε, παραποιεί πράγματα κλπ., μπορεί να αποσυντονίσει για να προστατευτεί μια χώρα. Επί της ουσίας μιλάμε για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασία της ίδιας της δημοκρατίας. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα.
0: Πάντως, ένα παράδειγμα, και μάλιστα χθεσινό κιόλας, έρχεται SMS στο κινητό της κόρης μου ότι έχει καταγραφεί παράβαση του οχήματός σας. Και ένα link δίπλα. Mm. Τίποτα. Αυτό ήταν μια φράση. Έχει καταγραφεί η παράβαση του οχήματος και ένα link. Η κόρη μου δεν έχει όχημα εντωμεταξύ. Τουλάχιστον αυτό είναι εύκολο να καταλάβεις ότι είναι, γιατί δεν διαθέτεις και όχι. Δηλαδή, αλλά ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να πανικοβληθεί και να πει: «Οπ, τι έγινε, κάπου με έπιασε κάπου μια κάμερα», να πατήσει ένα link, ποιος ξέρει που σε βγάζει.
2: Ήταν η ψυχραιμία. Καταρχήν θα παρατηρήσει το μήνυμα ότι δεν γράφει καν τον αριθμό του οχήματος. Το λέει γενικά και αόριστα. Αλλά και αν γράφει πολλές φορές τον αριθμό του οχήματος, αν και αυτή η περίπτωση. Στο κάθε μια περίπτωση η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είναι μέσα από τους κωδικούς που μπαίνουμε, που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά στις εφαρμογές της ΑΔΕ που υπάρχουν, για τυχόν εκκρεμότητα πρόσφυγμα που έχουμε. Άρα δεν χρειάζεται κανένα μήνυμα να μας θυμίσει κάτι.
0: Λοιπόν, ήσασταν κατατοπιστικότατος. Είναι τόσα πολλά βέβαια αυτά που μας είπατε να προσέξουμε, που πραγματικά μετά κάθε φορά που είναι να κάνουμε κάποιο κλικ αισθάνομαι, θα πρέπει να το σκεφτούμε διπλά και τριπλά.
2: Εκείνο που θα έλεγα έτσι χαριτολογώντας, για να είμαστε και στο τμήμα καλοκαιριού, έτσι, τα ασφαλή password, εκείνο που ισχύει παγκοσμίως, ότι είναι κανείς δεν βάζει το όνομα της πετεράς του.
1: Σωστά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιοφώνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνος σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, λέω, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ αυτές τις δύο ώρες, να πάμε κάπως έτσι μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και τον Θοδωρή Αξελό, να πάρουμε και εμείς μια μικρή ανάσα.
1: Και συνεχίσουμε.
0: Και θα συνεχίσουμε, εδώ είμαστε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Έθηκε στο κενό. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο της Ουκρανίας και 12 σε ουκρανική επιδρομή στο Ταταρστάν της κεντρικής Ρωσίας.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στον απογευματινό τελικό των 200 μέτρων μεικτής ατομικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι, προκρίθηκαν ο κάτοχος του τίτλου Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκης. Δεν κατάφερε να προκριθεί ο Δανίλ Γιουρτζίδης. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων πεταλούδας προκρίθηκε ο Στέργιος Μπίλας, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειος 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε λοιπόν 7 λεπτά μετά τη μία και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Σαρωνικού, τον κύριο Δημήτρη Παπαχρήστου, να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει τώρα στο Κουβαρά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί,
1: κύριε Δημαρχέ? Η εικόνα είναι πολύ βελτιωμένη. Έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο κίνδυνο.
0: Υπάρχει.
1: Έχει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο. Έχει γίνει πλήρη οριοθέτηση.
2: Ωραία. Να δούμε λίγο ποια, τι αφήνει πίσω της, αφού είμαστε σε τόσο σταθερά βελτιωμένη εικόνα από ό,τι λέτε. Τι αφήνει πίσω της, γιατί διαβάζαμε και βλέπαμε πλάνα από κτηνοτροφικές μονάδες που καίγονταν από εργοστάσιο. Έχουμε εικόνα τι έχει καταστραφεί?
1: Ακόμα εικόνα ακριβή δεν μπορούμε να έχουμε γιατί είναι νωρίς, αλλά όντως υπάρχει μια κτηνοτροφική μονάδα η οποία έχει καεί πλήρως. Είναι αυτή που βλέπατε και στα πλάνα.
0: Ναι.
1: Έγινε κένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού που ήταν ακριβώς κάτω από την μονάδα την οποία βλέπατε.
2: Εκεί στον οικισμό πέρασε η φωτιά ή περιμετρικά?
1: Εκεί πέρασε, αλλά η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν και είναι αρκετά νωρίς, είναι ότι δεν έχουμε ιδιαίτερες καταστροφές. Είναι ένας πολύ μικρός οικισμός και επιχειρήσαν εκεί αρκετές δυνάμεις, αρκετά νωρίς, οπότε προλάβαμε και το διαχειριστήκαμε το κομμάτι. Το κομμάτι του κτηνοτροφείου είναι η ζημιά που έχουμε μέχρι στιγμής.
2: Το εργοστάσιο που ακούγαμε είναι κάτι διαφορετικό από την κτηνοτροφική μονάδα?
1: Όχι, είναι το ίδιο.
2: Είναι το ίδιο.
0: Κύριε Παπαχρήστου, αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι ανοιχτός, γιατί νωρίτερα υπήρχε εκτροπή κυκλοφορίας.
1: Την άνοδο στην Αγίου Στυλιανού, όχι, δεν είναι ακόμα ανοιχτός, γιατί επιχειρούν πολλές δυνάμεις. Είναι στενός ο δρόμος και υπάρχει κίνδυνος για μποτιλιάρισμα.
0: Είναι η λεωφόρος Σουνίου αυτή?
1: Όχι, αυτή είναι η κάθετη λεωφόρος Σουνίου. Η λεωφόρος Σουνίου παραμένει ανοιχτή κανονικά τώρα.
0: Πολύ ωραία.
2: Άρα δεν έχουν επιστρέψει ακόμα οι κάτοικοι στον οικισμό αυτό που εκενώθηκε?
1: Όχι, ακόμα όχι, μέσα στις επόμενες ώρες.
2: Έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε 8 η ώρα το πρωί αυτή η φωτιά?
1: Όχι, ναι, δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Θα έρθει η υπηρεσία της πυροσβεστικής, που είναι η υπηρεσία αντιμετώπισης πυρισμών, να μας δώσει μια εικόνα.
2: Και εκεί κάηκαν χαμηλή βλάστηση, αγροτοδασική έκταση, τι ακριβώς ήταν?
1: Είναι αγροτοδασική, είναι οι πρόποδες του βουνού, έχει αγροτοδασική ελιές πολλές και έχει πυκνή βλάστηση, έχει και σκήνα πολλά, είναι ένα σημείο το οποίο είναι αρκετά επικίνδυνο.
0: Φαντάζομαι, κύριε Παπαχρήστου, ότι ήταν αρκετά άμεση η παρέμβαση του πυροσβεστικού.
1: Ήταν πολύ, πολύ άμεση και να τους δώσουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πολύ άμεση κινητοποίηση και εναέρια και πήγες δυνάμεις και οι γειτονικοί δήμοι βοηθήσαν στην δράμανε με οχήμα πάτους μαζί με τα δικά μας και προλάβαμε, γιατί έχουν δυναμώσει αρκετά οι άνεμοι αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ισχύει ότι ενώ το πρωί ακούγαμε τον Δήμαρχο Λευρωτικής να λέει ότι στις 8 η ώρα που ξέσπασε δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους, μετά η πυροσβεστική έδωσε 7 μποφόρα, άρα συνεχίζουμε να έχουμε ισχυρούς ανέμους.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους στο σημείο. Ναι. Τη στιγμή της έναρξης ευτυχώς ήταν μια καλή στιγμή, μετά άρχισε να ανεβαίνει.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι είστε και εσείς επιφυλακοί, υποθέτω, ναι, στο σημείο εκεί. Φαντάζομαι και οι εθελοντικές ομάδες, και έχετε αρκετές εκεί στην περιοχή εθελοντικές ομάδες.
1: Όλες τις ομάδες, σε όλο το προσωπικό του Δήμου, οι υπηρεσίες μας όλες είναι στο σημείο.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη τον Δήμαρχο Σαρωνικού, τον κύριο Παπαχρήστου.

0: Γιώργος Ταβαρίνος έχει πάρει μάλλον χαμπάρι την ηλικία μας και
1: νομίζω
0: βάζει,
1: πως ναι.
0: Βάζει
1: κάτι μας λέει, έχει υπονοούμενο έτσι.
0: Δεκαετία στα τραγούδια δηλαδή, τα έχεις πάρει αμπάριζα έτσι. Δύο ώρες δεν μιλάω.
1: Αλλά
0: καλά καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ήρθε η ώρα να το πεις και εσύ αυτό, βέβαια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζουμε μέσα στο στούντιο με την ίδια σύνθεση. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε αλλαγή στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Βάσια Κούτρα η οποία υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας. Και Θοδωρής Αξελός από τις 12. Μην κοιτάτε τώρα πήγε 1 και 12 για να το πούμε εμείς. Από τις 12 στα Δελτία Ειδήσεων.

0: Λοιπόν, λέγαμε στην πρώτη ώρα η είδηση που ας πούμε έχει συγκλονίσει την Ελένη ήταν το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο και για να σου πω την αλήθεια. Εντάξει,
1: είναι μια είδηση τώρα εντυπωσιακή.
0: Εντυπωσιακό. Η άλλη είδηση ήταν το τετράχρονο παιδί στην Πάρο που πνίγηκε στην πισίνα. Άλλο ένα καλοκαίρι που τρινούμε και μάλιστα μικρά παιδιά στην πισίνα και εδώ μένει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι, είναι ένα ακόμα περιστατικό και λυπάμαι έτσι που το λέμε αυτό, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν οδηγίες που δίνονται. Η αλήθεια είναι ότι ένα παιδί πολύ εύκολα φεύγει από την προσοχή, πάρα πολύ εύκολα.
0: Και αθόρυβα και μπορεί να βρεθεί μέσα στην πισίνα και να πνιγεί, όπως λένε οι ειδικοί.
1: Τώρα, γίνεται έρευνα για το συγκεκριμένο περιστατικό και μάλιστα ο πατέρας του παιδιού έχει ζητήσει να αντληθεί υλικό και από τις κάμερες που υπήρχαν στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Διότι αρχικά είχε υποθεί ότι οι γονείς βρίσκονταν στη θάλασσα.
0: Αλλά από τις μαρτυρίες προκύπτει. Ότι ήταν στο εστιατόριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, της επιχείρησης.
1: Ο ίδιος λέει ότι ήταν στο εστιατόριο και ότι ήταν για ένα λεπτό, δύο που το χάσανε το παιδί από τα μάτια τους. Επίσης, ένα ζητούμενο είναι η ιστορία με τους ναυαγοσώστες.
0: Εμένα αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση, Ελένη. Η αλήθεια είναι ότι ψάξαμε, αλλά δεν ήταν δυνατόν να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των ναυαγοσωστών. Γιατί υπάρχουν ερωτήματα, θα το επιχειρήσουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Είναι αντικείμενο έρευνας όλο αυτό.
0: Ο ιδιωτήτης της επιχείρησης ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης.
1: Και το θέμα είναι αν πρέπει να είναι παρόν ο ναυαγοσώστης συνέχεια.
0: Φαντάζομαι.
1: Εκεί,
0: αυτά είναι τα ερωτήματα.
1: Επαφή, είτε είναι πισίνα, είτε είναι
0: θάλασσα.
1: Εκτός από
0: το να έχει περάσει κάποιος την εκπαίδευση η οποία είναι απαραίτητη και να έχει προφανώς την πιστοποίηση ότι είναι ναυαγοσώστης, γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Πρέπει να είναι παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της βάσης ή αν λείψει από την πισίνα να υπάρχει ένα άλλο άτομο το οποίο έχει επίσης τις ίδιες γνώσεις για να τον αντικαταστήσει. Δεύτερον, ο ιδιοκτήτης επιτρέπεται να είναι και ναυαγοσώστης με την έννοια ότι ως ιδιοκτήτης έχει προφανώς και πολλά άλλα πράγματα να χειριστεί, οπότε μπορεί να καλύψει και μια οκτάωρη βάρδια, λέω εγώ, στην πισίνα, σε διπλή πισίνα από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήταν δύο πισίνες που επικοινωνούσαν. Και να έχει τον έλεγχο της κατάστασης, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει.
1: Εκείνη την ώρα, αυτός ο οποίος.
0: Και δεν ήταν αυτός ο οποίος παρενέβη.
1: Ήταν ο άνθρωπος που δούλευε στο μπαρ.
0: Ακριβώς.
1: Της επιχείρησης, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει αυτό το παιδάκι. Είναι αντικείμενο έρευνας. Και εδώ υπάρχει παρέμβαση εισαγγελική. Είναι αντικείμενο έρευνας να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη αυτό το πολύ τραγικό γεγονός.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα λοιπόν και αυτό γιατί είναι υποχρεωτικό σε όλες τις πισίνες να υπάρχει ναυαγοσώστης. Είναι η ηλικία θέμα γιατί ο πατέρας λέει ότι ο ιδιοκτήτης είναι 68 ετών. Υπάρχει ένα όριο ηλικιακό θέλω να πω στους ναυαγοσώστες που λέει ότι ακόμα και αν είσαι σε πισίνα είναι η δική σου επιχείρηση οτιδήποτε. Δεν μπορεί να είναι ο ναυαγοσώστης πάνω από μια ηλικία. Θέτουμε τα ερωτήματα και θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Βέβαια, όπως και ένα ακόμη ερώτημα.

0: Για τις πρώτες βοήθειες εννοώ, γιατί υπήρχε γιατρός. Ήταν η περίπτωση που υπήρξε γιατρός στο χώρο, ναι, και έκανε προσπάθειες ανάνυψης.
1: Ήταν πελάτης όμως.
0: Ήταν πελάτης. Ο πατέρας από την πλευρά του λέει ότι δεν υπήρχε το φαρμακείο, δεν υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα, δεν mm-hmm. κάποια πράγματα. Είναι η μία, είναι και η άλλη πλευρά. Πρέπει να διερευνηθεί και το λέω γιατί πισίνες υπάρχουν mm-hmm. σε ξενοδοχεία, εστιατόρια.
1: Παντού.
0: Σε πάρα πολλά καταλήμματα. Η Ελλάδα είναι γεμάτη.

0: Και μία άλλη είδηση, την οποία τη βλέπω στο ενικός.gr. Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος ο Κονταρίνης, πολλά χιλιόμετρα στο φωτορεπορτάζ ο Γιώργος, πήγε για δεύτερη φορά και κατέγραψε την εικόνα του βυθού στην Κέρκυρα.
1: Ω, είδα οι εικόνες. Και τι δεν
0: πήγε,
1: έχει.
0: Λοιπόν, είχε πάει πέρυσι και πήγε ξανά φέτος ο Γιώργος εκεί για να καταγράψει. Όπως το λες. Και τι δεν έχει. Ξαπλώστρες, ομπρέλες, ό,τι μπορείς να φανταστείς παραμένει στο βυθό της θάλασσας εκεί στην Κέρκυρα. Βεβαίως γίνεται αναφορά και λέγεται ότι είναι υψηλό το κόστος για να απομακρυνθούν όλα αυτά τα απορρίμματα.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε και ογκώδη αντικείμενα.
0: Είναι και ογκώδη.
1: Δεν είναι απλά κάποια σκουπίδια.
0: Όμως πρέπει, παιδί μου, μήπως πρέπει να αλλάξουν κάποια στιγμή νοοτροπία. Δηλαδή, εντάξει, είναι, πολύ, είναι δύσκολο να τα μεταφέρουν, αλλά...
1: Έχουν βγάλει από το βυθό, Ελένη, σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν γίνει ανάσυρσης. Έχουν βγάλει λάστιχα αυτοκινήτων, ηλεκτρικές συσκευές.
0: Μηχανάκια.
1: Αυτά οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες είναι προφανώς από τα beach bars.
0: Τα έχει πάρει ο αέρας.
1: Τα παρέσυρε ο αέρας. Ψιλοκαταστράφηκαν και δεν έδωσε κανείς σημασία, οπότε κατέληξαν στον βυθό. Μετά το τέλος της σεζόν είναι αφημένα εκεί, δεν τα μαζεύει κάποιος και πάλι παίρνει. Γίνεται μια μεγάλη βροχή ή οτιδήποτε και τα παίρνει μέσα. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ανακαλύψει ολόκληρο θησαυρό.
0: Βέβαια, απίστευτα αντικείμενα. Τώρα η συγκεκριμένη παραλία είναι περίπου, το σημείο αυτό είναι 10 μέτρα από την ακτή. Που
1: τίποτα, κολυμπάς.
0: Κολυμπάς. Το δε βάθος είναι 4-5 μέτρα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι. Κολυμπάς το βλέπεις,
1: ναι,
0: το βρίσκεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Αυτό. Δεν ξέρω.
1: Όπως και όλα τα άλλα.
0: Μένω λιγάκι σε αυτό και στην νοοτροπία που έχουμε. Έτσι. Δηλαδή
1: και,
0: αυτό
1: και
0: λες για τις ομπρέλες.
1: Και τα απορρίμματα.
0: Τα σκουπίδια.
1: Τα πλαστικά. Ήμουν στα μέθανα που σου είπα πριν και το ηφαίστειο και μου χρωστάς την ιστορία γιατί γάβδω. Δεν την ξεχνάω. Και είναι σε κάποια παραλία, είναι ο αέρας έτσι και τα έχει φέρει, προφανώς από αλλού ας πούμε. Και βγάζουμε και έχουμε βγει 2-3 λουόμενοι και αρχίζουμε και μαζεύουμε πλαστικά και σακούλες και σκουπίδια κτλ. Βρε παιδιά, τα έχει πάρει ο αέρας. Πού τα αφήνετε? Ή βλέπεις έναν κάδο σε μια περιοχή και είναι τίγκα, θα πας να τα αφήσεις εσύ, δεν πειράζει. Αυτό τον κάδο είδα, εδώ θα τα παρατήσω. Και δεν πάει να είναι τίγκα ο κάδος και να τα πάρει ο πρώτος αέρας μετά. Ναι. Τα αφήνετε στην παραλία, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά αυτό το πράγμα. Αφού θα κολυμπήσετε κι εσείς τα ίδια νερά.
0: Υπάρχει μια εθελοντική ομάδα διτών η οποία μπαίνει και βλέπει τι γίνεται. Ας πούμε, για παράδειγμα, στη Χαλκιδική. Έχει βρεθεί αλλιευτικός εξοπλισμός, έπιπλα, ρούχα, πατίνια, ποδήλατα.
1: Νοικοκυριό ολόκληρο.
0: Ναι. Ολόκληρο νοικοκυριό. Καταλαβαίνω ότι βεβαίως μπορεί με ένα μπουρίνι να, ξέρεις, να παρασυρθούν τα αντικείμενα αυτά. Αλλά τώρα κάποια από αυτά απλά τα ρίχνουμε στη θάλασσα.
1: Κάποια απλά τα παρατήσαμε, δεν μας ενδιαφέρει, και κάποια τα ρίχνουμε και μόνοι μας. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, ιστορία για την κάβδο.
0: Λοιπόν, κοίταξε, έτσι. Τώρα θα πούμε. Εγώ αυτό που κατάλαβα, θα σου πω την ιστορία, θα σας πω την ιστορία αυτή. Ότι όταν θέλεις να απομακρυνθείς, να κάνεις την πεζοπορία σου, την αναρρίχησή σου, να φύγεις λιγάκι, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις κάποιους κανόνες, διαφορετικά το πράγμα δεν πηγαίνει καλά. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Γάβδο και αποφασίζουμε να πάμε στην παραλία Ποταμός.
1: Ναι.
0: Είναι μια μαγική παραλία. Παίρνουμε το μονοπάτι. Πιθανότατα κάπου το χάσαμε το μονοπάτι, γιατί άρχισε να γίνεται λιγάκι πιο δύσκολη η κατάβαση. Δεν είχαμε πάρει, και αυτός είναι ο πρώτος κανόνας, αρκετό νερό.
1: Ναι. Σωστά το κάνει.
0: Δεν είχαμε υπολογίσει, και αυτός είναι ο δεύτερος κανόνας, ότι πρέπει να έχεις αρκετό χρόνο μπροστά σου να μην βραδιάσει.
1: Για πόση ώρα πεζοπορία.

0: Μιλάς.
1: Α, μιλάμε για 4 ώρες πεζοπορία.
0: 4 ώρες για να φτάσει. Ναι. Άρα θες άλλες τόσες
1: ναι.
0: να γυρίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και ο τρίτος κανόνας, το νιώσαμε έτσι στο πετσί μας, είναι ότι κατεβαίνεις μεν, αλλά θα έρθει η ώρα που θα ανέβεις κιόλας. Και εκεί θα είναι τα δύσκολα. Φτάσαμε λοιπόν στην παραλία, θεωρούσαμε ότι όλα θα πάνε μια χαρά και ωραία και θα βρούμε πάλι το μονοπάτι να γυρίσουμε πίσω, αλλά δεν το βρήκαμε.
0: Δεν το βρίσκατε.
1: Το μονοπάτι. Μείναμε το βράδυ εκεί, με το ελάχιστο νερό που είχαμε και ξεκινήσαμε αποκαμωμένοι τα ξημερώματα να επιστρέψουμε. Βέβαια με το φως της ημέρας μπορέσαμε και το βρήκαμε κάποια στιγμή το μονοπάτι και μπορέσαμε να βρούμε ένα ασφαλή δρόμο για να επιστρέψουμε. Θυμάμαι λοιπόν την εικόνα έτσι στη γάφα.
0: Δεν ασχολούμαι πάλι καλά, δεν ήρθε το λιμενικό να σε σώσει.
1: Όχι, ναι, δεν ήρθε, εντάξει, δεν κινητοποίησαμε κανένα. Είδαμε μακριά μία βάρκα και φωνάζαμε βάρκα, βάρκα, βάρκα. Δεν άκουσα άνθρωπος φυσικά. Τελικά το πρωί βρήκαμε το μονοπάτι και επιστρέψαμε και θυμάμαι την εικόνα έτσι με την άχλη μπροστά. Ένα σπιτάκι. Και είδα μια κυρία στη σκάφη της να πλένει και νόμιζε ότι ήταν ψέμα ότι έβλεπα νερό. Ότι ήταν μια.
0: Οφθαλμαπάτη, σαν να ήσουν στην έρημο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πράγματι ήταν ένα σπιτάκι μικρό που οι άνθρωποι μας δώσαν νερό και θυμάμαι ότι τα πρώτα 5-6 ποτήρια δεν τα κατάλαβα καν. Δηλαδή, μετά το 6ο ποτήρι άρχισα να καταλαβαίνω ότι πίνω νερό.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι περιπέτεια που έχουν περάσει κάποιοι ταξιδιώτες, δεν ήμασταν εμείς, ήταν κάποια παιδιά που μέναν στο ίδιο κατάλημα με εμάς στην Ηρακλιά. Mm. Οι μικρές Κυκλάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν χρόνια όμως, αρκετά χρόνια. Τους είχαν χάσει για ένα 24ωρο και ρωτούσαν γιατί εκεί πέρα μικρός ο τόπος mm-hmm. και το διπλανό μαγαζί έλεγε αυτά τα παιδιά έβρε παιδιά, αυτό το ζευγάρι με έναν σκύλο που είχαν mm-hmm. Πού είναι, δεν τους βλέπουμε εδώ και 24 ώρες. Λοιπόν και τους βλέπουμε ξαφνικά μετά από 24 ώρες αναψοκοκκινισμένους. Το δε σκυλί σε άθλια κατάσταση ναι. Ήτανε, είχε πέσει κάτω, δεν είχε κουράγιο καθόλου. Ήθελαν να πάνε σε ένα σπήλαιο, νομίζω λέγεται του Αγίου Ιωάννη στην Ηρακλία, στην άλλη mm-hmm. άκρη του νησιού. Υπάρχει ένα μονοπάτι. Εμάς μας είχαν πει ότι γενικά και να το κάνετε και να πάτε, δεν θα βρείτε την είσοδο του σπηλαίου, γιατί άμα δεν ξέρει, δεν είναι κάποιος ντόπιος μαζί σας να σας πει ότι από εδώ θα μπείτε.
1: Δεν φαίνεται.
0: Δεν θα το καταλάβει.
1: Δεν μπορεί κάποιος να το καταλάβει.
0: Και έτσι δεν είχαμε αποτολμήσει ευτυχώς να το κάνουμε. Η συγκεκριμένη παρέα λοιπόν είχε ρωτήσει μια γιαγιά σου και έλεγε: ναι, ναι, ναι, σε 20 λεπτά παιδιά θα είστε εκεί. Η γιαγιά μπορεί να τα είχε χάσει, μπορεί να είχε ξεχαστεί, να θυμόταν τα νιάτα της, δεν ξέρω τι. Η παρέα αυτή λοιπόν ξεκίνησε με ελάχιστο νερό, όπως λες και εσύ, και αυτό είναι το πρώτο λάθος. Την πορεία κατάλαβαν ότι πάρα πολύ ζέστη, 12, 11, 12 το μεσημέρι.
1: Και όταν περπατάς και όλα σε
0: ο ήλιος κάθεται αντάλλα.
1: Η υδάτωση μεγάλη.
0: Κατάλαβαν ότι περισσότερη ανάγκη από αυτούς για το νερό είχε το σκυλί. Γιατί δεν θα άντεχε. Άρα ό,τι νερό είχαν το έδιναν στο σκύλο.
1: Σκυλάκι.
0: Κάποια στιγμή έχουν περάσει γύρω στις 4 ώρες, δεν έχουν καταλάβει ότι κάνουν ουσιαστικά κύκλους πάνω από τις σπηλιές, αλλά δεν τη βλέπουν. Και ψάχνουν να βρουν τηλέφωνο να πάρουν κάποιον από το λιμενικό. Το λιμενικό δεν είχε σκάφος, εκείνη την εποχή τουλάχιστον στην Ηρακλιά δεν είχε σκάφος. Και τους παρέπεψε στο μοναδικό βαρκάρι, ο οποίος βαρκάρις ήταν άρρωστος και δεν είχε βγει να κάνει τα δρομολόγια που έκανε στις παραλίες κτλ. Και έτσι βρέθηκαν σε μια κατάσταση που ούτε στο σπήλαιο έφτασαν ποτέ για να δουν την είσοδο του σπηλαίου, αλλά έπρεπε να κάνουν την ίδια διαδρομή πίσω, δηλαδή άλλες 4-5 ώρες, αν ακολουθήσεις το μονοπάτι. Όταν έφτασαν λοιπόν, κρατούσαν το σκύλο αγκαλιά για κάποια χιλιόμετρα στο τέλος, γιατί ο σκύλος δεν θα άντεχε άλλο. Λοιπόν, άρα όλα αυτά είναι μαθήματα και για τους υπόλοιπους που ακούγαμε την ιστορία, γιατί είδαμε πώς κατέληξε όλο αυτό. Πολύ, πολύ προσοχή, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που τα ψάχνει αυτά. Δεν θέλω να φύγω από ένα μέρος αν δεν δω και το τελευταίο παραλιάκι και τον τελευταίο βράχο και τα σχετικά.
1: Να τα εξερευνήσεις πλήρως.
0: Αλλά μην φτάσουμε στο σημείο να ψάχνουμε το λιμενικό όχι, να μας σώσει στο τέλος.
1: Έτσι. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα αναφορικά με το τραγικό αυτό γεγονός στην Πάρο. Μας λέει η φίλος μας ακροατής ότι ο ναυαγωσός της δεν μπορεί να αντικαταστήσει το μάτι του μπαμπά και της μαμάς. Σίγουρα όχι, δεν μπορεί.
0: Σωστό.
1: Και μην ψάχνουν να ρίξουν ευθύνη αλλού. Λοιπόν, ο καθένας έχει την ευθύνη του. Δεν είναι ευθύνη αλλού. Δεν είναι ευθύνη αυτός. Άρα ο άλλος δεν έχει ευθύνη. Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Δεν πρέπει να υπάρχει ναυαγωσός της. Ο ναυαγωσός της πρέπει να υπάρχει. Άλλο αυτό. Δεν είναι, δηλαδή μην πηγαίνουμε τώρα να πούμε ότι αυτοί φταίνε τελεία. αυτοί φταίνε τελεία, αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο που θα έπρεπε να υπήρχε εκεί. Αν δεν υπήρχε, έτσι, γιατί βεβαίως είναι αντικείμενο έρευνας αυτό. Υπήρχε ένα βαγωσός της, ήταν εκεί, ήταν παρόν, οφείλει να είναι παρόν. Αυτό δεν πρέπει να διερευνηθεί. Αυτό είναι, αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ούτως ή άλλως, συνελήφθηκε ο πατέρας και η μητέρα και αφέθηκαν ελεύθεροι στην πορεία για, ουσιαστικά για αμέλεια, γιατί ξέφυγε από την προσοχή τους το παιδί. Θέλω να σας πω, επειδή είμαστε πάρα πολύ εύκολοι στο να κουνάμε το δάχτυλο σε όλους και φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είναι γονείς, μπορεί κατά πάσα πιθανότητα για λίγα δευτερόλεπτα να έχετε χάσει το παιδί από τα μάτια σας. Εμένα μου συνέβη σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό από αυτά που στείνονται εδώ στην Αθήνα. Ένας χώρος μεγάλος με φουσκωτά παιχνίδια κτλ. Και χάσαμε το γιο μας για 3 δευτερόλεπτα. Όμως ήταν μετρημένα 3 δευτερόλεπτα. Στα 3 δευτερόλεπτα είχε προλάβει και είχε κρυφτεί πίσω από ένα φουσκωτό παιχνίδι στο μηχανισμό από πίσω. Και ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα κινηθήκαμε προς αυτήν την κατεύθυνση και όχι προς την άλλη.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να, δηλαδή αντί να κινηθούμε προς τον κόσμο, που είναι το πρώτο που κάνεις, κινηθήκαμε παρασκηνιακά να ψάξουμε τα από πίσω. Αν είχαμε χάσει το χρόνο και είχαμε κινηθεί αλλού, μπορεί το παιδί να το ψάχναμε μετά για πολλή ώρα. Εννοείται ότι κανείς δεν αντικαθιστά τη μητέρα και τον πατέρα. Αλλά επειδή οι περισσότεροι είστε γονείς, ξέρετε ότι και μέσα σε 3, 4 ή 5 δευτερόλεπτα το παιδί μπορεί να εξαφανιστεί από το οπτικό σου πεδίο.
1: Βέβαια. Έχει δίκιο η κυρία Δέσποινα. Εννοείται ότι ο γονιός με μικρά παιδιά, έτσι, σε πισίνα κτλ., πρέπει να έχει μάτια και στην πλάτη.
0: Και στη θάλασσα, όχι μόνο στην πισίνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ αυτό το μάτια και στην πλάτη το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όμως εκεί που διαφωνώ είναι, μετά πρέπει να ελέγχει και αν υπάρχει ένα παγωσός. Όχι.
0: Όχι, είναι παράλληλα. Όχι, και εγώ σου
1: είναι παράλληλα. Είναι παράλληλα.
0: Αυτό.
1: Δεν σημαίνει ότι εφόσον γίνεται το ένα, δεν πρέπει να γίνεται
0: δεν
1: το άλλο.
0: Δεν αναιρεί η ευθύνη του ενός την ευθύνη του άλλου. Ναι, να τα ξεχωρίσω. Γι' αυτό και υπάρχει ο κανονισμός για τους ναυαγωσώστες. Αλλιώς θα έλεγε, αν θες βάλε, αν θες μη βάλεις ναυαγωσώστες. Υπάρχει
1: προαιρετικό.
0: Η μάνα και ο πατέρας, ας πούμε. Που και εκεί να συμβεί κάτι και το παιδί να το έχεις μπροστά σου, στο οπτικό σου πεδίο, λένε οι ειδικοί, μπορεί στην πισίνα το παιδί να πνίγεται, επειδή πνίγεται σιωπηρά. Εσύ να μην το έχεις πάρει χαμπάρι ότι το παιδί πνίγεται, γιατί είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Το ίδιο στη θάλασσα, που μπορεί να είναι στα 2 βήματα και να λες είμαι εδώ και στα 2 βήματα μπροστά και το παιδί, εσύ νομίζεις ότι παίζει και όπως είναι στο νερό μέσα να πνίγεται με ένα κύμα και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Έχει καεί πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αναλυτικά στο real.gr. Με τραύματα αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Πάτρα.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της μεταμόρφωσης.

0: Τι λέγαμε πριν, ότι κάνουμε αποκοτιές,
1: ναι,
0: και κινητοποιείται όλος ο μηχανισμός και τα λοιπά. Λοιπόν, και στα Χανιά, στην παραλία του Καβρού από Κορώνου, χρειάστηκαν 3 ναυαγοσώστες για να σώσουν μία γυναίκα, βούτυξαν στα μανιασμένα κύματα. Πού πήγαινε αυτή η γυναίκα? Αν δεις το ύψος των κυμάτων θα καταλάβεις. Γιατί
1: υπερτιμούμε τις δυνάμεις μας και τις δυνατότητες μας μερικές φορές.
0: Εν τω μεταξύ, το περιστατικό συνέβη πριν αρχίσει η βάρδια των ναυαγοσωστών.
1: Λένε να βρίσκονται εκεί.
0: Βρέθηκαν λοιπόν λίγο νωρίτερα, λίγα λεπτά νωρίτερα, γιατί όταν λέει υπάρχουν κόκκινες σημαίες, που σημαίνει προφανώς μεγάλη κινητοποίηση,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και συναγερμός λόγω των ανέμων κτλ., πάντα μπαίνουν και επιπλέον ναυαγοσώστες. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται 3 ναυαγοσώστες, αναρωτήθηκα και εγώ, που βρέθηκαν στην ίδια παραλία. Λοιπόν, μπαίνουν επιπλέον,
1: ενισχύουν
0: λοιπόν,
1: ενισχύονται
0: οι δυνάμεις και κάπως έτσι κατάφεραν να την σώσουν. Βρε αδερφέ, όπως λες και εσύ, μείνε έξω και διάβασα ένα βιβλίο.
1: Ναι, μα μείνε έξω. Αφού βλέπεις πως είναι το πράγμα. Ξέρεις, εγώ αυτό το είχα πετύχει στη Λευκάδα, στο κάθισμα, το γνωστό κάθισμα.
0: Έχει πνιγεί κόσμος εκεί.
1: Πολύς κόσμος.
0: Από τα κύματα θα πάμε στις φωτιές. Γιατί εκεί κι αν έχουμε καεί, έτσι, έχουμε τσουρουφλιστεί. Ο κύριος Θεοδόρος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος και ερευνητής στο αεροσκοπείο Αθηνών, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιάνναρε.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σαλαμάρα. Καλό μεσημέρι, κύριε Κατσαβέκη.
0: Ευτυχώς σήμερα οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, αλλά είχαμε μια φωτιά στον Κουβαρά που από ό,τι φαίνεται έχει καλή εξέλιξη, έχει βελτιωμένη εικόνα. Όμως, επειδή έχουμε καεί και τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις προηγούμενες 10 μέρες, κάθε φορά που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 38, 39, 40, έχουμε και 7, 8, 9 μποφόρα ανέμους, πάει η ψυχή μας στην κούλουρη, κύριε Γιάνναρε.
2: Ναι, πράγματι, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, βέβαια, ότι ζούμε σε μια χώρα της οποίας οι κλιματικές συνθήκες είναι γενικά ευνοϊκές για τη φωτιά, πόσο μάλλον μέσα στην κλιματική κρίση όπου έχουν γίνει ακόμη περισσότερο ευνοϊκές. Νομίζω ότι απλά θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, την οποία θα έπρεπε βασικά ήδη να έχουμε πάρει, να σταματήσουμε να συζητάμε για το πρόβλημα και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τις λύσεις που υπάρχουν για το πρόβλημα.
0: Οι οποίες ποιες είναι?
2: Οι οποίες, κυρία Σαλαμάρα, έρχονται από παλιά οι λύσεις αυτές. Οι λύσεις αυτές έχουν να κάνουν με το πώς διαχειριζόμαστε το τοπίο. Μπορούμε λοιπόν να καθόμαστε είτε να μιλάμε για την κλιματική κρίση και τι κακό μας βρήκε που φυσάει 8 μποφόρα άνεμος και που έχει ζέστη, ή να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε λύσεις που έχουν να κάνουν με διαχείριση του τοπίου. Διαχείριση του τοπίου σημαίνει τι? Ότι δεν αφήνω τα δάση μου να μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα, ότι τα διαχειρίζομαι, ότι δημιουργώ μοσαϊκά σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης, δηλαδή δεν έχω ένα αχανές πευκοδάσος, αλλά έχω ένα πευκοδάσος που μπορεί να διακόπτεται από ελαιώνες, από αμπελώνες, από χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορώ να απομακρύνω κάτω από το πευκοδάσος την περίσσια νεκρή βιομάζα, και έτσι όταν η φωτιά πάει στο πόρτο γερμανό να μην τις επιτρέπω να ανεβεί επάνω στα πεύκα. Σημαίνει να χρησιμοποιήσω την κτηνοτροφία μου και πάλι για να απομακρύνω νεκρή καύσιμη ύλη. Σημαίνει με μία λέξη να περιορίσω την τροφή της φωτιάς.
1: Κύριε Γιάνναρε, αυτά που είπατε τα δύο τελευταία, εμένα μου θυμίζουν πρακτικές που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τα παλαιότερα χρόνια.
2: Ακριβώς, κυρία Καταβέκη. Και γι' αυτό το λόγο έχω πει, και επιτρέψτε μου τον όρο, ότι δεν είναι και τόσο σεξι προσεγγίσεις όσο είναι το να μιλούσαμε για παράδειγμα για έναν εξελιγμένο αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος δουλεύει από το διάστημα από τον ανωδορυφόρο και μας κάνει πρόγνωση της εξάπλωσης και της συμπεριφοράς φωτιάς. Πράγματι, οι λύσεις αυτές για τις οποίες συζητάμε και μιλάμε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχονται από το πολύ μακρινό παρελθόν. Είναι λύσεις που εφάρμοζαν και στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά όχι μόνο στην ελληνική ύπαιθρο. Καλή είναι η τεχνολογία, καλά είναι όλα τα μοντέλα, καλή είναι όλοι οι δορυφόροι, όλη η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλά αν δεν καταλάβουμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που ήμασταν πριν από 20, 30, 50 χρόνια, δυστυχώς θα είμαστε εδώ και το ερχόμενο καλοκαίρι, τουλάχιστον για μία πυρκαγιά, να συζητάμε πώς έγινε και δεν καταφέραμε να την πιάσουμε και έγινε όλη αυτή η καταστροφή.
0: Άρα εσείς μιλάτε για πρόληψη, γιατί όσα είπατε είναι
2: ακριβώς
0: προληπτικά μέτρα, ενώ η κουβέντα εδώ και πολλά χρόνια κινείται γύρω από την καταστολή και κινείται γύρω από το τι τεχνικά μέσα έχουμε, δηλαδή πόσα ενέργεια μέσα έχουμε, αν είναι τα παλιά τα καναντέρ, αν έχουμε πάρει αρκετά ελικόπτερα ή έχουμε μισθώσει τέλος πάντων από αλλού. Άρα είναι λάθος όλη η κουβέντα και όλο το στήσιμο.
2: Ναι, ναι, εδώ και δεκαετίες Θα έλεγα κινούμαστε στη λάθος κατεύθυνση. Έχουμε επενδύσει υπέρμετρα στην καταστολή και την ετοιμότητα, όλα αυτά που περιγράψατε είναι ετοιμότητα και καταστολή, και πολύ λιγότερο στην πρόληψη. Ήτανε σωστό που δουλέψαμε και δουλεύουμε στο να εξυγχρονίζουμε το πυροσβεστικό σώμα. Είναι σωστό και τα drones που έχουν βοηθήσει και το να πάρουμε καινούργια αεροσκάφη βοηθούν και να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και να το εξοπλίσουμε καλύτερα τους πυροσβέστες μας. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν. Απλά στον ίδιο και ακόμα μεγαλύτερο βαθμό θα πρέπει να δουλέψουμε στο κομμάτι της πρόληψης. Διότι διαφορετικά, όσα εναέρια και να έχουμε, ακόμα και τη νύχτα να πετάνε και με 10 μποφόρ να πετάνε, εάν δεν περιορίσουμε την τροφή της φωτιάς, μέσω των συνθήκων που επικρατούν πλέον, πάντοτε η φωτιά θα καταφέρνει μία τουλάχιστον φορά να γίνεται ένας γίγαντας που θα μπορούμε να τον πιάνουμε μόνο όταν θα πέφτει κάτω να κοιμηθεί. Όταν δεν έχει δηλαδή τι άλλο να κάψει ή όταν πλέον οι συνθήκες το επιτρέπουν.
1: Και επειδή φαντάζομαι ότι μάλλον πιο δόκιμο θα είναι να μιλάμε για κλιματική αλλαγή και όχι για κλιματική κρίση, φαντάζομαι. Δηλαδή είναι κάτι που θα μείνει αυτό και θα εξελιχθεί, δεν είναι κάτι που θα περάσει. Αναρωτιέμαι αν σε άλλες χώρες που δοκιμάζονται από φωτιές έχουν δοκιμαστεί τέτοιοι τρόποι και έχουν αποδώσει.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει για την προδιαγεγραμμένη καύση, για παράδειγμα, δηλαδή το να χρησιμοποιούμε τη φωτιά μέσα στο χειμώνα, κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, σε συγκεκριμένες περιοχές και να απομακρύνουμε βιομάζα. Υπάρχει διεθνής έρευνα η οποία έχει δείξει ότι όπου έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις των πολύ μεγάλων, πολύ καταστροφικών και ακραίων δασικών πυρκαγιών. Υπάρχει σχετική έρευνα. Το ίδιο φυσικά υπάρχει και για την ελεγχόμενη βόσκηση. Και σε κάθε περίπτωση, το είπαμε και προηγουμένως, αν γυρίσουμε οι παλαιότεροι και οι παλαιότερες που μας ακούνε, αν γυρίσουν πίσω τη μνήμη τους, θα θυμηθούν ότι είχαμε και στο παρελθόν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφικές, ίσως και καταστροφικότερες. Αλλά ήταν λιγότερες. Πλέον, λόγω των συνθήκων, γίνονται πιο συχνά και ταυτόχρονα, όσο εμείς δεν διαχειριζόμαστε το ίδιο το καύσιμο, την ίδια την τροφή της φωτιάς, γίνονται ακόμη περισσότερο χειρότερες. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Υπάρχουν καλές πρακτικές, υπάρχει γενικότερα μια στροφή σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτού του τύπου τις πρακτικές. Ταυτόχρονα, βέβαια, ξαναλέω, με το να συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητα και την καταστολή. Κανένας νομίζω δεν λέει ότι να μην πάρουμε τα Καναντέρ ή να κατεβάσουμε τα ντρόουν ή ότι δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Τα χρειαζόμαστε, διότι δυστυχώς οι συνθήκες είναι τέτοιες που το επιβάλλουν. Αλλά ταυτόχρονα και με την ίδια ακριβώς ένταση να επενδύσουμε στον τομέα της πρόληψης.
0: Κύριε Γιαννάρε, διάβαζα ένα άρθρο για τα megafires, αυτές τις τεράστιες πυρκαγιές. Τις είχαμε συνηθίσει παλιότερα να τις βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Καλιφόρνια να καίγεται επί μέρες, έτσι, και να μην σβήνει η πυρκαγιά. Τελευταία τη βλέπουμε και στον Καναδά, που είναι μια χώρα που έχει υγρασία γιατί είχε χιόνια, αλλά προφανώς και εκεί έχει κάνει κλιματική κρίση την δουλίτσα της. Τη βλέπουμε όμως και στην Ευρώπη πια και τη βλέπουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο και τη βλέπουμε και στην. Βλέπουμε αυτές τις φωτιές και στη χώρα μας. Αν σκεφτούμε ότι διαβάζω στην Ανατολική Μεσόγειο, δύο από τις χειρότερες megafires ήταν στον Εύρο και στην Εύβοια, το 23 και το 21 αντίστοιχα.
2: Σωστά.
0: Αυτές έχουν άλλον τρόπο αντιμετώπισης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα. Δεν έχουν. Η φωτιά δηλαδή είναι σαν να γεννάει φωτιά.
2: Ωραία, να προσπαθήσουμε λίγο να το εξηγήσουμε και να το απλοποιήσουμε. Όταν μια πυρκαγιά φτάνει να καίει πάνω από 100.000 στρέμματα, τότε χαρακτηρίζεται ως μεγάλη πυρκαγιά, σημαίνει ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να κατασταλεί. Γιατί το κάνει αυτό η φωτιά? Το κάνει γιατί τη βοηθάνε αφενός οι συνθήκες. Μπορεί δηλαδή να έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς θυελλώδεις ανέμους, όπως συνέβη για παράδειγμα στην περίπτωση της Αττικοβιωτίας πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα. Και ταυτόχρονα βρίσκει φαγητό να καταναλώνει. Βρίσκει βλάστηση. Εάν ένα από τα δύο το αφαιρέσουμε, δεν θα έχουμε καμία μέγα πυρκαγιά. Το αν σταματιούνται, η απάντηση είναι όχι. Δεν σταματιούνται. Από την ανάλυση την οποία κάναμε για το πώς εξαπλώθηκε η φωτιά στην Αττικοβιωτία με βάση τα ρηφορικά δεδομένα, είδαμε ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε στη διάρκεια 4 ημερών ήταν σαν να έπεσαν στην περιοχή 6 ατομικές βόμβες. Πιστεύετε ότι μπορεί να σταματήσει αυτό το πράγμα από οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικό μηχανισμό?
0: Άρα εκεί τι κάνεις?
2: Περιμένεις τη φωτιά να κινηθεί. Γι' αυτό χρησιμοποιώ την παραβολή από τα ταξίδια του Γιούλιβε, όπου οι κάτοικοι της Λιλιπούπολης κατάφεραν και χμαλώτησαν τον γίγαντα, όχι όταν ήταν ξύπνιος, όταν αποκοιμήθηκε. Τότε κι εμείς καταφέρνουμε αυτής της κλίμακας τις πυρκαγιές να τις πιάσουμε. Όταν πλέον δεν έχουν κάτι άλλο να κάψουν, όταν συναντούν ασυνέχειες στη βλάστηση, δηλαδή φτάνουν, ξέρω εγώ, από ένα πευκοδάσος, αρχίζουν και μπαίνουν σε πιο χαμηλή βλάστηση, πιο αραιή βλάστηση. Όταν αρχίζουν και πέφτουν οι άνεμοι και ανεβαίνει η υγρασία και επομένως επιβραδύνεται ο ρυθμός φωτιάς. Στην πραγματικότητα τότε καταφέρνουμε να τις πιάσουμε. Ξαναλέω για αυτές τις κλίμακες πυρκαγιές. Επομένως η λύση που έχουμε είναι να μην φτάνουμε στο να γιγαντώνονται.
0: Αυτές οι πυρκαγιές μπορούν, γιατί λένε οι πυροσβέστες, ότι μια πυρκαγιά που την πιάνουμε στην αρχή, στην έναρξή της, έχουμε τις περισσότερες πιθανότητες να την οριοθετήσουμε και γρήγορα. Αυτές οι πυρκαγιές μπορούν να πιαστούν στην αρχή.
2: Υποσυνθήκες, ναι, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντοτε μιλάμε και για τον ανθρώπινο παράγοντα και για τη δυσκολία των συνθήκων. Γιατί για να πιάσει μια πυρκαγιά στην πολύ αρχή της, θα πρέπει να έχεις γρήγορη πρόσβαση, την οποία θα μπορούσες να έχεις μετά ένα αέρια, υπό προϋποθέσεις, αλλά για διάφορους λόγους μπορεί η πρώτη προσβολή η οποία θα γίνει να μην πετύχει. Γιατί μπορεί να είναι οι συνθήκες τέτοιες που να ευνοήσουν πάρα πολύ γρήγορη, την πάρα πολύ γρήγορη ανάπτυξη της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που η φωτιά θα αποκτήσει αυτή τη μεγάλη ένταση για την οποία συζητάμε, χρειάζεται άλλη στρατηγική. Προφανώς προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, ειδικά όταν μιλάμε για περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμενό και άλλες περιοχές στη χώρα μας. Οπότε εκεί πέρα προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή και από εκεί και μετά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για το πού μπορώ να τη σταματήσω.
1: Κύριε Γιάνναρε,
2: σταματιούνται κατά μέτωπο.
1: Ο πιο επικίνδυνος μήνας εδώ στη χώρα μας είναι ο Αύγουστος.
2: Ναι, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, παραδοσιακά, ο Αύγουστος είναι ένας μήνας στον οποίο καταγράφουμε και πολλές ανάρρηξεις πυρκαγιών, αλλά και πολύ μεγάλες καμένες εκτάσεις. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες έχουν σωρευτική επίδραση. Οπότε σήμερα 10 Αυγούστου η βλάστηση είναι ούτως ή άλλως πολύ πιο έφεκτη από ό,τι ήταν στην 1η Ιουνίου. Ακόμη και με φυσιολογικές θερμοκρασίες, γιατί μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν είχαμε κάποιο σοβαρό κύμα καύσωνα. Ακόμη λοιπόν και με αυτές τις φυσιολογικές, κοντά στις κανονικές θερμοκρασίες, είμαστε ήδη σε μια κατάσταση που είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρξει έναρξη πυρκαγιάς και ακόμη και με 4 μποφόρ άνεμο η φωτιά να κινείται αρκετά γρήγορα.
0: Λοιπόν, άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά τον τρόπο αντιμετώπισης και τον τρόπο...
1: Αλλαγή μοντέλου τελείως.
0: Μάλλον πριν καν ξεσπάσει, πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο όπως λέει και η Ελένη τελείως και να πάμε
2: μπορούμε
0: στην πρόληψη.
2: Αν μου επιτρέπετε, τα εργαλεία τα έχουμε ήδη. Η χώρα διαθέτει ήδη νέο νόμο πολιτικής προστασίας από το τέλος Φεβρουάριου. Είναι ο νόμος με την κωδική ονομασία Ενεργή Μάχη, που όλα αυτά που συζητήσαμε τα περιλαμβάνει μέσα. Ήταν πολύ μικρό το διάστημα από το τέλος Φεβρουάριου μέχρι την άνοιξη αντιπυρικής για να εφαρμοστούν. Από εδώ και πέρα όμως δεν έχουμε καμία απολύτως δικαιολογία.
0: Το προσωπικό για να τα κάνει όλα αυτά το έχουμε.
2: Θα πρέπει να ενισχυθεί όπου υπάρχει ανάγκη, στο πυροσβεστικό σώμα, στις δασικές υπηρεσίες, στους φορείς που θα εμπλακούν, στους δήμους, στις περιφέρειες. Εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Διαφορετικά, ξαναλέω, θα είμαστε εδώ και του χρόνου και του παραχρόνου να συζητάμε πάλι μία άλλη μέγα πυρκαγιά, μία άλλη ακραία πυρκαγιά, μία άλλη καταστροφή.
0: Σας ευχαριστούμε
2: πολύ,
3: κύριε Γιάννη. Καλά,
4: χαρά μου.
5: Πούπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
6: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βρες τα καλύτερα σε έχω. Είσαι στο στούντιο, έχεις το air condition σου εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Κοντεύω να πάθω ψήξη εντωμεταξύ από την αριστερή πλευρά, αλλά δεν μιλάω τόση ώρα, δεν λέω τίποτα. Βλέπεις τι τραβάει ο κόσμος που θέλει να πάει διακοπές, το βλέπεις τώρα.
1: Δεν το βλέπω, νομίζεις. Λοιπόν, και τι καλά που είμαστε εδώ.
0: Έχουν σχηματιστεί, όπου δείτε ρεπορτάζ, ουρές χιλιόμετρων στο Τελωνείο Ευζώνων, παρακαλώ. Περιμένουν, λέει, ακόμα και 4 ώρες. Βαλκάνιοι επισκέπτες
1: για να κάνουν τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα.
0: Όλοι αυτοί να ξέρεις θα πάνε εκεί. Καβάλα, Θάσο και Πόδια Χαλκιδικής.
1: Βέβαια, εκεί σε αυτό το σημείο χαμός θα γίνει. Και πάντα παραδοσιακά επέλεγαν αυτό το προορισμό.
0: Πέρασα αρχές Ιουλίου, λίγες μέρες, το πρώτο Πόδι Χαλκιδικής. Ζήτημα ήταν αν από τα αυτοκίνητα που έβλεπες στο δρόμο, τα 2 στα 10 να ήταν με ελληνική πινακίδα.
1: Ναι, ναι, πάντα συμβαίνει. Εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό.
0: Νομίζω τώρα δηλαδή ότι είναι κανονική απόβαση.
1: Κανονική. Δηλαδή, οι εικόνες που βλέπουμε στο Τελωνείο των Ευζώνων είναι εντυπωσιακές. Λοιπόν, και μιας και λέμε για την κίνηση, προφανώς καμία σύγκριση. Όμως, αυτή τη στιγμή στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών υπάρχει κίνηση.
0: Πες μου ότι έχουμε κίνηση.
1: Στο Σκαραμαγκά είναι, έχει μία μικρή έτσι.
0: Στην έξοδο.
1: Στην έξοδο.
0: Φεύγουν
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Φεύγουν. Επίσης, έχει αυξημένη έτσι, κίνηση στα διόδια της Ελευσίνας. Έχει στους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά εκεί περιμετρικά. Είναι στο κόκκινο εκεί οι δρόμοι, κατά τα λοιπά.
0: Θα μείνουμε μόνοι μας, αυτό θες
1: πολύ
0: λίγες.
1: Ωραία.
0: Ναι, στο τέλος της εβδομάδας, εκεί γύρω στην Πέμπτη Παρασκευή, θα σου πω εγώ.
1: Βεβαίως.
0: Μόνοι μας θα τα λέμε, μόνοι μας θα τα ακούμε.
1: Θα έχουμε και παρέα.
0: Ναι, ναι. Θέλω να σου πω τώρα, επειδή κάποιο πουλάκι μου είπε ότι είσαι ειδήμων στα αθλητικά.
1: Πάρα πολύ. Ελισάβετ, πάρα πολύ.
0: Θα σα αφήσω μετά με τον Δημήτρη Σταυρακάκη να παίξει μπάλα.
1: Θα περάσουμε πολύ καλά.
0: Εντάξει, να
1: ξέρεις.
0: Κάνετε το διάλογο έτσι και να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Νομίζω ότι μπαίνει ο Σταυρακάκης να κάνει παρέμβαση και αυτό κοιτάω πίσω μου. Σήμερα ξεκίνησε η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου, είναι τα προκριματικά, για να προκριθεί στον τελικό του μήκους. Το όριο για να προκριθεί είναι 8 μέτρα και 15. Στο πρώτο άλμα έκανε 7 και 78. Έχει άλλες δύο προσπάθειες, συνολικά είναι 3. Είναι πολύ καλή χρονιά για τον Μίλτο Τεντόγλου. Μην κουνάς το κεφάλι σου, αφού τα ξέρεις.
1: Με κατανόηση απόλυτη σε αυτά που λες. Δηλαδή δεν θα σου κάνει καμία αντίρρηση. Δεν θα έχω, Ελισάβετ, μίλα πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: σε απολαμβάνω.
0: Έχει κάνει ατομικό ρεκόρ. Έχει σοφαρίσει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 8.66. Δεν θέλω να σε κόψω, μου θες να τα πεις εσύ, πες τα.
1: Όχι, όχι, Ματέο, εγώ δεν το χαλάω αυτό.
0: Λοιπόν,
1: σε
0: θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι στα επόμενα δύο άλματα θα του βγει η καλή χρονιά.
1: Θα μας τα πει ο Δημήτρης αργότερα.
0: Βέβαια.
1: Θα τον έχουμε
0: περιμένουμε
1: μαζί μας.
0: Περιμένουμε μόλις κάνει και άλμα που περάσει το όριο. Εγώ το έχω δέσει εντωμεταξύ.
1: Είσαι σίγουρη.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Αισιοδοξία.
0: Θα παρέμβει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, έχει το ελεύθερο.
1: Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Και εκτάκτως το Σάββατο, μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν. Από τη βιβλιοθήκη της Real News μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
1: Λοιπόν, ξέρεις, όχι, απλά για να ξέρεις δηλαδή. Εγώ έχω το κοινό μου ως προς τα αθλητικά. Το έχω το κοινό μου. Έτσι, είδες το μήνυμα.
0: Σίγουρο.
1: Αν δεν δοθεί αθλητική εκπομπή στη Λένα Κατσαβέ, και εγώ θα αλλάξω σταθμό.
0: Πόσοι άλλοι θα αλλάξουν σταθμό αν δοθεί αθλητική. τηλεοπτική εκπομπή στην Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν μας λες,
1: λοιπόν, θα διαπρέψω τώρα μαζί με τον. Όταν έχουμε τον Δημήτρη, το Σταυρακάκι, θα διαπρέψω. Θα μου δώσεις κανένα σκονάκι, σε παρακαλώ, έτσι. Τα ξέρεις καλά, εσύ. Πες μου καμιά ερώτηση να του κάνω.
0: Κάθομαι και κάνω προετοιμασία εδώ πέρα.
1: Προετοιμασία.
0: Να με πιάσει αδιάβαστο ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Παναγία μου. Ούτε στο χειρότερό μου εφιάλτη.
1: Ξέρεις, εγώ έχω το Μανώλη τον Παρδάλη. Που όταν μιλάνε οι δυο τους, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πραγματικά τους κοιτάω βαθιά στα μάτια.
0: Εσένα
1: βαθιά
0: σε σώζει όμως ο Μανώλης Παρδάλης.
1: Ναι.
0: Εμένα που έχω το Βασίλη Τερζάκη, ο οποίος δεν είναι και το καλύτερό του τα αθλητικά, ποιος να με σώσει.
1: Κάνεις, το παίρνεις πάνω σου.
0: Έτσι, αρχίζω και διαβάζω λοιπόν. Μόνη λύση.
2: Real FM. Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Λοιπόν, εσύ ως μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Ελένη Κατσαμπέκη και Ελισάβα Τσαλαμάρα στα μικρόφωνα. Έχουμε αλλαγή.
1: Αλλαγή εδώ, βέβαια.
0: Εδώ, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Ψάλτη. Καλέ, όλοι αλλάζουν. Μόνο εμείς μένουμε εδώ.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
0: Βιδωμένες είμαστε στις καρέκλες. Και η Βάσια Κούτρα συνεχίζει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα. Αυτό το οποίο σχολιάζεται και είναι λογικό είναι το περιστατικό της Πάρου. Και μας λέτε ότι πάνω απ' όλα οι γονείς, τα μάτια των γονιών πάνω στα παιδιά. Συμφωνούμε, πολύ συμφωνούμε. Έχει όμως μια αξία να δούμε τι γίνεται και στην περίπτωση με τους ναυαγοσώστες. Μας λέτε ότι είναι όλη μέρα διάφοροι γονείς της νέας γενιάς, ότι σκρολάρουν και τα λοιπά, πάνε να ρίξουν τις ευθύνες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς οι γονείς 100% δεν το συζητώ. Όμως πρέπει να υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Μα είπαμε ότι η πρώτη ευθύνη είναι των γονέων. Και γι' αυτό και συνελήφθησαν με τη γνωστή διαδικασία όταν έχουμε, όταν τίθεται η ζωή ενός ανήλικου σε κίνδυνο και πόσο μάλλον όταν έχουμε και τον θάνατο ενός τετράχρονου, είχαμε και τη σύλληψή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι. Όμως πρέπει πάντα να κοιτάμε και το πλαίσιο και το θεσμοθετημένο πλαίσιο και πώς προστατεύεται μια διαδικασία, γιατί οι γονείς προφανώς και δεν μπορεί να είναι και πανταχού παρόντες και προφανώς μπορεί να μην έχουν και τις γνώσεις.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα και αν κάτι συμβεί, να βοηθήσουν το παιδί.
1: Βέβαια.
0: Τους.
1: Και όταν μιλάμε για ναυαγοσώστες, δεν μιλάμε μόνο για περιστατικά που έχουν να κάνουν με γονείς και ένα παιδάκι. Ο ναυαγοσώστης σώζει σε κάθε περίπτωση που μπορεί να προκύψει, όπως αυτή που αναφέραμε προηγουμένως στα Χανιά ή και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Μεγάλη γυναίκα μπήκε μέσα, θα έλεγε κανείς λοιπόν, δεν το σκέφτηκε ότι έχει κύματα αέρα, κύματα ένα μισή μέτρο, πού πήγε, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Χρειάστηκαν τρεις ναυαγοσώστες να την σώσουν, έτσι. Εκεί δεν θα την προστάτευε κανείς άλλος, ενήλικη γυναίκα. Άρα πάντα υπάρχει ένα πλαίσιο και πρέπει να το κοιτάμε και τι συνέβη σε σχέση με αυτό το πλαίσιο και αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας.
1: Πάμε λιγάκι να κάνουμε, να πάρουμε μια γεύση διακοπών, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Α, για να δούμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάσιε.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στα πράτες.
0: Θα μας δώσετε εσείς την εικόνα που επικρατεί στη Χαλκιδική. Εμείς πριν από λίγο βλέπαμε
1: κάποιες εικόνες.
0: Εικόνες από το Τελωνείο Ευζώνων, από τους Βαλκάνιους επισκέπτες που έχουν κατακλείσει το Τελωνείο, περιμένουν λέει ακόμη και 4 ώρες στην ουρά για να περάσουν τα οχήματά τους και φανταζόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των επισκεπτών θα καταλήξουν και στη Χαλκιδική.
2: Σωστά το είδατε και από την πλευρά ότι έρχονται περισσότερο στη Χαλκιδική, αλλά και ότι έχουμε αυτές τις ουρές δυστυχώς και είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει από πάρα πολύ καιρό. Από πέρυσι ακόμη, όπου οι χερσαίες εισόδου της χώρας δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με τη μαζικότητα που έχουμε στις καλοκαιρινές αφήξεις. Αυτή την περίοδο γίνονται κάποια έργα στους κήπους του Εύρου, αλλά από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα είμαστε σε μια χωροταξία ουσιαστικά στο σημείο σχεδόν 50 ετίας. Και αυτό βέβαια έγινε ακόμη πιο δύσκολο φέτος με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, όπου πρέπει να έχουμε ένα πλήρη έλεγχο ταυτοποίησης για εκτός έγκαινων χώρες με τα βιομετρικά στοιχεία. Το κυριότερο που κρατάμε από αυτό είναι η δυσφήμιση προφανώς, διότι εμείς έχουμε πάνω από 20 χρόνια τις εθνικότητες αυτές να επισκέπτονται το νομό, αλλά θα το πω και κατ' επέκταση στην Πιερία, στην Θάσο.
0: Θάσο, Καβάλα,
2: Ακόμη πηγαίνουν και στα Ιόνια πια με την Εγνατία Οδό, στη Λευκάδα, στη Ζάκηθο, δηλαδή πια οι Βαλκάνοι δεν είναι μόνο στη Χαλκιδική. Αντιμετωπίζουμε όμως ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει σχέση με το ότι μια οικογένεια, για παράδειγμα, να περιμένει 4 και 5 ώρες με 35 βαθμούς θερμοκρασία, αντιλαμβάνεσαι ότι την επόμενη φορά δεν θα το επιλέξει. Ή θα επιλέξει αεροπορική πτήση για να πάει σε έναν άλλο προορισμό. Και εντός χώρας, αλλά και εκτός χώρας. Συνεπώς, επήγει ουσιαστικά αυτό να επιληθεί. Προφανώς πάμε για την επόμενη χρονιά. Έγιναν κάποιες προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο πρώην Μακεδονίας Τράκης, όπως λέγαμε, και τον κύριο Γιουλέκα και με συνεργασία με τα Τελωνία, με την αστυνομική διεύθυνση περιοχής ευρύτερα. Όμως αντιλαμβάνεσαι, ο όγκος είναι πάρα πολύ μεγάλος και τώρα ουσιαστικά πηγαίνουμε σε αυτό που δικαιούται εντός αγωγικών, εκτός όπως θέλετε μπορεί να το πείτε η χώρα, εντός έγκαινε πάντα νομοθεσία. να μπορεί ανά 6 ώρες για έκτακτες καθαρά συνθήκες, 6 ώρες την ημέρα να μπορεί να αφήνει ουσιαστικά να υπάρχει προσέλευση, να υπάρχει προσέλευση στη χώρα χωρίς τον έλεγχο των βιομετρικών.
1: Γιατί φαντάζομαι, κύριε Τάσχη, ότι αυτό το φαινόμενο με τις ουρές και τις πολυαίρες καθυστερήσεις είναι περιορισμένος προς τις ημέρες. Δηλαδή είναι κάποιες ημέρες του Αυγούστου που συμβαίνει αυτό. Δεν
2: όχι,
1: είναι...
2: όχι. Το έχουμε από τον Ιούνιο.
1: Από τον Ιούνιο.
2: Από τον Ιούνιο ξεκίνησε, να σας πω ακριβώς, από τον Μάιο ξεκίνησε την περίοδο του Πάσχα. Είχαμε μια έντονη κινητικότητα. Στη συνέχεια κινηθήκαμε από το δεύτερο δεκαπεθήμερο Ιουνίου με τον ίδιο ρυθμό. Να σας πω ενημερωτικά ότι οι Βαλκάνοι τουρίστες, οδικοί τουρίστες, κυρίως το Σαββατοκύριακο κερδίζοντας τις δύο μέρες αργίας τους, όπως και στην Ελλάδα δηλαδή, κινούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα σε μεγάλο ποσοστό. Τον Αύγουστο είναι καθημερινό.
0: Ναι. Πάντως φαίνεται ότι παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε στην έναρξη αυτής της τουριστικής περίοδου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, πάλι οι Βαλκάνοι επιλέγουν την Ελλάδα. Είναι έτσι ή έχει αλλάξει κάτι?
2: Σαφώς ισχύει αυτό που λέτε. Όπως σας ανέφερα και πριν, 20 χρόνια σχεδόν συμπληρώνεται από τότε που καταργήθηκε η βίζα με τις όμορφες αυτές χώρες. Το βλέπουμε πολύ έντονα και από τη Ρουμανία και από τη Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Κόσοβο. Οπότε έχει πολλαπλασιαστεί και ο κόσμος από την Τουρκία, οι οποίοι πια έρχονται και στα παραλιακά μέτωπα της Βορείου Ελλάδος, όχι μόνο για παράδειγμα στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στα City Breaks, έρχονται και στη Χαλκιδική. Και όλο αυτό είναι σταθερά ενισχυμένο. Βέβαια, έχουμε ένα τεχνικό θέμα πια, ότι λόγω της συνθήκης Σέγγεν δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις αφήξεις στα σύνορα του προμαχώνα ή της εξοχής. Και αυτό δεν μας δίνει δυνατότητα να έχουμε καθαρά στοιχεία πια αφήξεων. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έχουμε και την παραξενοδοχεία.
0: Δηλαδή,
2: που ανθίζει πολύ περισσότερο στη Βόρεια Ελλάδα και στη Χαλκιδική μας. Δηλαδή, πάρα πολλοί από αυτούς τους Βαλκάνιους οι οποίοι γνώρισαν τον νομό έχουν αγοράσει και σπίτια. Και πάνω σε αυτό δημιουργείται, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, ο παραξενοδόχος της Σερβίας, της Βουλγαρίας.
0: Εννοείται ότι τα δικιάζουν και τα διαθέτουν σε συντοπίτες τους, σε άλλους.
2: Ακριβώς, και ομοεθνείς τους, χωρίς να υπάρχει κανένα έσοδο για τη χώρα. Και φυσικά να δημιουργούν έναν υπερπληθυσμό από μια κατοικία, β' κατοικία, ας πούμε. Τουριστική κατοικία που έχουν αγοράσει, αλλά ουσιαστικά το οδηγούν σε ένα πλήρε κατάλημα όπου εξυπηρετούν με χρήματα ομοεθνείς τους.
1: Μέσω πλατφορμών αυτό, κύριε Τάσιο, από πλατφόρμες γίνεται αυτό, πώς γίνεται?
2: Κυρίως γίνεται ψηφιακά ακριβώς, ναι, ηλεκτρονικά, ναι.
1: Πόσα τέτοια κίνητα υπάρχουν που...
2: Εμείς υπολογίζουμε ότι με τα τελευταία στοιχεία αυτή τη στιγμή επίσημα έχουμε 9.962 ακίνητα βραχυχρόνια σμίσθωση στο νομό, επίσημος. Υπολογίζουμε ότι τα διπλά σχεδόν είναι η β' κατοικία από τις χώρες Βαλκανικής, όπου είμαστε ουσιαστικά σε μια θολή, σε ένα θολό, σε ένα γκρίζο τοπίο.
0: Α, είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο το νούμερο που δίνεται.
2: Βεβαίως. Και να σκεφτείτε ότι κάθε σπίτι είναι ουσιαστικά για 4 μέλη. Μπορεί και για 6, μπορεί και για 8.
0: Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα, εμείς να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η Χαλκιδική είναι γεμάτη.
2: Ναι, τον Αύγουστο μας, νομίζω, όλες τις περιοχές της χώρας μας και με την ίσχυση της ελληνικής αγοράς είμαστε στην τάξη του 90-95%. Σίγουρα για το επόμενο τριήμερο κιόλας θα είναι στο 100%. Σε έναν καλό Αύγουστο, στα πριστινά επίπεδα περίπου. Είχαμε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα το Μάιο μέχρι τις 10 Ιουνίου. Γενικώς η χρονιά θα τη χαρακτήριζε έτσι περίεργη, γιατί αλλιώς ξεκίνησε προκρατήσεις που σταματήσαν εκεί περίπου τον Μάρτιο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετά ξαναπήραμε τα πάνω μας. Μετά τα ξενοδοχεία υποχρεώθηκαν λόγω της αγοράς να διορθώσουν τιμές σε κάποιες περιόδους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Αυτό θα συμβεί και για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Και από εκεί και πέρα το κυριότερο είναι η οικονομική ανασφάλεια του πελάτη. Οπότε αυτό τον οδηγεί και σε χαμηλότερο τζίρο εκτός ξενοδοχείου.
1: Αυτή ήταν και η ερώτηση η επόμενη, αν έχετε κάποια εικόνα γενικότερη για τους τζίρους.
2: Ναι, σίγουρα όσον αφορά τις έξτρα υπηρεσίες, δηλαδή αν θα πάει κάποιος σε ένα εστιατόριο ή σε ένα beach bar ή αντίστοιχα στο εμπόριο, στο λιανικό εμπόριο που μπορεί να υπάρχει, εκεί βλέπουμε ότι έχουμε μια πτώση τζίρου και μας το μεταφέρουν οι ίδιοι επαγγελματίες. Δεν έχει εκείνη την κινητικότητα των προηγούμενων ετών, αντίθετα με τα σούπερ μάρκετ, τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω κάνουν sold out.
0: Χρυσές δουλειές γίνονται εκεί, γιατί τα
1: μαγειρεύουν στα σπίτια.
0: Τα μαζεύουν, ναι. Μαγειρεύουν.
2: Και ότι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Χαλκιδική είναι από τις κορυφαίες τζίρου το καλοκαίρι.
0: Από Έλληνες?
2: Η ελληνική αγορά κινείται από τις 20-25 Ιουλίου περίπου σε ένα μέσο όρο διαμονής 5 διανυκτερεύσεων. Δεν έχουμε παραπάνω. Ναι. Και από την άλλη βλέπουμε ότι αναζητούν και αυτοί έτσι να βρουν μια καλή τιμή, να μπορέσουν να κάνουν διακοπές. Σίγουρα ο κοινωνικός τουρισμός που είμαστε νούμερο 2 σε επιλογή ανά τη χώρα για τα μικρότερα καταλήμματα έχει βοηθήσει. Ενοικιαζόμενα έχει βοηθήσει. Ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές κατηγορίες ξενοδοχείων. Αν είχε βγει το τουρισμός για όλους πιο νωρίς, θα ήταν ακόμη καλύτερο.

0: ιστορικό μοντέλο με τις αεροπορικές αφήξεις τόσο στο αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και από τα Βαλκάνια, όπως είπαμε, για να μπορέσει να είσαι ανταγωνιστικός, θα έλεγα κυρίως και στον εσωτερικό ανταγωνισμό της χώρας, την Κρήτη, τη Ρόδο, την ΚΟ, τα Ιωνία, όχι τόσο με το υπόλοιπο της Μεσογείου. Και έχει συμβεί και αυτό φυσικά ισορροπεί την αγορά. Και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το σκεπτικό των περισσότερων. Διορθώνεις τις τιμές όπου χρειάζεται για να μπορεί και ο πελάτης να φύγει να κάνει διακοπές. Σίγουρα έχουμε μια αύξηση λειτουργικού κόστους που ξεπερνά το 10% από τα διατροφικά είδη, από την ενέργεια, από τα μισθολογικά που τώρα με την κάρτα, όπως ξέρετε, όλα έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα και όλα βαδίζουν σε μια καλύτερη ισορροπία. Όλα αυτά έχουν φέρει μια αύξηση λειτουργικού κόστους, την οποία προσπαθούμε να διαχειριστούμε.
1: Τώρα, σας πω σε ένα θέμα που δεν είναι και πολύ πιασάρικο, να μου επιτρέψετε. Ακούει ο κόσμος ότι έρχεται το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν έχουν ασχοληθεί και δεν καταλαβαίνουν και τι σημαίνει αυτή η νέα παρέμβαση. Ουσιαστικά, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, κατατάσσεται το σύνολο της χώρας σε κάποιες κατηγορίες τουριστικής ανάπτυξης με διαφορετικούς κανόνες και όρους δόμησης για κάθε περιοχή. Εσείς πώς το βλέπετε, ποια είναι η αντίδραση και η αντίδρασή σας και ως πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής αλλά και ως αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου?
0: Κοιτάξτε, είναι ήδη νόμος κράτους εδώ και λίγες μέρες. Η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό ουσιαστικά είναι μια εκκρεμότητα ετών, το ξέρετε κι εσείς. Το προηγούμενο είχε ουσιαστικά απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν πάνω από 10 χρόνια και βάζει φυσικά σταθερούς κανόνες. Καθαρούς κανόνες, θα έλεγα, όχι και σταθερούς, ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ελληνικής οικονομίας, που είναι ο τουρισμός. Από εκεί και πέρα, κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Όλοι οι φορείς δώσαμε στη διαβούλευση πολύ σημαντικά στοιχεία για να το τονίσουμε αυτό. Άλλο η πυρωτική Ελλάδα, άλλο η νησιωτική, άλλο μεγάλο, άλλο μικρό νησί.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ξεχωρίζει ούτως ή άλλως και το χωροταξικό τα νησιά.
0: Σωστά το λέτε, σε μεγάλες υποδομές. Αυτό όμως έρχεται να δημιουργήσει τώρα νέες συνθήκες και για τις επενδύσεις και τα λοιπά. Εγώ θα σας πω για τη Χαλκιδική ότι το περισσότερο στοίχημα για μας είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή, εμείς στη Χαλκιδική δεν είμαστε, ας πούμε, όπως η Μύκονο, η Σαντορίνη, που έχει ακουστεί πολύ έντονα, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο να χτιστεί στη Μύκονο. Καταρχάς, δεν βγαίνουν άλλες οικοδομικές άδειες, για παράδειγμα. Και στην Σαντορίνη σε κάποιες περιοχές. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες κορεσμού, όπως σας ανέφερα πριν, και χρειάζεται ένα σχεδιασμό στα δικά μας δεδομένα. Αυτό το έχει δώσει σε γενικές γραμμές το χωροταξικό που ψηφίστηκε. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε τώρα σε ένα κύκλο διαβούλευσης, που μέχρι τέλος του έτους θα τελειώσει, για τα τοπικά, χωρικά χωροταξικά, που είναι ανά κάθε Δήμο σε εμάς. Προποντίδα, Πολύγυρο, Σιθωνία, και ως ένα σημείο Δήμο Αριστοτέλη, από τους Δήμους μας, οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας. Όλοι οι δεσμευτικοί κανόνες που θα μπουν στο νομό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και ξέρετε, στο τέλος της μέρας, επειδή ακούμε για τα χωροταξικά, ήταν όπως θυμάστε τον ανανεώσιμο πηγών, της βιομηχανίας, γενικά ήταν το τελευταίο διάστημα σε επικαιρότητα τα χωροταξικά. Το ζητούμενο είναι ότι η φέρουσα ικανότητα να μην αντιμετωπίζεται μόνο σε περιορισμούς. Να βλέπουμε και τα υπόλοιπα που αφορούν τα χωροταξικά, που είναι το νερό, η αποχέτευση, το οδικό δίκτυο, γενικότερα σύγχρονες υποδομές που θα πάνε παράλληλα με τις αντοχές του προορισμού. Και αυτό νομίζω είναι και το στίχημα σε εμάς στη Χαλκιδική.
2: Κύριε Τάσχη, να σας ρωτήσω, υπάρχει επάρκεια, θα έλεγα, δυναμικού εξειδικευμένου εργαζομένων αυτή τη χρονιά?
0: Βλέπω ότι έχετε μαζεμένες ερωτήσεις. όλα θα καλύψουμε όλη τη γάμα.
1: Κοιτάξτε, ακούγαμε για ελλείψεις στην έναρξη τη σεζόν και 70 και 80 χιλιάδες. Δεν ξέρω πού καταλήξαμε.
2: Ναι. Πώς τελικά πήγε αυτό?
0: Από το 22 και μετά είναι μια πραγματικότητα κάθε καλοκαίρι. Χρειαζόμαστε εργαζομένους που στην έντονη εποχικότητα έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση. Άλλαξαν τα target group των εργαζομένων, οι επιθυμίες, οι ηλικίες. Δεν είναι όπως είχαμε παλιά, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Στη Χαλκιδική αλλά και με άλλους συναδέλφους που μιλάω, παλιότερα, όταν λέω παλιότερα, πριν 15-20 χρόνια, στους 10 εργαζομένους μας οι 8 είχαν εντοπιότητα. Τώρα έχουν οι 2 μόνο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ή από όμορους νομούς ή μπαίνουμε και εμείς, έχουμε μπει στη διαδικασία των μετακλήσεων από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες. Η έντονη εποχικότητα έχει φέρει μια πλειοδοσία στη μισθοδοσία, στα μισθολογικά κόστη. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοπαλίνων, που έτσι κι αλλιώς είναι σταθερή εδώ και πολλά χρόνια σε συμφωνία ανάμεσα στους εργαζομένους και την Παλίνη Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Δεν φαίνεται να αλλάζει.

0: δεν μπαίνει πια σε εξαήμερη εργασία εύκολα ένας νέος. Δεν μας ευνοούν οι συνθήκες των φοιτητών που όλοι θέλουν να εργαστούν και τελικά είναι μόνο για 2-2,5 μήνες. Εμείς έχουμε σεζόν 6 μήνες. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στο να βρούμε με δεξιότητες κυρίως κόσμο. Όσο και να σας ακούγεται περίεργο, έχουμε νέους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν τελειοποιημένη μια ξένη γλώσσα. Είναι ένα μείγμα καταστάσεων και προχωρών. Παλιότερα όμως λέγανε ότι δεν έχουν συνθήκες διαβίωσης σωστές. Δεν τους πληρώνεται γιατί κλέβεται χρήματα.
1: Και πολύ διευρυμένα ωράρια, πολλές ώρες εργασίας, κάτω από δύσκολες συνθήκες.
0: Αυτό το ακούγαμε και ως ένα σημείο μπορεί και κάποιοι συνάδελφοι μονομένα να το κάνουν. Δεν θα διαφωνήσω. Τώρα πια όμως με την κάρτα εργασίας, που έχει μπει σε μια πολύ σκληρή, αν θέλετε, προσαρμογή, ορθώς κατά την άποψή μου, αυτό έχει τελειώσει.
1: Τηρείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, γιατί έχουμε ακούσει και ιστορίες της, τα λέγαμε και πέρσι εδώ, από μεγάλα νησιά, Κος, Ρόδος κτλ., που είχαν συστήματα κάποια ξενοδοχεία και σου χτύπαγε την κάρτα, την ψηφιακή κάρτα, κάποιος σε κάποιο γραφείο στην Αθήνα.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω για εργολαβικές συμβάσεις εργαζομένων, ούτε για τις μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα σας πω ότι κάνουμε συνολικά σαν ξενοδόχοι πολύ τυπικά και με μεγάλη δυσκολία, γιατί ο εργαζόμενος πια δεν μπορείς να του πεις ότι δεν θα χτυπήσει την κάρτα. Και πόσο αυτό να το απειλήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών. Δεν το θέλει. Αλλά εγώ θα σας πω ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει με την κάρτα. Ότι οι περισσότεροι ζητούν να κάνουν μια συμφωνία το πώς θα λαμβάνουν ανά εξαήμερο το μήνα. Και η συμφωνία αυτή μετά αρχίζει να δυσκολεύεται στην αποτύπωση της κάρτας, όταν θα είναι για παράδειγμα η χαμηλή περίοδο και μπορεί να είσαι στο πενθήμερο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ναι. Στη διαμονή, για να μην το αφήσουμε κενό, ναι, το Υπουργείο Τουρισμού έχει πολύ συγκεκριμένος, υπάρχει νόμος που προβλέπει το πώς θα είναι διαμορφωμένα τα δωμάτια του προσωπικού. Υπάρχει συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και πάντα μιλάμε για να είσαι σύνομος. Δεν είναι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που τους βάζαμε όλο κάπου μέσα και δεν μας ενδιέφερε. Με μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά για την ελληνική ξενοδοχεία μπορώ να σας βεβαιώσω ότι κατά 90% τηρούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν θα έρθει να δουλέψει κανένας αν δεν το κάνουμε.
1: Πάντως καταλήγουμε ότι είχαμε και φέτος πολλές χιλιάδες κενές θέσεις.
0: Δεν θα αλλάξει αυτό. Κάθε χρόνο το ίδιο θα έχουμε. Και αυτό
1: σημαίνει επιβάρυνση κάποιων άλλων εργαζομένων ή σημαίνει ότι κόβουν τα ξενοδοχεία ή επιχειρήσεις γενικά ένα κομμάτι της δραστηριότητας επιχειρηματικής για να τα φέρει να τα βγάλει πέρα.
0: Και τα δύο ισχύουν. Μπορεί σε μεγάλα ξενοδοχεία κάποια τμήματα να μην λειτουργούν για τους 6 μήνες. Φυσικά όταν έχεις την εξαέμερη εργασία και δεν ακούν οι εργαζόμενοι, μπορείς να άκρα στη σεζόν να χρειαστεί να δουλέψεις και παραπάνω. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το ξενοδοχείο λειτουργεί. Το ξενοδοχείο έχει κάνει τις πωλήσεις του. Έχει όλη αυτή την προετοιμασία που έχει να κάνει για να έρθει ο τουρίστας και να κάνει τις διακοπές. Αλλά μετά η εσωτερική διαχείριση είναι πάρα πολύ δύσκολη πια. Αυτό είναι το επάγγελμά μας. Αυτό ακολουθούμε και κάνουμε την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Γι' αυτό και οι μετακλήσεις από το εξωτερικό πρέπει να βελτιώσουν τις συνθήκες της μετάκλησης όσον αφορά τη γραφειοκρατία, τις προξενικές μας αρχές, για να μπορέσουμε να έχουμε έστω από κάποιες χώρες πολύ οργανωμένα και ανθρώπους με δεξιότητες. Καλώς ή κακώς αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι αλλιώς.
2: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Τάσχε. Ο Έλληνας επισκέπτης τι προορισμούς επιλέγει στη χώρα μας?
0: Ανάλογα το πορτοφόλι του. Θα έλεγα ότι φέτος επιλέγεται πάρα πολύ η υπηρετική Ελλάδα. Είναι πολύ πιο εύκολο, παρόλο που η βενζίνη ή το πετρέλαιο είναι ακριβό, αλλά μια τετραμελής οικογένεια είναι πιο οικονομικά από ένα ακτοπλοϊκό ή από ένα αεροπορικό. Τουλάχιστον για την περίοδο του Ιουλίου-Αυγούστου. Γιατί όποιος θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, ίσως ένα ζευγάρι νέων, ίσως κάποιοι φοιτητές, μπορεί να είναι πιο οικονομικό το αεροπορικό για παράδειγμα. Αλλά αυτή την περίοδο είναι σε πολύ υψηλά κόστη, άρα αυτό ευνοεί την υπηρετική Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι ανακαλύπτονται και νέοι προορισμοί, που είναι ακόμα και ο ημιωρινός όγκος της χώρας. Σαφέστατα όμως το μοντέλο ύδους και θάλασσα είναι το κορυφαίο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τάσιο. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού
2: και
0: μακριά από δύσκολες συνθήκες καιρικών φαινομένων.
2: Μακάρι.

0: Κοίτα, επειδή με ρωτά συνέχεια, με ρωτάς. Τι έκανε ο Τεντόγλου. Εντάξει, θα σε ενημερώσω.
1: Για πες, Μελισσάνη.
0: Που με ενημέρωσε εμένα ο Δημήτρης Σταυρακάκης, για να μην το πω.
1: Εμένα που δεν ξέρω. Με φοβάται.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω.
1: Λέει, κάτσε, τι θα πει αυτή στον αέρα. Α τα πω στην Ελισάβετ.
0: Στη δεύτερη προσπάθεια, με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, πέρασε, κατάφερε να περάσει στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Σε λίγα λεπτά από τώρα, μετά τους τίτλους ειδήσεων, θα μπει στο στούντιο και θα απολαύσουμε.
1: Θα τα πείτε όλα.
0: Θα τα πούμε όλα.

0: Και επειδή μιλήσαμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, στέλνει μήνυμα ο Γιώργος και λέει: δουλεύει, λέει, σε περίπτερο στην Πεντέλη. Υποτίθεται, λέει, ότι χτυπάμε κάρτες. Εγώ έρχομαι, λέει, για παράδειγμα, 7 η ώρα το πρωί, χτυπώ την κάρτα μου σε 7.30.
1: Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, ο απογευματινός υπάλληλος χτυπάει στις 11.30 ότι σχολάει, ναι, αλλά σχολάει στις 12.30.
1: Εντάξει. Μάλιστα. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Επειδή στην Ελλάδα ζούμε όλοι και ξέρουμε.
1: Το ξέρουμε. Πώς, Γιώργο, τα ξέρουμε αυτά.
0: Πώς βρίσκουμε τον δρόμο, τρόπους, τον παράπλευρο και τον τρόπο για να τα ξεπεράσουμε.
1: Πάντα βρίσκουμε τους τρόπους σε ένα πράγμα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Πρώτη στην πατέντα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο. Να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Έρχεται η πατέντα εκεί. Έρχεται η πατέντα και βρίσκει άλλες διαδρομές. Το διευκρίνησε ο κύριος Στάσιος ότι δεν μιλάμε για τις εταιρείες, γιατί υπάρχουν εταιρείες,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: που εξ αποστάσεως χτυπιέται η κάρτα, έτσι. Ας πούμε αυτό θα πρέπει κάπως να ελεγχθεί, γιατί οι καταγγελίες είναι πάρα πολλές.
0: Αυτό μας προέκυψε πέρσι όταν βγάζαμε εκπροσώπους από τον τουριστικό κλάδο, από νησιά μεγάλα, πολύ τουριστικά, Ρόδος, Κος κτλ. Και μας προέκυψαν εκεί μηνύματα με καταγγελίες για το πώς δεν χτυπάνε οι ίδιοι πάλι την ψηφιακή κάρτα, τέλος πάντων, αλλά το
1: είσαι
0: γραφείο.
1: Είστε στη Ρόδο και το γραφείο, ναι, στην Αθήνα, είστε Θεσσαλονίκη.
0: Και έχει φροντίσει και ξέρει τι ώρα θα
1: ξέρει τι ώρα θα χτυπήσει την κάρτα εκείνη.
0: Ωραία, για τίτλους ειδήσεων νομίζω.
1: Πάμε, πάμε.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: ELFM. Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Λόγω των ισχυρών ανέμων στην περιοχή, ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο. Κάει και πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο ELFM ο Δήμαρχος Αρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε πριν από λίγο ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος.

0: Λοιπόν, να σου δώσω ένα στοιχείο που έτσι λιγάκι μας δίνει και το μέγεθος όσων συζητούσαμε με τον κύριο Τάσιο στην αρχή της συνέντευξης, ναι, εκεί στο Τελωνείο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα ότι από τις αρχές του καλοκαιριού, από εκεί, από το Τελωνείο Ευζώνων, μπήκαν στη χώρα μας 1.100.000 επισκέπτες. Βγήκαν 940.000 επισκέπτες, ναι, λέγαν στις διακοπές και φύγανε. Ναι. Τώρα, μόνο σήμερα, έτσι, μέχρι το μεσημέρι που υπάρχουν τα στοιχεία, έχουν περάσει από τον έλεγχο 16.500 άτομα. Για να έχω έτσι μια τάξη μεγέθους.
1: Για να καταλάβουμε, ναι. Γιατί τα άλλα είπες ότι ήταν από την αρχή της...
0: Είναι, ναι, από την αρχή του καλοκαιριού. Του καλοκαιριού είναι το 1.100.000. Έτσι, είναι 16.500 άτομα μέχρι το μεσημέρι.
1: Και πριν λίγα χρόνια που είχα βρεθεί στη Θάσο και πέρασα και από Καβάλα και φέτος που πέρασα λίγες μέρες στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, είναι η συντριπτική πλειοψηφία Βαλκάνοι, ναι, επισκέπτες σε αυτά τα μέρη.
0: Και γίνεται και η βιομετρική έλεγχη, έτσι, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Χαλκιδική, Καβάλα, Θάσος, οι τρεις απόλυτοι
1: προορισμικοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για τους επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες.
1: Με την πολυλογία, δεν προλάβαμε να πούμε κάτι, θα το ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων, ότι έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών, συγγραφέας, φιλόσοφος. Πρέπει να παρακολούθησα μία από τις τελευταίες του ομιλίες πέρσι.
0: Ναι.
1: Πέρσι ήταν, νομίζω, στο Δήμο Πεντέλης. Πολυγραφότατος, έχει γράψει πάνω από 30 βιβλία. Και έλεγε, όπως έλεγε ο ίδιος, ξέρω ότι το τέλος θα έρθει και ό,τι κάνω προσπαθώ να το πραγματοποιώ στην προοπτική της ζωής. Ως τότε ζω.
0: Πόσο σπουδαίο είναι αυτό, να το λες και να το νιώθεις και να το πιστεύεις και να το υπερασπίζεσαι.
1: Και να το κάνεις πράξη.

0: Να ευχαριστήσουμε και την Κατερίνα και τον Τόρπη.
1: Ναι, Τόρπη, βεβαίως.
0: Τόρπη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι εξοικειωμένη, είμαι. Στο μαγκαζίνο, ξέρεις, δεν υπάρχει χρόνος να δεις μήνυμα. Υπάρχει. Το μαγκαζίνο είναι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
0: Τι φεύγεις, μία που μπαίνεις και δεν έχεις καταλάβει πότε έχει έρθει η ώρα να φυγείς από το στούντιο και δεν προλαβαίνεις να δεις ούτε μηνύματα ούτε τίποτα. Για τα καλά σας λόγια, γιατί και εμείς με την Ελένη τα λέμε συνήθως έξω στην αίθουσα σύνταξης.
1: Ακριβώς. Δεν είχαμε δοκιμαστεί
0: δεν είχαμε
1: σε ένα στούντιο μέσα.
0: Στο στούντιο. Όχι.
1: Βέβαια, λέμε πολλά εκτός, έτσι, αλήθεια.
0: Εκτός λέμε
1: πρέπει
0: πολλά.
1: Να σας πούμε ότι λέμε
0: αυτά
1: πολλά.
0: Που λέμε εκτός δεν λέγονται και εντός.
1: Αλλά γενικά τις λέμε τις κουβέντες μας, ρε παιδί μου, μεταξύ μας. Λέμε πολλά. Έχουμε και αρκετά κοινά, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ζητάει το κοινό σου. Δεν ξέρω αν ακούσε εκεί έξω στην αίθουσα σύνταξης, αλλά μας λέει: σε ένα λεπτό μπαίνω, σε δύο λεπτά μπαίνω, σε τρία λεπτά μπαίνω.
1: Μα
0: στο τέλος θα τελειώσει
1: πράγμα.
0: Η εκπομπή, θα φύγουμε εμείς και θα μπεις εσύ.
1: Δεν είναι, θέλει να κάνει εντυπωσιακή είσοδο.
0: Θέλει
1: καλώς
0: να κάνει
1: είσοδο.
0: Πάντα, πάντα
1: καλώς
0: παιδί μου κάνει.
1: Το Δημήτρη μας.
2: Γεια σου,
1: Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα.
0: Εδώ η Ελένη.
2: Φαίνεται και τα χαρτιά που έχω, τόσα πολλά χαρτιά.
0: Όχι, όχι.
1: Μην μιλάς, Ελισάβετα, μην μιλήσεις.
0: Να φύγουμε εμείς και να
2: μιλήσουμε. Όχι, θα τα πούμε μαζί, παρέα.
1: Ναι, κάνει και νοήματα στη Μαρία. Μας στέλνει όλους σε ετοιμότητα, σε γρήγορση. Κατάλαβες.
0: Έχει να κάνει τώρα με τρεις γυναίκες στο μεταξύ.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Και η Βάσια η Κούτρα έξω. Τέσσερις γυναίκες.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι.
2: Στο Μπέρμιγχαμ, λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, ο Μίλτος Εντόγλου στον προκριματικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στίβο ανδρών γυναικών που ξεκίνησε σήμερα το πρωί, όπου η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή. Είναι 60 παιδιά που μετέχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα έχουμε 14 ελληνικές παρουσίες στα προκριματικά. Ο Τεντόγλου, λοιπόν, πρώτο άλμα δεν ήταν καλό, έκανε 7,78.
0: Εκεί με ανησύχησες λίγο που μου δώσει τώρα βασάκι.
2: Όχι, εντάξει, ήταν το πρώτο, όμως εκεί δεν είχε τα καλά
0: προβλήματα. Ναι.
2: Στο δεύτερο άλμα όμως το διόρθωσε και πήγε και έκανε 8,26. 8,15 είναι το όριο και έτσι πέρα. Για τον αυριανό τελικό που είναι στις 10 και 16 το βράδυ για να διεκδικήσει το τέρατο μετάλλιο του στην χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση.
0: Τώρα, είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι αυτή για τον Τεντόγλου?
2: Είναι καλή χρονιά γιατί θυμίζουμε τι έχει κάνει και 8,66, η σοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Τσάτουμα που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει όμως και ένα άλλο στοιχείο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά, ότι ο Φορλάνη, ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ιταλός, στον πρώτο άλμα του τραυματίστηκε, πέσε πολύ άτσαλα. Βγήκε εκτός, τον έβγαλαν με καροτσάκι εκτός του ταρτού γηπέδου και αγωνιστικού χώρου.
0: Δεν συνέχισε δηλαδή.
2: Δεν συνέχισε και δεν θα είναι στο τελικό.
0: Άρα γίνεται πιο εύκολη, λες.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο σε ένα τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Παναγία μου, θα με δίνεις το δέντρο.
2: Δεν υπάρχει εύκολο. Εύκολο είναι μόνο το φαγητό που θα πάει να φτιάξεις εσύ.
0: Εντάξει, ποιος σου είπε ότι είναι εύκολο το φαγητό που θα φτιάξω εγώ?
2: Δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Όταν είναι ένα ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο Ολυμπιακοί Αγώνες. Έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας.
1: Έχει υπάρξει δύσκολη χρονιά για τον Τεντόγλου?
2: Φυσικά έχουν υπάρξει. Υπάρχουν κάποιες χρονιές που είναι δύσκολες. Που εντάξει, πάει στο όριο ή πάει στο τελευταίο άλμα και το παίρνει. Τώρα εδώ, να δούμε αύριο το βράδυ τι θα κάνει. Το 8-26 είναι ένα καλό άλμα. Καταρχήν, με το 8-26 δεν έκανε τρίτο άλμα.
0: Οπότε
2: του φύγε το άγχος, τελείωσε το άγχος, γιατί όλοι με ρώτησε μια φορά ένας, γιατί λέει ο Τεντόγλου που είναι ο καλύτερος αθλητής στον κόσμο ή ο Καραλής που είναι μέσα στους τρεις καλύτερους αθλητές στον κόσμο παίζουν, πάνε στα προκριματικά σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο ή ολυμπιακούς αγώνες. Τι να κάνουμε, πηγαίνανε κατευθείαν? Δεν γίνεται.
0: Αυτό δεν γίνεται, γιατί και στα άλλα αθλήματα το ομαδικά περνάει κανείς.
2: Ναι, δεν γίνεται αυτό να πηγαίνει απευθείας. Οπότε το άγχος όλων των αθλητών, ειδικά τώρα σε αυτά τα αγωνίσματα, είναι ο προκριματικός.
0: Να μην γίνει καμιά στραβή.
2: Να μην γίνει στραβή γιατί τώρα εκεί, άστο, γιατί αν γίνει δεν μαζεύεται.
0: Εδώ έχεις, όπως μου είπες, τρία άλματα.
2: Δεν μαζεύεται η στραβή.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ο Τεντόγλου, μία υπόθεση. Πάμε.
2: Προκρίθηκε. Να τον ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ πριν από λίγο, για να συνεχίσουμε.
3: Πρωί ήταν λίγο δύσκολο για μένα. Το πρώτο άλμα, ξέρετε τι έγινε. Είχε ευνοϊκό αέρα όλη την ώρα, έτσι, και τώρα έχει. Και στα περάσματα, στα δοκιμαστικά, είχε πάρα πολύ ευνοϊκό άνεμο. Και ξεκινάω την προσπάθειά μου την πρώτη και τρώω μια κόντρα και πατάω. Προσπαθούσα να φτάσω στη βαλβίδα και δεν έφτανα. Και πάτησα πολύ πίσω και ήταν ψιλοπαρατημένο άλμα. Δηλαδή ήταν άτυχος αέρας. Αλλιώς θα το έκανα με το πρώτο.
4: Αξιολόγησε μου λίγο το στάδιο, γιατί τώρα έχει και την εμπειρία την αγωνιστική πέρα από την προπονητική. Πώς είναι σαν Στίβος?
3: Ως εμπειρία θα έλεγα ότι οι βαλβίδες είναι πολύ καλές, Δεν μου άρεσε το πώς κάβανε την άμμο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό στο τελικό, να τη στρώνουν πιο ίσια, κάπως με κάποιο άλλο μηχάνημα, γιατί τώρα έχουν τις τσουγκράνες και είναι ανισόρροπο. Δεν είναι σωστό αυτό. Το ταρτάν είναι, θα έλεγα, για σπυρωτό ταρτάν είναι πολύ καλό. Ναι. Προτιμώ το Μόντο, αλλά γι' αυτό για σπυρωτό είναι από τα καλύτερα που έχω δει. Έτσι είναι κάπως και στο Μονακό.
4: Σωματικά είσαι στην εξαιρετική κατάσταση που σε ξέρουμε το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, είμαι σίγουρα. Εντάξει, απλά τώρα δεν χρειαζόταν να το δείξω και δεν. Θα το δούμε στο τελικό.
0: Λοιπόν, προσοχή στη λεπτομέρεια, έτσι, όλα αυτά που είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, εμάς μας ακούγονται κινέζικα, έτσι.
2: Μα είναι, να σου πω κάτι, είναι βασικά αυτά για έναν αθλητή. Είπε όπως είναι το ταρτάνο, ο διάδρομος, η τσουγκράνα, το πέσιμο του.
0: Δεν είσαι όλοι τελείως
2: στο εθνικό. Νομίζω ότι αυτά είναι βασικές λεπτομέρειες.
0: Τώρα,
2: όταν κάνει τέτοιο επίπεδο ο πρωταθλητισμού, ο Σταμαδονικολός που ήταν επίσης στο μήκος έμεινε στο 7.49, δεν πέρασε.
0: Δεν...
2: Στην σφαιροβολία είχαμε δύο κορίτσια. Είχαμε τη Μαρία Ραφαηλίδου, η οποία ήταν στο Όρεγκον, στο παγκόσμιο το K20, και πήρε την έκτη θέση εκεί. Πήγε από το Όρεγκον, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγε στο Μπέρμιγχαμ. Mm-hmm. Σήμερα το πρωί έκανε 14 μέτρα 63 εκατοστά, πήρε την 27η θέση, δεν προκρίθηκε στον τελικό. Η Μαρία Μαγκούλια επίσης δεν μπόρεσε να περάσει τον τελικό, έμεινε 26η με 14.71. Στην σφύρα, στο πρώτο γκρουπ, το όριο ήταν 78 μέτρα. Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης έκανε 75.22. Ήταν έκτος στο γκρουπ του. Περιμένει τώρα το άλλο γκρουπ για να δει αν θα περάσει. Τα κορίτσια στα 100 μέτρα, η Πολυνίκη Μανουηλίδου δεν μπόρεσε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Μόλις για 3 χιλιοστά του δεύτερου λεπτού, ενώ έκανε καλή κούρσα μέχρι τα 80, υποχώρησε λίγο στα τελευταία μέτρα, έκανε 11.31 και έτσι έμεινε εκτός. Εκτός έμεινε και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, 11.42, η Εμμανουηλίδου 13η, η Σπανουδάκη 17η είναι στην τελική κατάταξη.
0: Περιμένουμε και κάτι άλλο.
2: Έχουμε πάρα πολλούς αθλητές τώρα. Έχουμε ακόμα αυτή την ώρα σε εξέλιξη, είναι 5 αθλητές που μετέχουν αυτή την ώρα, ενώ το βράδυ υπάρχει στις 10 παρα 5 το τριπλούνο προκριματικός με την Καρύδη, η σφυροβολία των γυναικών προκριματικός με τη Σκαρβέλη και στις 12 παρα 10 ο τελικός των 100 μέτρων γυναικών που πάντα παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο είναι των ανδρών. Λοιπόν, αυτά από το παγκόσμιο, από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θέλετε να πάμε μετά το break, γιατί έχουμε εδώ την
0: κάτι
2: νοήματα. Να πάμε μετά στη μεγάλη επιτυχία της Ιακωβάκης στο παγκόσμιο κάτω των 20 ετών.
5: Real FM.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Ιακωβάκη. Τα διέλυσε όλα. Διέλυσε πανελλήνιο ρεκόρ. Πήρε χάλκινο μετάλλιο 400 μέτρα με εμπόδια. Κασάρωσε.
2: Λοιπόν, παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 στο Eugene, στο Oregon, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα έκλεισε τα ξημερώματα, μάλλον τη νύχτα, με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί είχαμε δύο αργυρά μετάλλια. Ένα την Παρασκευή με την Εύελη Μητροπούλου στο μήκος και ένα χθες με την Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα. Δηλαδή δύο δεύτερες θέσεις. Και η Ιακωβάκη, ενώ είχε πει ότι πάω στα 400 εμπόδια, ήταν το αγωνισμά της, με την έκτη καλύτερη επίδοση να χαρώ και να είμαι στην εξάδα. Η Ιακωβάκη τα σάρωσε όλα, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, 400 εμπόδια, 55.99, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας της. Είναι μόλις 17 χρονών, είναι η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, του παλιού πρωταθλητή. Είναι η μικρότερη της κούρσας. Πρέπει να το πούμε. Ξεκίνησε φέτος την ενασχόλησή της με τα εμπόδια φέτος, γιατί κάνει 200-400. Στον ημιτελικό είχε κάνει 57-10 πανελλήνιο ρεκόρ. και μάλιστα έγινε μόλις η τρίτη Ελληνίδα στην ιστορία του αγωνίσματος που κατεβαίνει τα 56 δευτερόλεπτα. Το χρυσό ήταν στα 55-33 Αλεξάνδρα Στεφανία Ούτσα η Ρουμάνα, η Τούμι Ραμογκόμπα από Νότια Αφρική 55-99 και η Ακοβάκη πάνω στο Φίνις 55-99, πανελλήνιο ρεκόρ. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι σε αυτό το αγώνισμα ο πατέρας το 1998 στο Ανσί στη Γαλλία είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο πάλι στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Έχει δύο χρόνια μπροστά της να είναι στην κάτω των 20. Και όμως είπε ότι δεν θα αλλάξει ο προγραμματισμός της, δεν θα είναι βασικό το αγώνισμα 400 εμπόδια, ναι. Θα κάνει 200-400 που είναι ο πρώτος λόγος και μετά θα δει τι άλλο μπορεί να κάνει και 400. Θυμίζω ότι η Ακοβάκη πριν από περίπου 20 μέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών στο Ριέτη είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία της στα 400 εμπόδια, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πάμε να την ακούσουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι όπως τα λέει. Στην συνέντευξη που έδωσε στο γραφείο του υπού του ΣΕΓΑ στην Ιωάννα Πρωτοκιωτοπούλου μετά το χάλκινο μετάλλιο.
7: Ελένη Ακοβάκη, ποιο είναι πιο ωραίο, το μετάλλιο του Ριέτη ή το μετάλλιο εδώ στο Όρεγκον?
8: Αυτό είναι fake, δεν έχω πάρει ακόμα το κανονικό, αλλά νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο. Όχι, δεν συγκρίνονται βασικά και τα δύο τέλεια είναι.
7: Τρίτη
8: στον κόσμο και είμαι ακόμα K18, έχω ένα ακόμα παγκόσμιο. Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή.
7: Πού μπορεί να φτάσει αυτό το παιδί?
8: Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει πια. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια μου. Εγώ μπήκα σήμερα με τη λογική να μπω στην εξάδα ή να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να ευχαριστηθώ την κούρσα και μετά το 300 λέω μπορώ να πάρω και μετάλλιο και αρχίζω και βάζω και βγαίνω τρίτη και να μην μπορώ να το πιστέψω, δεν είχα δει το χρόνο, είδα 55 κάτι, τώρα έμαθα ότι έκανα 55-99, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έχω κάνει. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον προπονητή μου, τον Χρήστο Κατσίκα, τους γονείς μου, όλη την ελληνική αποστολή, όλη την Ελλάδα για όλη τη στήριξη, τα παιδιά πίστευαν σε μένα. Η Δανάη Μπακογιάννη μου έλεγε από την αρχή ότι θα πάρεις μετάλλιο. Μου έλεγε θα πάρεις μετάλλιο. Εγώ της έλεγα ναι, καλά, εντάξει, κάτσε να μπω στο τελικό πρώτα. Δηλαδή δεν ξέρω τι να πω.
7: Επέλεξες για ακόμη μια φορά να κάνεις λίγο συντηρητικό πρώτο 200. Αυτό πιστεύεις θα είχε διαφορετικό αποτέλεσμα εάν πήγες λίγο γρηγορότερα?
8: Δεν θυμάμαι να πήγα αργά στο 200. Δεν θυμάμαι την κούρσα βασικά. Η αλήθεια είναι όχι.
7: Πέρασες έκτα.
8: Όχι. Α, ναι. Ναι, μπορεί αυτό να φταίει επειδή στο δεύτερο εμπόδιο το πέρασα λίγο. Δεν το πέρασα, το πήδηξα το εμπόδιο. Μου φύγε λίγο και μετά μπορεί να χάσω λίγο τον ρυθμό μου. Αλλά φυσούσε και λίγο και το ένιωσα. Οπότε επέλεξα να γυρίσω λίγο το διασκελισμό μου εκεί μετά το 200. Είδα ότι έχω δυνάμεις γιατί μετά από το Ριέτη που έκανα τόσα 400 και με την προπόνηση που έχω βγάλει φέτος, χωρίς τραυματισμούς και σωστά προπονητικά, δεν μου ήταν δύσκολο να ανεβάσω ρυθμό. Οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Απλά πήγαινα με τη λογική, ευχαριστήσω το και τερμάτισε την κούρσα σε αυτό το τέλειο στάδιο, τον καλύτερο στον κόσμο, με τις καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Και τώρα είμαι εγώ η τρίτη καλύτερη στον κόσμο. Του χρόνου πάλι δεν θα είναι το κύριο αγωνισμά μου τα εμπόδια, πιστεύω. Χρειάζομαι πάλι καλό 200 και 400. Τα εμπόδια θέλουν χρόνο. Δεν γίνεται μέσα σε μια χρονιά να αφοσιωθώ τελείως στα εμπόδια. Θα συνεχίσω να τα δουλεύω περισσότερο. Τώρα έχω και εμπειρία μετά από αυτή τη διοργάνωση. Αλλά εντάξει, ιδανικά θα ήθελα να βελτιώσω και άλλο το 200 μου για να βγαίνουν καλή χρόνια και στα 400 και επομένως στα 400 εμπόδια.
7: Αυτό το μετάλλιο θα μπει δίπλα στον μπαμπά?
8: Όχι, αυτό θα μπει δίπλα από το μετάλλιο του Ριέτη.
0: Τι φρεσκάδα, τι ναι, χαρά το ακούστηκε η φωνή αυτού παιδιού.
2: Ότι, κοίτα να δεις, εντάξει ο μπαμπάς, ωραίος ήταν ο μπαμπάς, αλλά εγώ είμαι κάτι το άλλο.
0: Ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό.
2: Είπε για την Δανάη Μπακογιάννη, γιατί μένουν στο ίδιο δωμάτιο. Είναι. Και έτσι έλεγε η Μπακογιάννη ότι ξέρει, θα πας και θα πάρει μετάλλιο. Όχι, λέει, τι, πού να πάρω. Και καμιά φορά βλέπει ότι το πείσμα, πώ σου έρχεται η κούρσα, όλα αυτά παίζουν ένα μεγάλο ρόλο σε αυτά τα αγωνίσματα και τα κατάφερε μια χαρά. Μπράβο, έτσι πεις. Λοιπόν, φεύγουμε από το. Φύγαν από το Ριέτη, από το Όρεγκον τα παιδιά, με δύο αργυρά και ένα.
0: Μπράβο στα παιδιά.
2: Και πολλούς συμμετοχές σε τελικούς, που επίσης είναι πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο. Έχουν ούτως ή άλλως όλο το μέλλον μπροστά τους. Τώρα έχουμε δεύτερο ευρωπαϊκό, εκτός από το στίβο και στην κολύμβηση στο Παρίσι αυτή
2: ναι,
0: τη φορά.
2: Ναι, και έρχεται και μεθαύριο και τρίτο ευρωπαϊκό της ενόργανης γυμναστικής των γυναικών.
1: Πόσες λοιπόν, συμμετοχές στην κολύμβηση?
2: Στην κολύμβηση εκεί είμαστε γύρω στις 40, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε 14 συμμετοχές το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Έχουμε 4 προκρίσεις σε τελικούς, 2 σε ημιτελικούς, 2 πανελικούς. Πανελλήνια ρεκόρ. 400 μεικτή ατομική. Ο κάτοχος του τίτλου, ο Απόστολος Παπαστάμος, που είχε πάρει χρυσό μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση του 2024, τερμάτισε τέταρτο στη σειρά του, 4-14-79, πέρασε τον απογευματινό τελικό, είναι 8 παρά 10 ο τελικός. Ως 8ος πέρασε. Μεγάλη επιτυχία για τον Παναγιώτη Βλαχογιάννακο, ο 24χρονος αθλητής, πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ 4-16-06, πέρασε τέταρτο στη δική του σειρά και προκρίθηκε και αυτός στον απόψινό τελικό 400 μεικτή ατομική. Δεν μπόρεσε ο Δανίλη Γκιουρτζίδης, ο οποίος έκανε 4-17-11, ήταν ένατος και δεν στη σειρά του και δεν μπόρεσε να περάσει. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο δύο κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό. Πρώτη κούρσα για την, σε ευρωπαϊκό υγρού στίβου για την Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 ελεύθερο. Η 20χρονη αθλήτρια από το Ηράκλειο πέρασε στον αυριανό τελικό με 8-33-76. 800 ελεύθερο, προκρίθηκε η Βασιλάκη. Και πρόκριση στον τελικό για την ομάδα σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών. Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Αγκλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου, Ανδρέας Βαζέος. 7-09-53. Πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ έκαναν οι αθλητές μας. 8η στο σύνολο. Και πέρασαν στον τελικό που είναι στις 8.30 ώρα σήμερα. Ακόμα 50 πεταλούδα στα ημιτελικά, γιατί εδώ έχουμε πρόκριση από τον προκριματικό στον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα. Ο Στέργιος Μπίλας, ο κάτοχος του τίτλου το 2024, πέρασε στον ημιτελικό, έκανε 22.93 και το απόγευμα αγωνίζεται στον ημιτελικό στα 50 μέτρα πεταλούδα. Ο Βαγγέλης Ντούμας, πρώτη παρουσία σε ευρωπαϊκό ανδρών γυναικών, στον ημιτελικό προκρίθηκε τον 100 πρόστιο. Είναι δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης ο Ντούμας και πέρασε στον απογευματινό ημιτελικό. Ενώ πανελλήνια ρεκόρ των κατηγοριών τους έκαναν η Ελένη Αντωνιάδου, χωρίς να μπορέσει να περάσει στον τελικό, στα 200 ύπτιο, έκανε 2-13-76, είναι πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Και η Άννα Βλάχου, στα 100 ελεύθερο, έκανε 55-74, πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23 ετών. Έτσι λοιπόν το απόγευμα κολύμπει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι. Έχουμε στις 7.30 ώρα τον ημιτελικό στα 50 πεταλούδα με τον Μπίλα. Στα 400 μεικτή ατομική τελικός 8 παρα 10 Παπαστάμος Βλαχογιαννάκος, δύο συμμετοχές. 8 και 5, 100 πρόστιο ημιτελικός ο Ντούμας και 8.30 ώρα η σκητάλη 4.200 ελεύθερο ο τελικός με εθνική ομάδα των ανδρών.
0: Τι άλλο έχεις, έχεις και ποδόσφαιρο?
2: Περίμενε, πριν πάμε το ποδόσφαιρο να μην ξεχάσουμε, χθες ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα για την κοπηλασία, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 ετών στη Φιλιππούπολη, στη Βουλγαρία, ο Ιάσονας Μουσελίμης χρυσό στο σκιφ. Πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος αθλητής είχε διακρίσεις και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πήρε χθες το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία κάτω των 19 στον κόσμο. Η Λίλα Μουρατίδου ήταν χάλκινη στο σκιφ κάτω των 19 ετών, τρίτη θέση, και το Σάββατο ήταν το αργυρό μετάλλιο που πήραν ο Γιώργος Σιώτης και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου στη δίκοπο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, είπαμε, κοπηλασίας κάτω των 19 ετών. Τώρα, ποδόσφαιρο, θα σου πω σε λίγο για τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Ορτέγκα και Έσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Θυμίζω 0-0 Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League. 8.30 ώρα είναι αύριο το παιχνίδι. Και στην αποστολή του Παναθηναϊκού, Λιβάη Γκαρσία, Ντρέσερ, Ανδρέας Τετέι, για τον αυριανό αγώνα που φεύγει τώρα σε λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός. Πάει στη Σόφια αύριο 8.30 ώρα με την Τσέσκα. Σόφια 1948. Τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί για να πάει στα play-off. Διαφορετικά αποχαιρετά την Ευρώπη.
0: Και κλείνεις με το φιλικό Arsenal Borussia Dortmund, γιατί εγκόμια εκεί πέρα γράφουν γολάρα αυτή του Καρέτσα, με συγχωρείς πάρα πολύ.
2: Γράφουν εγκόμια και για τον Καρέτσα
0: και για τον Τζόλι,
2: που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund, και για τον Χρήστο Τζόλι που παίζει στην Arsenal, και ο Αρτέτα, ο προπονητής Arsenal, εκθιάζει τον Τζόλι. Ο
0: Καρέτσας, μια φοβερή assist.
2: Ο Καρέτσας έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Τζόλις έδωσε assist στο, όταν μείωσε 2-1, και ένα πέναλτι που έκανε η ομάδα του, το μείωσε το δεύτερο δεύτερο γκολ. Και οι δύο ήταν πολύ πολύ καλή παρουσία τους, γι' αυτό υπάρχουν εγκόμια και από το βρετανικό τύπο, που εύκολα δεν λέει ο βρετανικός τύπος, δεν γράφει, και από τους Γερμανούς για τους δύο Έλληνες, για τον Καρέτσα που πλέον παίζει στην Borussia Dortmund και τον Χρήστο Τζόλι που πλέον παίζει στην Arsenal.
0: Θα μπορούσαμε να αφήσουμε, Ελένη, τον
1: Δημήτρη. Δημήτρη να πει.
0: Νομίζω
1: ακόμα
0: θέλει να μείνει και
2: όχι,
0: την επόμενη
2: θέλω
0: ώρα.
2: Να μείνω, θέλω να πω έξω. Ευχαριστώ πολύ γιατί έχω δουλειά και έχει. Και...
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, θυμίζουμε το
0: ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο.
2: Ο Τεντόγλου πέρασε τον τελικό αύριο το βράδυ με 8:26. Θα προσπαθήσει να πάρει το τέταρτο διαδοχικό μετάλλιο του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χρυσό του Στίβου Ανδρών Γυναικών. Να είστε καλά.
0: Και εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον Δημήτρη αύριο στις 2.30 πάλι για τα αθλητικά. Ναι, γενικά όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11.
1: Και όλη αυτή τη βδομάδα έτσι θα είμαστε, από τις 11 μέχρι τις 3 μαζί.
0: Ναι, θα πούμε πολλά, παιδιά. Συγγνώμη, είμαστε λίγο ανοργάνωτοι σήμερα. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν προσπαθούσαμε να βρούμε και εμείς τα πατήματά μας.
1: Με τα μηνύματα, αυτό, ναι, ναι.
0: Και θα οργανωθούμε γιατί νιώθουμε άσχημα όταν δεν διαβάζουμε κάποια μηνύματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η κουβέντα και οι συνεντεύξεις σε πάνε πολλές φορές αλλού. Οπότε υποσχόμαστε ότι θα είμαστε καλύτερες αύριο.
1: Σας χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Άρτας.
2: Ρε φίλε,
3: ό,τι γίνεται στο Vegas.
4: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ισχυρές επιγείες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στη φωτιά στον Κουβαρατικής, η οποία έχει οριοθετηθεί. Κάει και πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Αστυνομικοί απεγκλώβησαν ηλικιωμένοι τη στιγμή που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού της. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Με τραύματα, αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ρόφου στην Πάτρα. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό. Μέχρι τις 21 Αυγούστου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ. Δύο αλλοδαπές συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Ρόδου, καθώς κατά την άφηξή τους στη χώρα με διεθνή πτήση διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις αποσκευές τους σχεδόν 4.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Δεν καταφέρουν να προκριθούν στα ημιτελικά των 100 μέτρων η Πολυνίκη Εμμανουλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

τηλέφωνο του σταθμού 211-200-8200. Κυρία Δέσποινα, καλοκαίρι είναι για παραγγελίες κλπ. Email studio@papakirialfm.gr, SMS real και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε, το στέλνετε στο 19600. Στη ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Μορτάκης. Ακούμε το ορχιστρικό, μια παρέα είμαστε από τα Συναξάρια. Σας έχω πει από χθες ότι η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο τον Χατζινάσιο, ο οποίος γεννήθηκε το 1942 στη Θεσσαλονίκη. Πολύ μεγάλο συνθέτης, έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό τραγούδι και όχι μόνο συνθέτης, σολίστας, πιανίστας, διευθυντής ορχήστρας, τεράστιο το έργο του. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και δεν είχα κάνει ποτέ στο Γιώργο τον Χατζινάσιο, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ακούσουμε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια μέχρι το απόγευμα. Και για να μην λέμε πολλά, ξεκινάμε με το μάθημα σολφές, Eurovision 1977, πέμπτη θέση, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αδικημένο, τουλάχιστον από ό,τι έλεγαν εκείνη την εποχή ξένα μέσα ενημέρωσης, με Πασχάλη Βίλιαμς, Αργυράκη και Τόλι. Τους στίχους έχει γράψει η Σέβη Τηλιακού.

Να πούμε και τη μελωδική μουσική του Γιώργου του Χατζηνάσου. Ακολουθούν δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το γνωστό το «Με λένε Γιώργο» με τον Μανώλη Μητσιά, η στίχη του Γιώργου Κανελόπουλου. Και το «Μονάζιγα» του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μεγάλη επιτυχία του 1988, το οποίο βέβαια το τραγουδίσε εξαιρετικά η εκπληκτική Αλέκα Κανελίδου.

Ήταν για τον Ακλήτο μας τραγουδά το «Τα παιδιά ζωγραφίζουν» σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, πάντα μουσική του Γιώργου του Χατζηνάσου, και αμέσως μετά η Δήμητρα Γαλάνη μας τραγουδά το «Ζω» σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

Και συνεχίζουμε με δύο άλλες πολύ μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου του Χατζηνάσκου. Το ένα είναι το «Ποιος να συγκριθεί μαζί σου» με τον Γιάννη Πάριο, η στίχη είναι της Ντέλα Ρούνικ, και το «Σήμερα» με τη Μαρινέλα σε στίχους του Μίμη Θεόπουλου.

0: Real FM. Να ακούστε τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος.

Το ορχιστρικό που ακούτε μπορείτε να το βρείτε, μια παρέα είναι από τα Συναξάρια. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Real FM, στο 97 και 8, στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Ο Στέλιος ο Κορδούτης είναι τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-200-8200. Ο κύριος Αντώνης Μαρτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζινάσιο.

ένας πολύ επιτυχημένος δίσκος ήταν «Η επίθεση αγάπης». Εμείς θα ακούσουμε το «Γι' αυτό σου λέω πάμε» με τον Γιάννη Πάριο που έχει γράψει τους στίχους. Πάντα βέβαια ό,τι ακούμε είναι η μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αμέσως μετά ακολουθεί το «Συγγνώμη που σε αγάπησα πολύ» με τη Δήμητρα Γαλάνη σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου.

Χατζηνάσιος έχει γράψει πολλούς δίσκους στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και πολλοί από αυτούς τιμήθηκαν και με χρυσή και με πλατινένια διάκριση από διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Έγραψε επίσης μουσική και τραγούδια για τον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση και όπερα. Έτσι. Λοιπόν, μία από αυτές τις ταινίες ήταν «Η Βάσης και η Βασούλα». Και υπάρχει ένα τραγούδι, είναι η μοναδική συνεργασία του Γιώργου του Χατζηνάσιου με τη Ρένα την Κουμιώτη. Ένα μόνο τραγούδι το οποίο το βρήκα. Είναι πολύ όμορφο, το έχει γράψει τους στίχους ο Ντίνος ο Δημόπουλος και λέγεται «Θα έρθει η βροχή». Ακούστε το.

προσωπικά ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια θα ακούσουμε τώρα, το οποίο το είχα βάλει και κάνα δύο φορές όταν είχαμε την καθημερινή επαφή μας από τις 3 μέχρι τις 5, και αναφέρομαι στον Αντώνη Καλογιάννη, το τεράστιο Αντώνη Καλογιάννη, άνοιξε το παράθυρο σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Και αμέσως μετά ακολουθεί επίσης ένα εξαιρετικό κομμάτι με φοβερούς στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Αγάπη είναι» με την Κανελίδου.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Γεια χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, όταν είχαμε το αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, έτσι το σκέφτηκα λίγο αν θα πρέπει να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί για εκείνη από τον Μάνο Ελευθερίου. Επέλεξα τελικά να μην το ακούσουμε στο αφιέρωμα, γιατί είχα υπολογίσει ότι έχουμε τώρα Χατζινάσιο. Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, συνεργασία του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Μάνο Ελευθερίου, που το τραγουδάει η Μαρινέλα.

Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, έχουμε αφιέρωμα στο Χατζινάσιο. Το τραγούδι που ζητάτε από την Κέρκυρα δεν είναι του Χατζινάσιου, μια άλλη φορά. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με την 11η εντολή. Εντάξει, πολύ μεγάλη επιτυχία από τη συνεργασία του Γιώργου Χατζινάσιου με τον Νίκο Γκάτσο το 1985 και ο μόνιμος δίσκος το τραγουδάει είναι ένα μουσχούρι.

0: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Για την κατάσβηση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά στον Κουβαρά Αττικής. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία. Κάει και πλήρως μια πτηνοτροφική μονάδα, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Σαρονικού Δημήτρης Παπαχρήστου. Αστυνομικοί απεγκλώβησαν ηλικιωμένη τη στιγμή που οι φλόγες είχαν φτάσει στην αυλή του σπιτιού της. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρακτικά συνειδητοποιήσει ότι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν έχει στρατιωτική λύση, δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Παράλληλα, εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ο πόλεμος μοιάζει με παρτίδα σκάκι, ανέφερε ότι οι Ιρανοί είναι επαγγελματίες σκακιστές. Στην προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Κατάνια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές μετά από νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος. Περισσότερα στο ενικός.gr.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Πρόκριση για τον Μίλτο Τεντόγλου στον αυριανό τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ. Είχε άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, με το όριο να είναι στα 8 μέτρα και 15 εκατοστά. Δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό ο Νίκος Σταματονικολός που έμεινε στα 7 μέτρα και 55 εκατοστά. Στον αυριανό τελικό της Φυροβολίας θα συμμετάσχει ο Γιώργος Φραντζεσκάκης που είχε βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά και προκρίθηκε με την 12η καλύτερη επίδοση. Αποκλείστηκαν οι Μιχάλης Αναστασάκης και Γιώργος Παπαναστασίου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather.
4: Γενικά ήθελος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, πού θα πάει με το Μανώλη Μητσιά, σε στίχους του Τάσου Οικονόμου και αμέσως μετά Γιάννης Πάριος, το Όλα μας τα πλούτη, σε στίχους της Σώτια Τσότου.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αξάρια 1981, να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης, σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου, και αμέσως μετά ένα δυνατό κομμάτι, το Στερνό Ταγόη με το Στράτο Διονυσίου, σε στίχους του Τάσου Οικονομού.

Ο κύριος Ιωάννης Μαλαχιάς είναι ο μουσικός της παρέας μας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια κάνει τα σχόλιά του, τις παρατηρήσεις του και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, εγώ είμαι ερασιτέχνης, οπότε δεχτά τα πάντα. Λοιπόν, είχε ζητήσει τη Μοίρα στα Δράχτη, το είχα απολογίσει και κύριε Γιάννη. Εγώ λέω απλά ότι το ζητάτε, φυσικά, τη Μοίρα στα Δράχτη, τον Αντώνη Καλογιάννη, στίχους του Νίκου Γκάτσου. Το 1975 είναι από το 45 δίσκο, άνοιξε το παράθυρο, όπως μου λέει ο κύριος Μαλαχιάς. Τώρα λοιπόν, τη Μοίρα στα Δράχτη, Αντώνης Καλογιάννης.

Το τραγούδι που έχετε ζητήσει οι περισσότερες για να είμαι πιο συγκεκριμένος, είναι το «Καμιά φορά». Έτσι, με τη Μαρινέλα, τραγουδάρα, κομματάρα, φοβερούς στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης. Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους όσους και όσες το έχετε ζητήσει. «Καμιά φορά» με τη Μαρινέλα.

Και συνεχίζουμε με δύο τραγούδια από τη Δήμητρα Γαλάνη. Το ένα είναι «Τα γαλάζια σου γράμματα» σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου και αμέσως μετά «Μ' αγαπάς φίλα Σταυρό» σε στίχους του Γιάννη Λογοθέτη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας. Υπό έλεγχο έχει τεθεί φωτιά στον Κουβαράτικης. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Κορυμφία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Περισσότερα στο real.gr. Σεισμός 7,4 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κολομβία με επίκεντρο στις ακτές του Πυρηνικού. Η δόνηση έγινε στη μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
4: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Δεν περίμενα τόσες πολλές παραγγελίες με τραγούδια. Ειλικρινά, έχω ξαφνιαστεί θετικά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε, έτσι, γιατί τελειώνουμε σε λίγο, ό,τι προλάβουμε. Έχετε ζητήσει «Οι δρόμοι της πόλης» με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το έχει γράψει η Ελένη Γιανατσούλια. Και έχετε ζητήσει «Κοσμάς και κόσμος» με τον Κώστα Σμοκοβίτη σε στίχους της Σωτίας Τσότου. Για πάμε.

ξέρω ποιος είναι ο νικητής. Ζωή με την πλάτη στους τοίχους, τσακάλω και συνασωπαίνω με ήχους. Μα έπρεπε να ζουν εδώ για να δω τι θα πεις. Σκάλες υπόγεια, ρουμπίνια τα χείλη, στα πόδια μου πέφτουν στιλέτο οι φίλοι. Και φταίχτες κι αθώοι την ίδια κρατούν ενοχή. Λόγω στα φώτα κι αφού γίνουν όλα, ψυχή μου μονάχη κι όνειρο πόλα, ετούτη ζωή.

Λοιπόν, αμέσως μετά. Τώρα το τελευταίο ημίωρο είναι παραγγελίες δικές σας. Όσα προλάβουμε. Έχετε ζητήσει μακριά στο Καθμαντού με την Νανά Μούσχορη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι του Γιάννη Λογοθέτη. Πολύ γνωστό, μεγάλη επιτυχία. Πάρε τον ηλεκτρικό με τον Μανώλη Μητσιά.

0: Μανολάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
6: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Πάνο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι λες. Έτσι, έχεις ζητήσει στο εικονοστάσιο, αμέσως μετά με το Γιάννη Κούτρα θα βάλουμε αυτό, σε στίχους του Λευθέρη Παπαδόπουλου. Και η Γεωργία με τη Μαρία από τον Άλυμο έχουν ζητήσει το «Δεν είναι ο έρωτας παιδί της λογικής» με το Γιάννη Πλούταρχο, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπουλή.

Τρία τραγούδια προλαβαίνουμε ακόμα. Ακολουθεί το κρίμα το βόη σου με τη Μαρινέλα σε στίχους της Εύης Τηλιακού και μια τραγουδάρα του Μάνου Ελευθερίου, το Σαν Κουρελί, με τον Δημήτρη Μητροπανό.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Κυρία Ελένη, σας χρωστάω. Κυρία Δονατέλα, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Προηγείται η δουλειά πάντα. Κυρία Χρύσα, ευχαριστώ. Κυρία Κάτια, το πήρα, το είπα χθες στον αέρα. Ευχαριστώ το Γιάννη από το Cleveland. Από το New Jersey την οικογένεια Παπαδόπουλου. Την οικογένεια Σμαροπούλου από το Βουκουρέστι. Τη φοιτητοπαρέα από τη Σόφια και όσα μηνύματα δεν πρόλαβα να δω, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω επιλέξει τελευταίο κομμάτι επίσης Μάνο Ελευθερίου, που τον αγαπώ πολύ. Πάντα βέβαια σε μουσική του Γιώργου του Χατζινάσιου. Το αφιέρωμα ήταν για το Γιώργο του Χατζινάσιου. Μαρινέλα, έγινε ο κόσμος καφενές. Θέλω να σας ευχαριστήσω τον Αντώνη το Μορτάκι που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και υγεία στα σπίτια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιούλας Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιούλας Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιούλας Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
6: You guys is kidding.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
8: Ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιφόροι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Quentin Jerome Tarantino. Γεννημένος στις 27 Μαρτίου του 1963 στο Τενεσί. Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός και παραγωγός του κινηματογράφου. Έγινε γνωστός στην αρχή της δεκαετίας του 90 ως ο μοντέρνος δημιουργός που έφερε νέες ιδέες στα συνηθισμένα αρχέτυπα των αμερικανικών ταινιών.

0: ανεξάρτητα εάν σε κάποιον αρέσουν οι ταινίες του Ταραντίνο ή όχι, κανείς δεν μπορεί να μην παραδεχθεί ότι οι μουσικές του γνώσεις και η μουσική επιμέλεια κατ' επέκταση που κάνει ο ίδιος στις ταινίες του είναι πραγματικά εξαιρετικές. Το να ψάχνεις τραγούδια στη φιλμογραφία του Ταραντίνο είναι σαν να βρίσκεις μπροστά σε ένα jukebox που δεν σταματάει να παίζει ακόμη και όταν τα κέρματα έχουν τελειώσει. Αν λοιπόν η μεγάλη αγάπη του Quentin Ταραντίνο είναι ο κινηματογράφος, τότε η μουσική είναι ο μεγάλος του έρωτας. Κάθε φορά που γυρίζει μια καινούρια ταινία, φόρο τιμής σε κάποιο κινηματογραφικό είδος, διαλέγει ταυτόχρονα και τα τραγούδια που θα τη συνοδεύσουν και που τις περισσότερες φορές θα την καθορίσουν.
1: I love you, honey bunny.
2: Everybody be cool, this is a robbery!
3: Any of you fucking pricks, move! And I'll execute every motherfucking last one of you!

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στις μουσικές του Quentin Tarantino. Καλώς βρεθήκαμε στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τις προτιμήσεις σας από τις μουσικές που έχει επιλέξει ο Quentin Tarantino για τις ταινίες του ή φυσικά πολύ απλά για το σχολιασμό σας. Ξεκινήσαμε από το Pulp Fiction του 1994 με τη θρυλική φυσικά Missy Elliott, ελληνικής καταγωγής, η οποία ακούγεται στους τίτλους αρχής και πρόκειται για τη διασκευή του κιθαρίστα Dick Dale στο γνωστό ελληνικό ρεμπέτικο. Το Pulp Fiction, μια σπονδυλωτή ταινία του 1994, ξεχωρίζει καθώς μπορεί να μην ακολουθεί πιστά τους κανόνες του κινηματογράφου, εμπνέεται όμως από πολλές ταινίες, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό αποτέλεσμα και αποδεικνύοντας πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια ανεξάρτητη παραγωγή. Η ταινία αποτελείται από τρεις ιστορίες. Αν και οι ιστορίες ασχολούνται με διαφορετικά γεγονότα και συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ωστόσο συνδέονται με πολλούς τρόπους. Η πρώτη ιστορία έχει ως κύριο ήρωα τον γκάγκστερ Vincent Vega, η δεύτερη τον μποξέρ Butch Coolidge και ο γκάγκστερ φίλος του Vincent Vega, Jules Wingfield, είναι ο πρωταγωνιστής της τρίτης ιστορίας. Το σενάριο γράφτηκε από τον ίδιο τον Ταραντίνο σε συνεργασία με τον Ρότζερ Άβαρη και η αρχική έμπνευση ήταν η τριλογία τρόμου του 1963 με τίτλο Black Sabbath. Ο Ταραντίνο ήθελε να πει τρεις διαφορετικές ιστορίες με τους ίδιους χαρακτήρες να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται ανάλογα με την υπόθεση της κάθε ιστορίας. Για την ταινία δεν γράφτηκε soundtrack, όπως γίνεται συνήθως, χρησιμοποιήθηκαν τραγούδια που επέλεξε ο ίδιος ο Ταραντίνο μαζί με τους συνεργάτες του από διάφορα είδη μουσικής, όπως soul, rock and roll, pop και τη μουσική surf rock φυσικά. Τα περισσότερα επιλογές από την μεγάλη δισκοθήκη του Quentin Tarantino. Όπως για παράδειγμα το Girl You'll Be a Woman Soon. Τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από τον Neil Diamond. Κάποια στιγμή όμως, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Quentin Tarantino βρέθηκε σε ένα δισκάδικο του Άμστερνταμ, ψάχνοντας τα αγαπημένα του βινίλια, και εκεί το μάτι του έπεσε σε ένα συγκρότημα με τον τίτλο Earth Overkill. Ανακάλυψε λοιπόν τη διασκευή που είχαν κάνει στο Girl You'll Be a Woman Soon και φημολογείται ότι εμπνευσμένος από αυτό το κομμάτι έγραψε μια συγκεκριμένη σκηνή για τον Τζον Τραβόλτα και την Ούμα Θέρμαν, την οποία θα αφαιρούσε από την ταινία εάν δεν εξασφάλιζε τα δικαιώματα.

Τελικά, ο Quentin Tarantino εξασφάλισε τα δικαιώματα για το Girl Will Be a Woman Soon και παρέμεινε και η ιστορική σκηνή με την Uma Thurman και τον John Travolta. Pulp Fiction, λοιπόν, 1994, ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στα περιοδικά Pulp που κυκλοφορούσαν στα μέσα του 20ου αιώνα και χαρακτηρίζονταν από βία και περίεργους διαλόγους. Η λέξη fuck, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται 257 φορές μέσα στην ταινία. Ο ίδιος ο Quentin Tarantino εμφανίζεται στην ταινία ως Jimmy. Αρχικά μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα στους ρόλους του Jimmy ή του Lance, αποφάσισε όμως να υποδηθεί τον Jimmy, γιατί ήθελε να βρίσκεται πίσω από την κάμερα στη σκηνή που η μία παίρνει υπερβολική δόση. Άλλη μία χαρακτηριστική σκηνή, αυτή φυσικά του χορού στο εστιατόριο, όπου ο John Travolta και η Uma Thurman χορεύουν υπό τους ήχους του You Can Never Tell του Chuck Berry. Take it away! It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.

Είναι γνωστό, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Ταραντίν, ότι δανείστηκε πάρα πολλά στοιχεία από παλαιότερες ταινίες, τόσο όσον αφορά τη μουσική, όσο και από την υπόλοιπη πρακτική του κινηματογράφου. Ο χορός, για παράδειγμα, που χορεύουν εδώ η Ούμα Θέρμαν και ο Τζον Τραβόλτα, είναι από μίμηση εκείνο του χορού που χορεύαν η Γκλόρια Μωρίν και ο Μάριο Μετζαμπόντα στην ταινία του 1963, 8.30. Μετά τη σκηνή του χορού στο εστιατόριο, ο Βίνσεντ και η Μία πηγαίνουν στο σπίτι της τελευταίας κρατώντας ένα βραβείο. Αργότερα μαθαίνουμε ότι δεν κέρδισαν στο διαγωνισμό χορού στο εστιατόριο, αλλά πολύ απλά έκλεψαν το βραβείο. Ο Κουέντιν Ταραντίνο λοιπόν και οι μουσικές του απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Δεν τα πιάσαμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινήσαμε από το Pulp Fiction του 1994, την ταινία που πραγματικά έδωσε μεγάλη όθηση στην καριέρα του Quentin Tarantino. Για να ακούσουμε τις μουσικές που είχε επιλέξει εκείνος για την ταινία του. Μάλιστα, το 2010 η ταινία, το Pulp Fiction, επελέγει από την βιβλιοθήκη του Αμερικανικού Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου, ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική.

Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, επίσης μέσα από το soundtrack του Pulp Fiction. Όπως μέσα από το ίδιο soundtrack είναι και το χαλί το οποίο χρησιμοποιούμε απόψε, το Out of Limits από τους Markets. Θα κλείσουμε σε αυτό το σημείο τον κύκλο του Pulp Fiction, αυτής της μαύρης κωμωδίας μιας γκανγκστερικής περιπέτειας του 1994, με πρωταγωνιστές του Τζον Τραβόλτα, Σάμουελ Τζάκσον, Ούμα Θέρμαν και Χάρβι Κέιτελ, όπου δύο σκληροί εκτελεστές με φιλοσοφικές ανησυχίες, ένας αποτυχημένος πυγμάχος που προσπαθεί να πιάσει την καλή και μια κακομαθημένη καλονή εθισμένη στην κοκαίνη. Ένα ζευγάρι ληστών που αγαπιούνται τρελά, ένας παραλογισμός, μια κοινικότητα, ένας σαρκασμός και οι πιο ευρηματικοί διάλογοι είναι αυτοί που συνθέτουν το Pulp Fiction, την ταινία που ανέδειξε τον Quentin Tarantino και του απέφερε ένα Oscar πρωτότυπου σεναρίου του 1995, χρυσή σφαίρα καλύτερου σεναρίου επίσης την ίδια χρονιά, αλλά και τον χρυσό φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών το 1994.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στη Κολομβία. Για 47 νεκρούς κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε στο κοκκινό χώμα Καβάλας. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, έχουν κληθεί κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κοτέικα Ηλίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκαν ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις Αίρες.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, χωρίς καθυστερήσεις στους υπόλοιπους οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Πίσω στο 1987. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση του Quentin Tarantino. Και μάλιστα και με τις 5 ιδιότητές του. Σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, πρωταγωνιστής ηθοποιός στη συγκεκριμένη ταινία και φυσικά μουσικός επιμελητής. Η ταινία είναι το My Best Friend's Birthday. Μέσα από το soundtrack της οποίας ακούσαμε μόλις τώρα το Right Now. Θα παραμείνουμε για λίγο στην πρώτη του δημιουργική προσπάθεια πίσω στο 1987, όπου έδειξε από τότε τα πρώτα του δείγματα σχετικά με τις μουσικές του επιρροές.

Ο Chuck Berry και τον Αντίν από το My Best Friend's Birthday του 1987. Η διαφορά μας με τον Quentin είναι ότι αν ένας πελάτης με ρωτούσε για κάποια παλιά άγνωστη ταινία, εγώ θα ήξερα το όνομα του σκηνοθέτη και ίσως και την ημερομηνία που προβλήθηκε στους κινηματογράφους. Ο Quentin όμως θα ήξερε τα ονόματα όλων των συντελεστών, όλες τις ταινίες που είχε κάνει ο ίδιος διευθυντής φωτογραφίας και θα θυμόταν απ' έξω τους διαλόγους της ταινίας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις ενός φίλου του Quentin Tarantino με τον οποίο εργάζονταν μαζί για 5 χρόνια στο Video Club Video Archive. Ο Quentin Tarantino πέρασε τα νεανικά του χρόνια μπροστά από μια οθόνη. Έβλεπε western, κωμωδίες, δράματα, ταινίες ευρωπαϊκές, αμερικάνικες και ασιατικές, ασπρόμαυρες και έγχρωμες. Παράτησε το σχολείο σε ηλικία 15 χρονών και αφού εργάστηκε λίγο καιρό ως ταξιθέτης σε σινεμά με πορνό, κατέληξε να εργάζεται στο Video Club Video Archive. Για τα επόμενα 5 χρόνια εντυπωσίασε τους πελάτες αλλά και τους συναδέλφους του με τις τρομακτικά λεπτομερείς γνώσεις του για χιλιάδες ταινίες. Αρχικά, όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν τον ένοιαζε ποτέ η διασημότητα. Αυτό που πραγματικά επιθυμούσε ήταν να συνεργαστεί με τους μεγάλους σκηνοθέτες που θαύμαζε, όπως ο Σέρτζιο Λεόνε και ο Μπράιαν Ντε Πάλμα. Ήταν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τα κατάφερνε, αλλά η αρχή ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά για έναν εκκεντρικό νεαρό που δεν γνώριζε κανέναν στο Χόλιγουντ.

Because you're mine, I walk the line. Ο Τζόνι Κάς και το Walk the Line μέσα από το My Best Friend's Birthday. Γεια σου Πέτρο, χαίρομαι που σου αρέσει το αφιέρωμα στον Ταραντίνο. Για τον οποίο, όπως ήδη γνωρίζετε και όπως ήδη έχετε καταλάβει από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, παίζει ιδιαίτερο ρόλο η επιλογή της μουσικής σε μια ταινία. Και όπως δηλώνει ο ίδιος χαρακτηριστικά, ένα από τα πράγματα που κάνω όταν ξεκινάω μια ταινία ή όταν γράφω μια ταινία ή όταν έχω μια ιδέα για μια ταινία, είναι να ψάχνω τη δισκοθήκη μου και να αρχίζω να ακούω τραγούδια. Ψάχνοντας με αυτόν τον τρόπο να βρω την προσωπικότητα της ταινίας, το πνεύμα της ταινίας. Και ξαφνικά ακούω ένα, δύο ή τρία τραγούδια ή ένα συγκεκριμένο τραγούδι που θα μπορούσε να είναι το τέλειο εναρκτήριο τραγούδι. Γιατί για εμένα η τίτλη της αρχής είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτός είναι ο μόνος χρόνος ατμόσφαιρας που οι περισσότερες ταινίες επιτρέπουν στον εαυτό τους. Μια cool εναρκτήρια σκηνή και η μουσική που ακούγεται δίνει τον απαραίτητο για σένα τόνο σε μια ταινία. Θα κλείσουμε και τον κύκλο του My Best Friend's Birthday με άλλο ένα μέσα από το soundtrack, το οποίο είναι το Are You Lonesome Tonight του Elvis Presley. Και θα επιστρέψουμε με τα πράγματα πλέον να παίρνουν πολύ σοβαρή τροπή.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1987, ο 24χρονος τότε Ταραντίνο προσπαθούσε απεγνωσμένα να βρει δουλειά στο χώρο του θεάματος. Τελικά έγινε βοηθός παραγωγής σε μια βιντεοτενία με aerobic και ασκήσεις γυμναστικής που παρουσίασε ο ηθοποιός Dolph Lundgren, που εκείνη την εποχή ήταν γνωστός μόνο για το μειώδε σώμα του. Μία από τις δουλειές του στην παραγωγή ήταν να καθαρίζει τα περιτώματα σκύλων από τον καζόν. Τον επόμενο χρόνο, το 1988, ο Quentin Tarantino υποδίθηκε να σωσία του Elvis Presley σε ένα επεισόδιο της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Χρυσά Κορίτσια». Δεν καταδέχτηκε να φορέσει κάποια από τις στολές του Presley και εμφανίστηκε με τα δικά του καθημερινά ρούχα. Ο ατζέντης του τον δικαιολόγησε για την εμφάνισή του, λέγοντας στους παραγωγούς ότι ο Ταραντίνο είναι μια διασταύρωση μεταξύ Elvis Presley και Charles Manson. Αυτή ήταν όλη και όλη η προϋπηρεσία του Ταραντίνο όταν κλήθηκε να σκηνοθετήσει το Reservoir Dogs. Μέχρι το 1992 είχε γράψει 3 σενάρια τα οποία είχαν ενθουσιάσει πολλούς παραγωγούς, αλλά κανείς δεν έδειχνε πρόθυμος να τα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Κουρασμένος και απογοητευμένος, ο Ταραντίνο ήταν έτοιμος να παραδώσει τα όπλα όταν ένα απροστόκητο γεγονός άλλαξε καθοριστικά τη ζωή του. Πούλησε το σενάριο για την ταινία «Ηλικιώδης έρωτας» για 30.000 δολάρια. Έτσι εξασφάλισε ένα μικρό ποσοστό του κόστους για τη δική του ταινία και αποφάσισε να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να βρει χρηματοδότες. Μέσα σε ένα μόλις μήνα είχε βρει παραγωγούς και ένα μεγάλο όνομα του Hollywood για πρωταγωνιστή, τον Harvey Keitel. Όταν το Reservoir Dogs προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητων Ταινιών Sundance, η ταινία χαρακτηρίστηκε ως ανατρεπτική.

George Baker Selection και Little Green Bag μέσα από το Reservoir Dogs. Γκανγκστερική περιπέτεια, Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn. Μία απλή ληστεία σε κοσματοπολείο εξελίσσεται καταστροφικά για τους ληστές και όσοι απέμειναν αρχίζουν να υποπτεύονται ότι κάποιος από αυτούς είναι καρφί της αστυνομίας. Σχετικά με άλλες προσπάθειες, κανένας άλλος σκηνοθέτης της σύγχρονης τουλάχιστον εποχής δεν σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία με την πρώτη σκηνοθετική του απόπειρα. Το Reservoir Dogs, αν και σε μερικά σημεία φαίνεται ότι αποτελεί έργο νέου και άπειρου δημιουργού, έδωσε στο κοινό μια καλή πρώτη γεύση για το τι εστί ταινία Ταραντίνο. Ήβρεις που διαδέχονται η μία την άλλη, διάλογοι άναρχοι, συχνά άσχετοι με την υπόθεση και γρήγοροι προσεγγίζοντας διαλόγους στην πραγματική ζωή. Και από την άλλη ένας μεγάλος φόρος τιμής στο φιλμ νουάρ και ταινίες με ληστείες όπως «Η ζούγκλα της ασφάλτου» και «Το χρήμα της οργής» του Στάνλι Κιούμπρικ. Μαζί με πολύ και μαύρο καυστικό χιούμορ. Είναι οι πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες που δεν έχουν ονόματα σε αυτή την ταινία. Και φυσικά σήμα κατά τεθέν του Ταραντίνο η μικρή διάρκεια αλλά χαρακτηριστική εμφάνισή του στην ταινία. Τεχνική που έκανε γνωστή ο Άλφρεντ Χίτσκοκ. Αν και σε αντίθεση με μεταγενέστερα έργα του, η εμφάνισή του στο Reservoir Dogs δεν διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην ταινία. Funky soul ρυθμοί μέσα από το Reservoir Dogs, μαζί όμως με αυθεντική pop, όπως για παράδειγμα το Stuck in the Middle with You, σε μια χαρακτηριστική σκηνή με τον Michael Madsen, όπου η παιχνιδιάρικη αυτή pop έρχεται σε αντιδιαστολή με το κόψιμο του αυτιού ενός αστυνομικού από τον Mr. Blonde.

0: Real FM.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι...
5: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681 051 806 και 2681 051 512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Παίρνοντας την τέταρτη θέση στην πρώτη σειρά των ημιτελικών και την ένατη στη συνολική κατάταξη με 22 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Στις 8.30 στον τελικό της σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο θα συμμετάσχει η εθνική μας ομάδα των ανδρών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Αφιέρωμα απόψε στον Quentin Tarantino και κυρίως στις μουσικές που επέλεξε για να επενδύσει μουσικά τις ταινίες του. Ένας πραγματικός θησαυρός από την τεράστια δισκοθήκη του. Όπως λέει ο ίδιος, προσπαθεί πάντα να βρει το σωστό τραγούδι για την αρχή και το τέλος από νωρίς, όταν σκέφτεται ακόμη την ιστορία. Δεν χρειάζεται, λέει, να χρησιμοποιείς μουσική, μπορεί να είναι και μόνο σιωπή. Αλλά είναι σημαντικό, πως μερικές φορές είναι ο ρυθμός και περίπου η προσωπικότητα που προσπαθείς να έχει το φιλμ. Το να έχεις, για παράδειγμα, τη Μισή Ρλού στους τίτλους αρχής είναι κάτι τόσο έντονα που απλά σου λέει «Βλέπεις ένα έπος, βλέπεις αυτό το μεγάλο παλιό φιλμ, κάθισε αναπαυτικά στη θέση σου». Είναι τόσο δυνατό και σε προκαλεί. Είναι μια υπόσχεση στην οποία το φιλμ πρέπει να ανταποκριθεί. Και όταν το κάνεις σωστά, το αποτέλεσμα είναι πως δεν μπορείς να ακούσεις ξανά αυτό το τραγούδι χωρίς να σκεφτείς τη σκηνή στην οποία ακουγόταν. Βέβαια, για να επανέλθουμε λίγο νωρίτερα στο Reservoir Dogs, ο ίδιος ο Quentin Tarantino λέει «Δεν ξέρω αν ο Jerry Rafferty εκτίμησε απαραίτητα τη σύνδεση που έκανα με το Stuck in the Middle with You, με την περίφημη σκηνή που λέγαμε με το κόψιμο του αυτιού, το πιο πιθανό είναι να μην την εκτίμησε». Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο.

Ο Billy Idol και το White Wedding μέσα από την ταινία True Romance του 1993, στην οποία ο Quentin Tarantino έχει γράψει το σενάριο και βέβαια έχει βάλει και το χεράκι του στη μουσική επένδυση. Δεν σκηνοθέτησε όμως, δεν έκανε την παραγωγή, ούτε υποδίθηκε κάποιο ρόλο. Θα ασχοληθούμε και με τις δύο μεγάλες του σχέσεις στον χώρο του κινηματογράφου. Η μία είναι αυτή με τον Ένιο Μωρικόνε. Πολύ μεγάλη του επιρροή μουσικά, έχει χρησιμοποιήσει άπειρα μουσικά θέματα του Μωρικόνε στις ταινίες του. Και η άλλη φυσικά είναι αυτή με τη μούσα του, την Ούμα Θέρμαν, όπου μετά από 20 χρόνια φιλίας και συνεργασίας τιμολογείται ότι αναπτύχθηκε και μια έντονη ερωτική σχέση. Πολλοί έχουν αποκαλέσει τον Ταραντίνο rockstar σκηνοθέτη. Εκκεντρικός, όπως και οι ταινίες του, έχει προκαλέσει πολλές φορές το ενδιαφέρον των μίντια με την προσωπική του ζωή. Σε ηλικία 15 ετών συνελήφθη γιατί έκλεψε ένα βιβλίο. Πριν το Reservoir Dogs, όταν δεν είχε λεφτά ούτε για το φαγητό του, φυλακίστηκε 3 φορές επειδή δεν πλήρωνε πρόστιμα. Μάλιστα την τρίτη φορά έμεινε μέσα για μια εβδομάδα. Συνήθιζε να λέει ότι του άρεσε η φυλακή επειδή άκουγε ξεκαρδιστικές ατάκες που χρησιμοποιούσε στις ταινίες του, όμως μετά από 2 ημέρες η όποια μαγεία της φυλακής χανόταν.

Για πολλά χρόνια φήμες έλεγαν ότι ο Ταραντίνο είχε φετίχ με τα δάχτυλα των ποδιών. Είχε τραβήξει δεκάδες πλάνα με τα γυμνά πόδια της μούσας του, της Ούμα Θέρμαν, που πρωταγωνιστούσε στο Pulp Fiction και στο Kill Bill. Το ίδιο έκανε και με τις πρωταγωνίστριες της ταινίας Death Proof. Ενώ στην ταινία From Dusk Till Dawn, όπου πρωταγωνιστούσε ο ίδιος μαζί με τον George Clooney, ο χαρακτήρας που υποδιόταν έγλυψε την τεκίλα από τα δάχτυλα της Άλμα Χάγιεκ, της εξωτικής χορεύτριας που επρόκειτο να μεταμορφωθεί σε βαμπύρ. Αργότερα, μετά από αυτήν τη σκηνή, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του ότι έχει αδυναμία στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος. George Clooney σε ένα υπόγειο στο Μεξικό. Σάλμα Χάγιεκ να χορεύει με ένα φίδι. Ο Κουέντιν Ταραντίνο να γλύφει την τεκίλα από τα πόδια της. Υπό τους ήχους του After Dark, τον Τίτο εν Ταραντούλα.

Το 1996 λοιπόν ο Quentin Tarantino συνεργάζεται με το στενό του φίλο τον Robert Rodriguez στην ταινία From Dusk Till Dawn. Σκηνοθέτησε ο Rodriguez, ενώ ο Tarantino έγραψε το σενάριο και πρωταγωνίστησε μαζί με τους George Clooney και Harvey Keitel. Υποδίθηκε τον έναν από τους δύο αδελφούς Γκέκο, εγκληματίες και δολοφόνους που στην προσπάθειά τους να αποδράσουν στο Μεξικό απαγάγουν μια οικογένεια. Καταλήγουν σε ένα νυχτερινό κέντρο όπου τους υποδέχονται δεκάδες πανέμορφες γυναίκες. Γρήγορα όμως αντιλαμβάνονται ότι οι μυστηριώδες χορεύτριες είναι τερατόμορφοι βρικόλακες που τους επιτίθενται και οι πρωταγωνιστές προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν. Stevie Ray Vaughan, Mary Had a Little Lamb, μέσα από το From Dusk Till Dawn.

Αφιέρωμα στις μουσικές του Quentin Tarantino απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 1997. Jackie Brown, ένα γκανγκστερικό δράμα, όπου μία αεροσυνοδός γίνεται η κεντρική φιγούρα σε μία μάχη μεταξύ της αστυνομίας και μιας συμμορίας εμπόρων ναρκωτικών.

Ο Bobby Womack, Across 110th Street από το 1972 και την ομότιτλη ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Anthony Quinn. Ο Quentin Tarantino δεν έχασε την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει στο soundtrack του Jackie Brown του 1997. Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους μεγάλους σκηνοθέτες, μετά τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, συνήθως ακολουθεί μια μέτρια ταινία. Το Jackie Brown βέβαια δεν είναι ακριβώς μέτριο, αλλά μπροστά στα υπόλοιπα φιλμ του Ταραντίνο δείχνει να στερείται έμπνευσης και φαντασίας. Το cast βέβαια είναι από τα καλύτερα που έχουν εμφανιστεί σε ταινίες του Ταραντίνο, με αστέρες όπως η Bridget Fonda, ο Michael Keaton και ο τεράστιος Robert De Niro, σε ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα. Μαζί φυσικά με τον αθάνατο Samuel Jackson. Η υπόθεση και πάλι απλά είναι ένα πρόσχημα για να δικαιολογεί τις τρέλες του σεναρίου. Οι δολοφονίες συχνά δικαιολόγητες διαδέχονται η μία την άλλη. Και γενικότερα επικρατεί ένα χάος, ιδιαίτερα στις σκηνές προς το φινάλε που εκτυλίσσονται σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα με αστυνομία και εμπόρους ναρκωτικών να προσπαθούν να πετύχουν τους στόχους τους, αλλά να κάνουν πεδαριώδη λάθη.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τουλάχιστον 69 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες είναι οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων. Οριοθετήθηκε φωτιά στο κοκκινό χώμα Καβάλας, να βρίσκονται σε ετοιμότητα, έχουν κληθεί οι κάτοικοι, με μήνυμα από το 112. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα Κοτέικα και τη Γαστούν Ηλίας. Περισσότερα στο real.gr. Κλιμακώνεται η σύραξη Ρωσίας-Ουκρανίας. 13 νεκροί είναι ο απολογισμός επίθεσης με ντρόουν σε ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά δηληστήρια.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα παραμείνουμε λίγο ακόμη μουσικά στο Jackie Brown. Mine Ripperton για τη συνέχεια Inside My Love αφιερωμένο στην Κατερίνα.

0: Inside My Love μέσα από τον Jackie Brown.
1: Real FM.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Αν αναρωτιέστε για το ποιες είναι οι κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, σύμφωνα με το Quentin Tarantino, σας έχω την απάντηση. Πρώτα απ' όλα το Αποκάλυψη Τώρα του Francis Ford Coppola από το 1979. Το Κάρι του Brian De Palma από το 1976. Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος φυσικά του Sergio Leone από το 1966. Η Μεγάλη Απόδραση του 1963. Τα Σαγόνια του Καρχαρία του Steven Spielberg από το 1975. Και το Taxi Driver του Μάρτιν Σκορτσέζε από το 1976. Αυτές είναι οι κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, σύμφωνα με τον Quentin Tarantino. Γεια σου Dexter, το μουσικό χαλί το οποίο ακούγεται είναι το Out of Limits από τους Markets μέσα από το soundtrack του Pulp Fiction. Φτάνουμε πλέον στο 2003.

Όπως πολύ καλά καταλάβατε από το χαρακτηριστικό σφύριγμα, έχουμε φτάσει στο Kill Bill του 2003. Το χαρακτηριστικό αυτό σφύριγμα, το Twisted Nerve, είναι μέσα από την ομότιτλη ταινία του 1968. Απλά ο Quentin Tarantino το χρησιμοποίησε πολλά χρόνια αργότερα. Περιπέτεια δράσης λοιπόν με πρωταγωνιστές την Ούμα Θέρμαν και τον David Carradine, όπου μία επαγγελματίας δολοφόνος, η Νύφη, ξυπνάει μετά από 4 χρόνια σε κόμμα, αποτέλεσμα της δολοφονικής επίθεσης της συμμορίας που κάποτε η ίδια ήταν μέλος. Θα ξεκινήσει ένα ταξίδι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης για να βρει τους δολοφόνους και να τους εκδικηθεί.

Τον Let Me Be Misunderstood, πρώτη εκτέλεση φυσικά από την Νίνα Σιμών το 1964, ακολούθησε η διασκευή των Animals και στη συνέχεια η Σάντα Εσμεράλντα το 1977 ηχογράφησαν αυτή την disco flamenco εκτέλεση που χρησιμοποίησε ο Quentin Tarantino στο Kill Bill 1. Στο Pulp Fiction, ο Ταραντίνο συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την Ούμα Θέρμαν, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, αν και δεν εμφανίζεται για πολλή ώρα. Με τις δύο ταινίες της σειράς Kill Bill, ουσιαστικά πρόκειται για μία ταινία, αλλά ο Ταραντίνο τη γύρισε σε δύο μέρη, γιατί αλλιώς θα είχε υπερβολική μεγάλη διάρκεια. Η Ούμα Θέρμαν έγινε η απόλυτη μούσα του σκηνοθέτη. Η προσπάθειά της να εκδικηθεί έναν έναν, αυτούς που στην προ-τετραετία γάμο της σκότωσαν εν ψυχρό όλους τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του αγέννητου παιδιού της, δίνει την αφορμή στον Ταραντίνο να οργιάσει και πάλι. Αλλά η Θέρμαν κυριολεκτικά κλέβει την παράσταση, όντως μια θηλυκή έκδοση του Σιλβέστερ Σταλόνε ή του Μπρους Γουίλις. Τα βάζει με όλους και με όλα. Και στο κορυφαίο φινάλε της ταινίας, όπου με ένα και μοναδικό σπαθί του Χατόρι Χάντζο βέβαια, σκοτώνει τη μισή Γιακούζα, τη μισή Ιαπωνική μαφία δηλαδή, και σε πείθει πως δεν έχει νόημα να ψάχνεις για ρεαλιστικές σκηνές και σαφείς εξηγήσεις, απλά μπορείς να απολαύσεις το θέαμα.

Το Bang Bang, λοιπόν, τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο το 1966, ερμήνευσε πρώτη η Σερ, που ήταν φυσικά τότε ζευγάρι με τον Σόνι Μπόνο. Ήταν το πρώτο σίγγλ για τη Σερ, το οποίο κατάφερε να πουλήσει περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια χρονιά έγινε η διασκευή της Νάνση Σινάτρα. Με το χαρακτηριστικό εφέ στην κιθάρα από τον Billy Strange και την μελαγχολική της ερμηνεία. Αυτό ακριβώς ήταν που τράβηξε τον Quentin Tarantino ώστε να το χρησιμοποιήσει στο Kill Bill και να το επαναφέρει για τα καλά στο προσκήνιο.

Όσο για το σενάριο και τη σκηνοθεσία του Ταραντίνο στο Kill Bill. Άναρχη και ανατρεπτική, όπως πάντα με σκηνές από καρτούν να παρεμβάλλονται από το πουθενά για να εξηγήσουν τα ανεξήγητα. Σκηνές με ιαπωνικά σπαθιά και μάχες που κάνουν τους 7 σαμουράι του Ακίρα Κουροσάβα να μοιάζουν ρηχοί. Και φυσικά αφήγηση χωρίς αρχή και τέλος. Όπως είχε πει ο ίδιος ο Ταραντίνο, αφηγούμε τα γεγονότα όχι με τη σειρά που έγιναν, αλλά με τη σειρά που πιστεύω πως θα πρέπει να τα δει ο θεατής. Θα παραμείνουμε στο Kill Bill 1. Γιώργη Ζαμφίρη για τη συνέχεια. The Lonely Shepherd, αμέσως τώρα η επιλογή της Ναυσικάς.

όπως το γράφετε στα μηνύματά σας. Η μουσική φέρνει και εικόνες στο μυαλό. Γι' αυτό άλλωστε είναι εξαιρετικά σημαντική στο πώς θα τοποθετηθεί μέσα σε μια ταινία και συμβάλλει τα μέγιστα στο τελικό αποτέλεσμα. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο Ταραντίνο έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν σε όλες του τις ταινίες παλαιότερες συνθέσεις του Μωρικόνε. Αρχικά ήθελε εκείνος να γράψει τη μουσική για το Inglourious Basterds του 2009, αλλά εκείνη την περίοδο ο Μωρικόνε δούλευε για μια ταινία του Τζουζέπε Τερνατόρε. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή δεν μπορούσε να γράψει την ταινία, ο Quentin Tarantino χρησιμοποίησε το Un Amico από ένα παλαιότερο μουσικό θέμα του Μωρικόνε και την ταινία Revolver.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεκτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφεθείτε στην εκπομπή τρυφερά μου νιόπουλα και δροσερές μου νιόπουλες και ό,τι νιώσετε. Αφεθείτε και ξεχάστε την Αθήνα που είναι σαν μια ξένη φορτική. Η Αθήνα μας τη λύγει με τη δυσπραξία της. Μονότονη πόλη μας έκανε χειρότερους. Θεωρώ πως έχει την ευθύνη. Ένα χρυσό αιώνα μας έδωσε η ζωή και 26 μαύρους.

Απόψε έχω χίλιους και έναν λόγους να κάνω μια πολύ καλή εκπομπή. Τους χίλιους τους ξέρετε. Τον έναν τον κρατάω για μένα. Εκεί αφιερώνω την εκπομπή.

Θα είναι πολλά τα θέματα μας, κυρίως όμως αυτός ο φοβερός εμβολισμός, ακούστε λέξη, εμβολισμός. Εμβολισμός στοιχείο και πάλι μπροστά στα μάτια μας η τραγωδία των προσφύγων.

Ο Ευρυπίδης πριν από κάποιους αιώνες έλεγε «Από τους πόνους πιο πικρό δεν έχει αν κάποιος στερηθεί την πατρίδα του». Και ο Εσχύρος στα ίδια χρόνια πάνω κάτω προφήτευε «Το Αιγαίο θα ανθίσει νεκρούς». Στις μέρες μας οι τραγικές ιστορίες των προσφύγων έχουν πάρει ωκεάνιες διαστάσεις. Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή, παντού μυριάδες πρόσφυγες πνίγονται, χάνονται. Απόκληροι φεύγουν από τα μέρη τους για να γλιτώσουν την πείνα, να γλιτώσουν τον πόλεμο, τον δρόμο, την τυραννία. Και έρχονται σε άλλα μέρη με κίνδυνο της ζωής τους για να γλιτώσουν από την τρεμάνη, τρεμάνη.

Θα έχουμε και άλλα θέματα. Η Ρώσα ΙΑ έκανε ένα άλμα τολμηρότατο, παρουσιάζοντας και στην τηλεόραση, θα το βλέπουμε συχνά, τις αρχόντισες του Ζεϊμπέκικου. Ποιες είναι αυτές? Ρόζα Ασκενάζη, Σωτηρία Μπέλου, Σεβάς Χανούμ, Μαρή Κανίνου, Αγγέλα Παπάζογλου, Ρίτα Μπατζή, Ιωάννα Γεωργακοπούλου.

Έχουμε και εκλογές στην Ένωση Συντακτών, στην ΕΣΥΑ. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Η ταπεινότητά μου, για πρώτη φορά τώρα στο λυκόφωστο της ζωής μου, βάλει υποψηφιότητα για το Μορφωτικό Ίδρυμα. Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω στη φάρα μου, στους ομοτέχνους μου, πολλά πράγματα σε αυτό το χώρο. Μορφωτικό Ίδρυμα και σπουδαία η ΣΥΕΑ, σπουδαία βέβαια η ΣΥΕΑ που κάνει μια μεγάλη γιορτή, τα είμαι εκεί για τα 200 χρόνια του Μάγερ, δηλαδή ουσιαστικά του πρώτου ελληνικού φίλου, της πρώτης εφημερίδας που τυπώθηκε πριν 200 χρόνια στο Μεσολόγγι, παρακαλώ.

μεγάλος αναρχικός και όχι μόνο ο μεγάλος ερωτικός είναι ο Μάνος Χατζηδάκης στο ελληνικό τραγούδι. Να σεβόμαστε την εικόνα του και να το προσκυνάμε. Γιατί αγαπούσε την Ελλάδα με τον δικό του τρόπο, πέρα από ιδεολογίες και θεωρίες διάφορες. Σεβότανε τη γλώσσα μας απεριόριστα. Και έλεγε ότι δεν αλλάζει η Ελλάδα με όποια κυβέρνηση και αν έχει, αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς.

Χατζηδάκης είναι αυτό το καταπληκτικό που έχει γράψει ο Καβάφης. Δεν είναι ουσιαστικά Έλληνας ο Χατζηδάκης, είναι ελληνικός. Ο Καβάφης έχει, έλεγε, ελληνικός. Η ιδιότητα δεν έχει ανθρωπότης τιμιωτέραν.

Αυτή την υπόγεια διαδρομή την έκανα κι εγώ από το ακροτελευταίο κομμάτι της χώρας, τις δίδυμες μεγάλες λίμνες Πρέσπες, στη Σαλονίκη, στην Αθήνα και τώρα στο Λυκόφος των 80 τόσων χρόνων.

εξακολουθώ να πιστεύω τόσα χρόνια πια μημένος ότι ο Ξαρχώκος είναι μετά το Ζητσάνι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός συνθέτης. Και ότι στο μύθο αυτόν συνετέλεσε αποφασιστικά ο Νίκος Γκάσος.

Πιάστηκα πολλές φορές σε αυτό το δίκτυ που έχει ονόματα βαριά. Θα έλεγα τα κατάφερα σε αυτό το πολύ παράξενο ταξίδι, θα πω και εγώ τη λέξη Ιθάκη, τόσα χρόνια τα κατάφερα. Από κομπάρσος γινόμουν πρωταγωνιστής και πρωταγωνιστής γινόμουν κομπάρσος.

0: Τότε το δίκτυο που είχε πιάσει με έκανε να κάνω 6 χρόνια για να φτάσω στο δεύτερο έτος της χημείας. Προχθές όμως που πήγα πάλι στη Θεσσαλονίκη, τα εγγόνια μου με τραβολογάγανε από τα χέρια μου, με στέρανε στα μαγαζιά, στους δρόμους. Σπάταλα τα γράφω αυτά στα βιβλία μου. Γύρευα να δω ολίγη αγαπημένη πολιτεία. Αυτό γυρεύω πάντα.
1: Κι αν είσαι τυχερός, ξέγινα πάλι.
0: Ναι, για μένα ήταν το δίκτυο Θεσσαλονίκη. Σαλό, νίκη, τρελή. Ναι, παιδί ήμουνα εκεί και έβλεπα τον ουρανό στη Θεσσαλονίκη και ένιωθα ένα μικρό αστέρι μέσα από τον ουρανό. Ένα αστεράκι. Στην Αθήνα θα μπορούσα να πω ότι έγινα κι εγώ ένα αστέρι. Στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αλλά προτιμούσα το αστεράκι που ήμουν στη Θεσσαλονίκη από αυτό που έγινα. Έχει και ένα άλλο μυστικό η πόλη του Αϊ Δημήτρη. Ακούστε, το συναξάρι μου δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη, άμα το εξομολογηθώ. Εγώ δεν πίνω, δεν ήπια στη ζωή μου το ουίσκι, το καφέ, λίγο κρασί αμυντιώτικο, τίποτα άλλο. Μεθά όμως, εκεί πάνω από αυτό το ακριβό πλάσμα που λέγεται γυναίκα, η Θεσσαλονίκη δοξάζει την γυναίκα. Μέγα πρωτεύουσα.

από το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάτου. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γόραμ Μπρέκοβιτς μου έλεγε ότι ο ενορχιστρωτής, συγγνώμη, που έκανε αυτό το κομμάτι, ο δημιουργός του δηλαδή, πρέπει να είναι από τους μεγαλύτερους μουσικούς στον κόσμο.

ποιος αχολογάει με ένα καλάμι. Γυρίζει ο σύμ της μηχανής στα δυο ποδάρια. Ωραία

έτσι μαζί με τους 7 κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με το καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι. Ο πιο στερνός με τον αυλό με να γνωρίζει. Κι έτσι μαζί με τους 7 κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, θυμάμαι.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ναι, επανέρχομαι σε αυτό που σας είχα υποσχεθεί. Τι λέει ο Ισοκράτης? Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ισοπολιτεία. Να μεταχειριζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους σαν να είμαστε ομότυχοι και ομοπάτριδες. Εμείς κάνουμε άλλο, βέβαια. Φρυνούμε τα θύματα πάρα πολλά κάθε φορά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σε αυτό. Αλλά πάλι 15 νεκροί, παιδιά κομματιασμένα. Θέλω να διαβάσω το κομμάτι αυτό του Ισοκράτη. Για ακούστε. Ποιος θα μπορούσε να βρει κανείς περισσότερο δυστυχισμένος από εμάς, που μέσα σε μια μέρα χάσαμε και την πατρίδα μας και τη γη μας και την περιουσία μας και κινδυνεύει η ζωή μας. Και τώρα στερημένοι από όλα τα απαραίτητα πλανιόμαστε εδώ και εκεί σαν ζητιάνοι, μην ξέροντας πού να στραφούμε και υποφέροντας σε όποιο μέρος και αν καταφύγουμε. Γιατί αν βρούμε δυστυχισμένους ανθρώπους, πονάμε αφοαναγκαστικά. Εκτός από τις δικές μας συμφορές, μετέχουμε και στις συμφορές των άλλων. Και αν πάλι βρεθούμε ανάμεσα σε ευτυχισμένους ανθρώπους, πονάμε ακόμα πιο πολύ. Όχι επειδή φθονούμε τα πλούτη, αλλά επειδή μπροστά στην ευτυχία τους νιώθουμε πιο βαθιά τη δική μας κακοπάθεια.

επίλογος αυτού του λόγου είναι ακόμα πιο δυνατός. Και το πιο σπαρακτικό απ' όλα είναι να βλέπεις να χωρίζονται όχι μόνο πολίτες από συμπολίτες, αλλά και γυναίκες από τους άντρες και θυγατέρες από τις μητέρες τους, και όλοι οι συγγενικοί δεσμοί να διαλύονται, όπως έγινε με πολλούς ειδοποιητές μας εξαιτίας της κατάρας που μας βρήκε. Καταλαβαίνετε πως σκεφτόντουσαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι και θέλουμε να λεγόμαστε απόγονοι αυτών των αρχαίων Ελλήνων? Έχουμε καμιά σχέση?

Εγώ είμαι 60 χρόνια δημοσιογράφος και αυτό το μυρολόι της προσφυγιάς και της ξενιτιάς έρχεται και ξανάρχεται από χίλιες μεριές, με χίλιες φωνές, μέσα από καιρούς και τόπους.

πρόσωπο τόσο πικρό από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά.

η ζωή μου. Περιμένω τα μηνύματά σας απόψε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

0: Real FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν ξέρω γιατί αυτό το τραγούδι, ένα μαύρο τραγούδι, ένα καντονέρο, μου ταιριάζει για αυτά τα θέματα που μιλάω για τους πρόσφυγες. Είναι συγκλονιστική η Άλλη Πασπαλά. Αμάραμε.

Δεν μίλησα για την πατρίδα μου απόψε, περίεργο. Αλλά περίμενα τον κατάλληλο τραγούδι. Κόρντοβα, στίχη του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Καταπληκτική ερμηνεία από τον Πουλόπουλο. Κόρντοβα για μένα είναι η Φλόρινα, γιατί είναι μακρινή και μόνη. Κόρντοβα για μένα είναι η Πρέσπες, μια άλλη Ελλάδα. Μια λόγχη φωτός μπηγμένη στα σύνορα. Εμείς οι ακρίτες έχουμε ένα μαγεμένο εγωισμό, παιδιά. Δημιουργούμε χωρίς να έχουμε καμιά βοήθεια. Ούτε πολιτεία, ούτε τίποτα. Γι' αυτό η Φλόρινα, και λόγω ίσως και του χειμώνα της που είναι 6 μήνες περίπου, βγάζει ζωγράφους, λήπτες, σπουδαίους ποιητές και όλα αυτά μέσα σε μια απίστευτη λευκή ερημιά. Υπάρχει χωριός της Πρέσπες που έχει έναν κάτοικο. Έναν κάτοικο. Το διαμάντι όμως της ερημίας αυτών των τόπων δεν μπόρεσε εδώ και χιλιετίες να τον κλέψει κανείς.

η διαρκής νεότητά μου, έτσι νιώθω μέσα μου, οφείλεται στο ότι ζω τα πράγματα από τη μεριά των αισθήσεων και όχι των ευθυνών. Επίσης, έχω μια νοσταλγία, δεν λέω, αλλά η νοσταλγία, όσο είναι γουέις, αλλά και τόσο είναι ρουφιάνα, έλεγε ο Ελίτης. Επακολουθεί ένα τρίπτυχο τραγουδιών που αφιερώνω εκεί που πρέπει. Είναι το τραγούδι «Ο παλιός στρατιώτης» του Γιώργου Νταλάρα και αμέσως μετά το ερωτικό συγκλονιστικό με τα Μανώλη Νησιά και το «Ποτέ». Το ωραίο το ελληνικό τραγούδι στα σύγχρονα χρόνια.

πατρίδα μου είναι ο καημός μου. Σας έλεγα πριν για τη μοναξιά. Είναι πολύ μακριά, είναι 600 χιλιόμετρα. Αλλά και ακόμα πιο μακριά, γιατί είναι ξεχασμένη, μακρινή και μόνη. Εκεί μόνο αφαιρούνε. Δεν προσθέτουν κάτι. Θα σας πω τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί. Υπήρχε μεγάλο τμήμα στρατού στη Φρόνηνα, που κατά κάποιο τρόπο βοηθούσε και τις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχουν παρά 14 στρατιώτες στην ενάτη ταξιαρχία και άλλοι μια εκατοντάδα, 200 στα Μίντο. Πάνε αυτοί. Η Φρόνηνα είχε δύο ακόμα σχολές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τις αφαίρεσαν και τις πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα η σχολή βαλκανικών σπουδών μπορούσε να είναι πουθενά αλλού. Ο μόνος νομός που έχει διπλά σύνορα, θα έλεγα ψυχρά σύνορα, με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, είναι η Φλόρινα. Και τις πήραν τη σχολή των βαλκανικών σπουδών για να την πάνε σαν πανεπιστήμιο που σφίζει 200.000 φοιτητές στο Αριστοτέλειο. Άλλο. Είχαμε αγροδιά. Ήμασταν ο δεύτερος κτηνοτροφικός νομός της Ελλάδας. Δεν έχουμε βοσκούς καν, δεν έχουμε ποιμένες, δεν έχουμε κτηνοτρόφους. Είχαμε αγροτιά. Δεν έχουμε αγροτιά. Δεν έχουμε, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και ψαράδες στη μικρή και στη μεγάλη πρέσπα, από εκεί που ήταν γύρω στις 50 έχουν μείνει 5. Και λες και στο μάτι μας έχουν βάλει τείχες. Η κλιματική αλλαγή έχει αφυδατώσει τελείως τις πρέσπες. Εξαιτίας αυτού δεν έχουμε φασόλια, που από αυτό μας ξέρετε, μόνο από τα φασόλια. Δεν πάει άλλο αυτό. Δεν πάει άλλο. Θα πρέπει κάποτε, αν υπάρχει αυτό που λέμε κράτος, αν υπάρχει αυτό που λέμε κυβέρνηση, να στείλει έναν άνθρωπο, έναν απεσταλμένο, ουδέτερο, να διαβάσει λίγο την περιοχή και να δει τι πρέπει να γίνει.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, δύο από τα ωραιότερα ερωτικά τραγούδια, και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο αυτό, τα έχει πει ο Μανώλης Μνησιάς. Το ένα είναι το ερωτικό και το άλλο είναι το ποτέ. Έχω σχέση, το έχω πει και παλαιότερα και με τα δύο τραγούδια, θα την πω αργότερα. Το ένα είναι του Μικρούσικου, το άλλο είναι του Σταμάτη Κραμουνάτη. Ο Μνησιάς ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι θα σταματήσει να τραγουδάει. Κι όμως, χθες και πριν δύο μέρες, ασφυκτικά γέμισε το Μέγαρο Μουσικής, κάνοντας καταπληκτικές εμφανίσεις. Sold out. Τι συμβαίνει λοιπόν? Σας το είχα πει. Είναι η πικρία αυτού του ανθρώπου από τους χώρους της νύχτας, ας το πω έτσι, που δεν γυρεύουν πια ποιοτικά τραγούδια και γυρεύουν γλέντι και τίποτε άλλο. Αυτό το τραγούδι, όσο και είναι παράξενο, παράδοξο, αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι της ζωής μου και το νιώθω.

Ο ποιητής που έγραψε αυτό το τραγούδι είναι ο Άλκης Αλκαίος. Το μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και είπε το άκουσα πριν κυκλοφορήσει σε δίσκο. Ίσως ήμουν και πρώτος που το άκουσε και είπα του Θάνου, αυτό είναι το ωραιότερο τραγούδι που έγραψε ποτέ. Όπως και η στίχη είναι η ωραιότερη που έχω ακούσει σε ελληνικό τραγούδι. Και πάω στο φίλο μου τον Μανώλη και του λέω: Μανώλη, τρέχα, δώσε ό,τι θέλει, ό,τι σου ζητήσουν, φρόντισε να πεις αυτό το τραγούδι. Και ο του Θάνου

0: σίγουρα η καλύτερη φωνή που ερμήνευσε τραγούδια του Μάνου Χαζηδάκη. Ένα φωτισμένο και αλόκοτο πρόσωπο που έζησε μεταξύ Αθήνας, Νέας Υόρκης, Τιβέτ, ψάχνοντας αμφίβολους θεούς σε μεγάλα ύψη, στα Ιμαλάια.
1: Τα δύο χέρια μου να στα προσφέρω.
0: Φλέριδα Αντωνάκη, η φεγγαρική Αηδώνα, η πιασμένη στα βατόμουρα της συμφοράς. Θεόφθαινα λύτησα, δεν πήρε αμοιβές, δεν υπέγραψε συμβόλαια. Ήταν ένα εξωτικό,

Ήταν ένα εξωτικό, συγγνώμη, που είχε τα πιο ταραγμένα παιδικά χρόνια που έχω διαβάσει τουλάχιστον εγώ για μεγάλο Έλληνα καλλιτέχνη στην Κρήτη, με κακοποίηση μεγέθους αστρονομικού.

υπάρχει ένα βιβλίο που εξαντλήθηκε και το ψάχνουν απεγνωσμένως πάρα πολλοί άνθρωποι. Το «Εγώ είμαι ένα σύννεφο» του Μπαχ, που ήταν ο πιανίστας, ωραίος μουσικός της Φλέρης, έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και το δικό μου είναι καλό, αλλά του Μπαχ είναι πολύ πιο ιδιαίτερο. Αν υπάρχει κάποιος που έχει ένα τέτοιο αντίτυπο, ενδιαφέρομαι. Να μου τηλεφωνήσει στο Real.

Φεβρουάριος. Δεν είναι Άγιος ο φετινός Φεβρουάριος, αλλά ο Άγιος Φεβρουάριος του Μούτσι και του Μάνου Ελευθερίου είναι ένας σταθμός στο ελληνικό τραγούδι. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ένα με την Πετρίς Αλπέα και ένα με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

Μούσης υπήρξε πρωτοπόρος και τραγουδοποιός μέγας. Έκανε μια καμπή κάποια στιγμή στη ζωή του, γιατί θέλησε ο ίδιος να είναι ερμηνευτής των τραγουδιών του. Αδίκησε τον εαυτό του, αδίκησε και τα τραγούδια του. Η τραγουδίστρια Πετρής Αλπέα που τραγουδάει εδώ ήταν ένα σφριγγυλό νεανικό κορίτσι που πρώτη φορά τραγούδισε με τον Μούσι και μετά χάθηκε.

αγάπησα τον Μουτσί, γιατί μαζί με αυτόν γνώρισα, μάλλον μαζί με τον Μισιά τον γνωρίσαμε. Είναι ο τραγουδιστής που διαμόρφωσα τον Μισιά, όπως και την πρωτοψάλτη. Κάποια στιγμή μου ζήτησε να του κάνω κάποια δισκογραφική παραγωγή με ποιητές. Και έκανε την περίφημη τετραλογία του, όπου έχει μελοποιήσει Σεφέρη, έχει μελοποιήσει Καβάφη, έχει μελοποιήσει Ρίτσο. Εκπληκτικός.

επιτέλους ένας Δημήτρης Μητροπάνος που τον λάτρευε ο Μούτσης και λάτρευε αυτό τον Μούτσι, τον θεωρούσε συνθέτη που μπορούσε να φτάσει πολύ ψηλότερα από εκεί που έφτασε.

παίξουμε κομμάτια τώρα από τις αρχόντισες του Ρεμπέτικου, μια παράσταση την οποία η Ρωσαία παρουσιάζει στο Άλσος και θα την παίζει και η Ερτένα σε μια τηλεοπτική, νομίζω, σειρά 8 επεισοδίων.

Αυτή είναι η συγκλονιστική Μαρή Κανινού, μεγαλύτερη τραγουδίστρια κατά πολλούς και κατά το Χατζηδάκι. Αλλά εδώ είναι η δαιμονική φαντασία του Τσιτσάνη που φτιάχνει ένα τραγούδι στην κυριολεξία, πώς να το πω, υπερρεαλιστικό.

και την Grey δεν είναι μέσα στις αρχόντες, παρουσιάζει η Δωσαΐα, αλλά νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες και αυτή αρχόντισσα στο ελληνικό τραγούδι. Θρυλική τραγουδίστρια, έχει παίξει ρόλο και στη διαμόρφωση του Καζαντζίδη και στην ταινία που είδαμε τη Ρίγκλελια Ρένες να την υποδίεται εκπληκτικά. Η Grey έφυγε σε πολύ μεγάλη ηλικία, με λίγα παράπονα από τη

Ευχαριστώ τον συνάδελφο που μου έκανε τον κόπο και μου έγραψε ότι δεν ξέρει αν θα με ψηφίσει το μεθοδικό. Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά βρήκε το βιβλίο του Μπαχ. Εγώ είμαι ένα σύννεφο και μου έχει δώσει πληροφορίες που θα το βρω. Και μου γράφει ιστερόγραφο πολύ ωραίο. Πώς φαίνεται όμως δεν τα πας καλά με την τεχνολογία. Ποτέ δεν είπα το αντίθετο. Αγαπητέ Λευτέρη. Αυτή είναι μες στις κυρίες του Ρεμπέτικου και είναι η Γιώργα Κοπούλου σε αυτό το τραγούδι που έχει και αυτό 4 εισαγωγές. Του Ζητσάνη που καλπάζει ακόμα.

Ο Αρθούρος Ρεμπό είχε πει στο τέλος του 18ου αιώνα, αρχές, δηλαδή στο 1800 τόσο, την πιο σοβαρή και πιο σημαντική ρίση για το θέμα της ανεξαρτησίας των γυναικών. Τι είπε? Ότι αν οι γυναίκες απελευθερωθούν οριστικά και αμετάκτητα από τους άντρες, θα ζήσουμε ομορφιές και νέους τρόμους. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το αφιερώνω σε μια κυρία που μου λέει ότι ακριβώς αυτό ψάχνει, νέες ομορφιές και νέους τρόμους.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φτάσαμε στο τέλος, στο τελευταίο τέταρτο της απόψινης εκπομπής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά εδώ πέρα που με στηρίζουν πάντα και είναι κείονες της εκπομπής. Στο Γιάννη Καραγευρέκη, στη Μαρία Χριστοδούλου. Τι ευγενική φάσα είναι αυτή, τι ευγενικό κορίτσι. Στη σεβαστή κυρία Ειρήνη Κούρτη. Και θέλω να πω ότι τα τρία τραγούδια αυτά, να σας αφήσω να τα ακούσετε με την ησυχία σας, είναι το Υπάρχω του Στέλιου, που ακόμα πουλάει στο εξωτερικό η ταινία και ξεπερνάει τα 1.300.000 θεατές. Έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι του Μητσιά σε στίχους του Γιώργου Σεφέρη, το Κιάνο Αγέρα Φυσά, και βέβαια τον Μπρέγκοβιτς, που τον βάζω γιατί έχει ευτυχισμένο τέλος. Είναι η Κάρμεν του Μπιζέ, διασκευασμένη η όπερα αυτή από τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς με ευτυχισμένο τέλος, τσιγκάνικο, ας το πω έτσι. Αυτό θα είναι το τέλος βραδιάς και θέλω να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, τρυφερά Μουνινόπουλα και τους Ερές Μουνινοπούλες, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: στους 97,8.
1: Menschen, die andere Menschen begleiten.

Πάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Ατίνε στα sold out, τα top 10. Στέλνουν στη μάνα του να ακούσει πια μου λέει το ρεφρέν. Δεν μα βλέπουν σαν απειλή, λένε α ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένα τον άλλον, σε καν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρει έτσι μπορεί να μα δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μα σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά μου.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Real FM. Que ora son mi corazón.

0: άδειο ρελό.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 3.